όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε τα χρόνια.

γράψει.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ολοκληρώθηκε ένας πολυετής κύκλος για το Ελλάδα 2.0. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους και ανοίγει το δρόμο για εκταμίευση 6,75 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάς κινητοποιεί 35,95 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η ένα τιτάνιο έργο, σημαντική παρακαταθήκη τεχνογνωσίας για τη δημόσια διοίκηση, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδρίασε στις 11 το Υπουργικό υπό τον Πρωθυπουργό στην κορυφή της ατζέντα, στο νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, αλλά και εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στο Αλέξη Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Με θυμίζει το Τριαντόπουλος, Αγροστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, για το γνωστό δηλαδή μπάζωμα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις, χάρη στο νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης MedWatch. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για μια από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση των σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Σοβαρές παραβάσεις και παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφή αποκαλύπτει η προκαταρκτική έρευνα της Κομισιόν για την Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές εντόπισαν εικονικούς ελέγχους, σκοπάδια που τριπλασιάστηκαν στα χαρτιά, αλλά και θανατωμένα ζώα που εμφαίνονται ως ενεργά. Σε ασφυκτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάγια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Σε κέντρο διαμαρτυρίας, μέχρι με τις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι, έξω από το διοικητήριο, οι τοπικές ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο μετρό, αντιδρώντας στην ανέτη, όπως καταγγέλνουν από όλοι οι σταθμάρχοι. Η κινητοποίηση πάντως δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό. Προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια 6 κυκλοφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΣΕΦ λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Οδό Βενιζέλου στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές αφορούν στις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32νι και 42β. Με τα λεωφορεία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οδών Καλλιθέας, Φίλιππου Πόλεως και 28 Οκτωβρίου. Χωρίς προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό, αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση το φετινό χειμώνα, προειδοποιεί όμως ότι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμείνουν στα ύψη. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάνα Γιόρκενσεν, μίλησε για ένα δύσκολο χειμώνα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους συνολικά. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα λίγες νεφώσεις θα έχουμε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο έντονα φαινόμενα ή βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο αναμένεται να κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 16 και 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Απλά σου αγάπη να έχει άλλο χρώμα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, πάει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Καλοκαιρινά τη βγάλαμε, ας μην έχουμε παράπονο. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή του FM 100, στην πρωινή ενημέρωση, παρέα φυσικά εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στην ρυθμίση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, στην παραγωγή εν γέννη της πρωινής ενημέρωσης. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, καλή σου μέρα, Άρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Σήμερα έτσι συνεφιασμένα, μουντά είμαστε λίγο.
1: Μουντά, αλλά το μεσημέρι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε τον υδράργυρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να σκαρφαλώνει πάλι στους 26. Για αυτή την εποχή, εξαιρετικά καλές θερμοκρασίες.
2: Πράγματι, πράγματι. Και με την κατάσταση που επικρατεί, ό,τι πρέπει είναι.
1: Μια χαρά είναι, γιατί με το ενεργειακό κόστος να έτσι στέκεται σε μια γωνία, σαν εφιάλτης ταινία θρίλερ, μου θυμίζει όλο αυτό που μας περιμένει. Με τις δηλώσεις των αξιωματούχων, των Ευρωπαίων, των πολιτικών μας εδώ, γιατί δεν βλέπω να γίνεται και καμιά σοβαρή παρέμβαση. Λένε διάφορα. Όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινώσουν παρεμβάσεις, και σήμερα θα ακούσουμε κάτι, θα έχουν ξεφύγει τόσο πολύ τα καύσιμα, οι τιμές, σε όλα τα επίπεδα και η ενέργεια εν γέννη, που δεν ξέρω τι αντίκρισμα θα έχει στην τσέπη μας. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δεν είναι δικό μας τοπικό το πρόβλημα. Έχουμε το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Όλα έχουν φύγει στο Θεό και δεν ξέρω πώς γίνεται να συμμαζευτούν. Αυτά όμως τα αφήνουμε για μετά. Δεν θα γκρινιάξω. Σήμερα περιμένουμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις για τις πρώτες παρεμβάσεις, κυβερνητικές παρεμβάσεις, που ούτως ή άλλως έχουν διαρρεύσει εδώ και μέρες. Τι να πούμε, θα δούμε τι θα προσφέρουν τα δηληστήρια όσον αφορά σε μειώσεις τιμών που έχουν να κάνουν με αυτούς, τέλος πάντων, με τους ιδιοκτήτες, τα ΔΣ των δύο μεγάλων δηληστήριων της χώρας. Τι συνεννοήσεις έχουν γίνει με το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας. Θα ακούσουμε τέλος πάντων για κάποιες μειώσεις στην Αγγλία. Ισχύει αυτό. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η θέρμανση φέτος το χειμώνα, σύν τις μετακινήσεις. Εντάξει, γιατί θα μου πείτε, όταν μιλάμε για πετρέλαιο κίνησης, μιλάμε και για μια σειρά ακόμη προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζονται έμεσα, αλλά επηρεάζονται ξεκάθαρα. Θα ακούσουμε στις 14 του Οκτώβρη, λίγο πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης επισήμως, πριν ανοίξει δηλαδή και αυτή η αγορά, τι αποφάσισε η κυβέρνηση, τι μειώσεις θα υπάρχουν όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση. Μας προειδάζουν εδώ και αρκετό καιρό για τη μέση της τάξης του 1,7, 1,75 όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολύ ψηλές τιμές. Πέρυσι με ένα 10, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξε η περίοδος της διάθεσης του πετρέλαιου θέρμανσης. Σε μια αύξηση της τάξης του 20% για το επίδομα θέρμανσης, μόνο όμως για τους ήδη δικαιούχους, δεν έχουμε διεύρυνση της βάσης. Επομένως, πάρα πολύ μικρομεσαίοι. Η λεγόμενη μεσαία τάξη δεν θα τύχει, έστω, δεν θα έχει την τύχη να πάρει έστω και αυτό το μικρό επίδομα θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας, να μην κινδυνολογούμε, να μην έτσι σας στεναχωρούμε πρωί-πρωί. Όλοι νομίζω κάνουμε τις ίδιες σκέψεις. Ας πάμε ένα βήμα παραπέρα, να ξεκινήσουμε μουσικά με καλή διάθεση. Τετάρτη, τέλος του μήνα, και επανερχόμαστε με θέματα της τοπικής ατζέντας, με θέματα, θα έλεγα, από το αστυνομικό δικαστικό δελτίο που θα λέγαμε παλαιότερα, που μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει ένα απέραντο δικαστήριο αυτή η χώρα, γιατί συμβαίνουν τόσα και τόσα και αποκαλύπτονται καθημερινά. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα αμέσως μετά.

Από πού να αρχίσουμε? Να ξεκινήσουμε από την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Παπαγεωργίου και του επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίοι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος, αλλίωσης δηλαδή, της αλλίωσης του σημείου όπου έγινε το σιδηροδρομικό, το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου λοιπόν του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου, του δυστυχήματος, πριν περισλεγούν καν όλοι οι νεκροί. Καλά, αυτά είναι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Έχει πάρα πολύ καιρό που το δημοτικό ραδιόφωνο στις εκπομπές του αναφέρεται στα ζητήματα αυτά. Είναι δυνατόν πριν ολοκληρωθεί καν η έρευνα, η περισυλλογή των νεκρών να μπαζώνει στο χώρο? Εντάξει, ήρθε η ώρα κάποιοι να λογοδοτήσουν. Αυτό είναι μια υπόθεση από το δικαστικό που μας απασχολεί. Από την άλλη τώρα βλέπουμε να παραπέμπεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, να παραπέμπονται τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του νυν Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κ. Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος μιλά για συστηματική διαστρέβλωση. Για να δούμε τι θα δείξει η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδωνής Γεωργιάδης, πανηγυρίζει για άλλη μια φορά, αυτή την φορά, για την κατακόρυφη πτώση, όπως λέει, κατά 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις, χάρη στο νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που τέθηκε σε λειτουργία, το MedWatch, όπου έχουν γίνει εκατοντάδες καταγγελίες για κλινικές, για διαφημίσεις έτσι, παροχών υγείας και ευεξίας που είναι πολύ επικίνδυνος. Νομίζω ότι με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Θα ακούσουμε πολλά το επόμενο διάστημα. Τώρα, μια και αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζονάκη, ανοίγουν επιτέλους τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το Συμβούλιο Μελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Δεν αφορά στους πάντες. Σε 6 άτομα, φυσικά, τους 2 γιατρούς και 4 εργαζόμενους στο ιατρείο κλινική, πώς να το πει κανένας, του Κολονακίου, και αφορά φυσικά και στο χρονικό διάστημα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου, μια μέρα δηλαδή μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την άλλη, είχαμε αυτή την ιστορία με τις κλινικές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει και αυτό, δηλαδή να παίζεις με τον ανθρώπινο πόνο για την ανθρώπινη ζωή. Έχουμε λοιπόν κατεπίγουσα προκαταρκτική για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών, λέει, παραβάσεων. Αυτό διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών. Μιλάμε για μία κλινική στην οποία, στα ανατολικά, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και μάλιστα γίνονταν και χημειοθεραπείες. Και ο μόνος γιατρός έτσι που είχε να πει κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα ήταν ένας πνευμονολόγος. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν όλα αυτά τόσα χρόνια. Πρέπει νομίζω να ελεγχθούν τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα, σηκώνουμε τα χέρια. Θα μου πείτε, έχουν να κάνουν μόνο με το χώρο της υγείας? Όχι. Καινούριο φασούλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν. Διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις και παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Υπάρχει μια προκαταρκτική έρευνα που είναι πολύ αποκαλυπτική και αυτή για τη χώρα μας. Δεν μας φτάνουν τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακόμη άκρη δεν μπορούμε να βγάλουμε. Έχουμε νέα πράγματα εδώ να αντιμετωπίσουμε.

0: ξεκινήσουμε. Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές λοιπόν εντόπισαν εικονικούς ελέγχους, σκοπάδια που τριπλασιάστηκαν στα χαρτιά, αλλά και θανατωμένα ζώα που εμφανίζονται ως ενεργά. Παραγωγοί παράλληλα καταγγέλνουν ότι μαϊμού δύο καλλιεργητές απορροφούν παράνομα τα κονδύλια, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τον κίνδυνο στάσης πληρωμών και επιστροφής χρημάτων. Το γνωστό, κάποιοι παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις με ψευδή στοιχεία και κάποιοι άλλοι, αυτοί που θα έπρεπε να παίρνουν επιδοτήσεις, δεν παίρνουν τίποτα. Αυτό τελικά δεν ξέρω πού ξεκινάει και πού σταματάει. Τόσο καιρό μιλάμε για σκάνδαλο ΠΚΠ, εδώ βγαίνουν καινούργια πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά. Κάποια στιγμή πρέπει η κυβέρνηση αυτή, οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει στις επόμενες εκλογές, να ανοίξει όλους αυτούς τους φακέλους, να αλλάξει κάτι.
1: Σας το κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο.
0: Ένα δεν το κόβω τέτοιο τραγούδι.
1: Σαν τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει,

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Για να έρθουμε λίγο και πάλι στην Θεσσαλονίκη μας, θα το πάω αντίστροφα. Πριν πω, έτσι να σας δώσω μια εικόνα για το κυκλοφοριακό και κάποια πράγματα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν στη διάρκεια της ημέρας, θα πάω στο Σάββατο. Μάλλον θα πάω στην Παρασκευή και το Σάββατο, οπότε και να μένουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή για την επίσημη τελετή στην Πιερία για την ανακήρυξη, για την ένταξη μάλλον του Ολύμπου στον χάρτη της UNESCO. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και σηματοδοτεί πάρα πολλά για την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ξέρετε ότι είμαι από εκείνα τα μέρη. Να σας πω, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μαζί λοιπόν με το βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. Θα παραστούν στην υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία επιστροφή ιστορικών κυμηλίων. Πάρα πολύ ωραίο. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κυμήλια από ελληνικές μονές και τη Μητρόπολη Σερών, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα κυμήλια θα εκτεθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 5 Νοεμβρίου. Αυτά για το Σάββατο. Σήμερα τι μας περιμένει? Καταρχήν είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Στις 2 το μεσημέρι δίνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΛΜΕΘ και ΣΕΠΕ δηλαδή, έξω από το διοικητήριο, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από την άλλη, εργαζόμενοι στο μετρό εξήγηλαν τετράωρες στάσεις εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Γιατί αντιδρούν στην ανέτεια, όπως καταγγέλουν απόλυση σταθμάρχη και ζητούν φυσικά την επαναπρόσληψή του. Η κινητοποίηση όμως, το λόγιο όσο κινούνται με το μετρό, δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό. Κανονικά δηλαδή θα γίνουν τα δρομολόγια. Απ' την άλλη, όσοι ζουν προς τα δυτικά και κινούνται καθημερινά με λεωφορεία του ΑΣ, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα τεθούν άμεσα σε ισχύ προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια 6 λεωφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΟΣΕΘ. Αυτό θα γίνει λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Βενιζέλου στο Δήμο Βελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές λοιπόν αφορούν στις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32 νίκη και 42β. Με τα λεωφορεία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οδών Καλλιθέας, Φιλιππόλος και 28 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, περνάει η ώρα, αυξάνει και η κίνηση. Αυτή τη στιγμή η περιφερειακή είναι σε διάφορα σημεία στο κόκκινο. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, ιδιαίτερα χαμηλές και με καθυστερήσεις είναι ταχύτητες από το ύψος του κόμβου της Τριανδρίας μέχρι τις 40 εκκλησίες στο ρεύμα προς τα δυτικά. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία στο ύψος των νοσοκομείων. Από τη συμβολική περιφερειακή με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι το Επταπύργιο και ανατολικότερα μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινουπολιτικών. Είναι η ώρα που ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και είναι προς την εργασία του. Είναι απολύτως λογικό. Μένετε συντονισμένοι πάντα με τον FM 100, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, σε εξέλιξη από τις 7 το πρωί ως 8, με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο της εκπομπής και φυσικά στο στούντιο τον Άρη Αναστασιάδη, στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές, την παραγωγή εν γέννη. Και εμείς σας ενημερώνουμε, μια και κινείστε ήδη, και για απλά καθημερινά διαχρηστικά. Πάρτε, αν κινήσετε προς το κέντρο, τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαρίου αυτή την ώρα. Είστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Και η Βασιλής Όλγας είναι άνετα προσβάσιμη. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, λογικό είναι, εκεί στο τρίγωνο της Χάνθ. Βλέπω περισσότερη κίνηση στη Τσιμισκή και Εγνατία αυτή την ώρα παρά στην Κωνσταντίνου Καραμάλη και τη Βασιλής Σόλγας. Ενώ στα δυτικά νομίζω ότι είναι πιο έντονα τα ζητήματα τα κυκλοφοριακά. Η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά από τη συμβολή της με τη Δαβάκη και μέχρι την Ξηροκρίνη στο κόκκινο. Στο Βαρδάρι έχουμε έτσι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στην είσοδο μέσω της Καρατάσου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Της 26 Οκτωβρίου, με συγχωρείτε, και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Καρατάσου γίνεται όταν μπούμε εκεί στην αρχή πριν τη λεωφόρο Νίκης. Στη λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου χαμηλώνει ταχύτητες στο ύψος της συμβολής της με τη Βενιζέλου. Στην αρχή της Μοναστηρίου χαμηλώνει ταχύτητες. Και η κλασική εικόνα στην εσωτερική περιφερειακή μετά τη Μεάνδρου, κυρίως πλησιάζοντας προς το Κορδελιό. Αυτή είναι η εικόνα του κυκλοφοριακού αυτή την ώρα. Για να δούμε ανατολικότερο, όχι, είναι μια χαρά και η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής και η Μουδανίων. Όσοι όμως κινούνται από τα Πεύκα προς την Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσουν τις γνωστές καθυστερήσεις από το ύψος των Πεύκων μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την περιφερειακή. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους, υπομονή και είπαμε. Συντονίζεστε με τον FM 100, ακούτε ωραία μουσική. Πράγματα που είναι καλό να ξέρουμε για την πόλη μας και όχι μόνο. Και πηγαίνετε σιγά σιγά για την εργασία σας. Και μην ξεχνάτε, παρά τη συννεφιά, ο καιρός θα είναι μια χαρά και σήμερα. 26 βαθμούς περιμένουμε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το κυκλοφοριακό. Σας είπα ότι έχουμε μια στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα με έτοιμα την ανάκληση απόφασης απόλυσης ενός σταθμάρχη. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Βόρεια.gr που έχει να κάνει με το, τη μείωση, κατά πόσο μειώθηκε η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Σημαντική βελτίωση, λέει το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι έχει επιφέρει επέκταση προς Καλαμαριά. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία και πληροφορίες με το ρεπορτάζ της Βόρεια, τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας δείχνουν ότι κατά μέσο όρο μειώθηκαν κατά 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο. Αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε και στα οχήματα που εξέρχονται προς τα ανατολικά από το κέντρο. Το σημαντικότερο θετικό αποτέλεσμα που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφορά τους χρόνους διαδρομής που έχουν μειωθεί κατά 7 με 10% σχεδόν σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες. Εθνικής αντιστάσεως, 12 νησού, παραλιακή κτλ. Δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα ανατολικά και προς το κέντρο. Είναι θετικά τα στοιχεία και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου, αν διορθωθούν και κάποιες αστοχίες εκεί στο κοινωνιακό χάρτη της Καλαμαριάς, όπως με το εξάρι που καταργήθηκε και έγινε κυκλικό και υπάρχει τώρα πλέον μαζικό αίτημα των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής Καλαμαριάς να επαναλειτουργήσει αυτή η γραμμή, νομίζω ότι θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά στο μετρό. Και λέγαμε ξεκινώντας, και έτσι περίπου θα κλείσουμε πριν περάσουμε στο φινάλε μας, ξέρετε, με κάποια λίγο πιο αναλαφρή μια ματιά σε σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξέχασα να σας το πω αυτό, είδατε, το άφησα πίσω. Στις 11 λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Στην κορυφή της ατζέντας είναι το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση. Επίσης, θα παρουσιαστεί μάλλον η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω οι κάτω των 15 δεν θα μπορούν πλέον να έχουν έτσι ανεξέλεγκτη πρόσβαση και να έχουν δικούς τους λογαριασμούς σε κάποια συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Αυτό όμως νομίζω που περιμένει περισσότερο ο κόσμος είναι να ακούσει τις επίσημες κυβερνητικές αποφάσεις, το κυβερνητικό σχέδιο για την ελάφρυνση των καταναλωτών όσον αφορά στα καύσιμα κίνησης και αργότερα θέρμανσης. Όπως λέγαμε και πριν, το κυβερνητικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και κάποιες εκπτώσεις που περιμένουμε να ανακοινώσουν τα δηληστήρια, θα αφορούν και στην αμόλυβδη. Ενώ ο δεύτερος κύκλος των μέτρων, παραλαμβάνω ότι έχει προγραμματιστεί για τις 14 του Οκτώβρη, μια μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί, σε αυτό το πακέτο, θα περιλαμβάνει η προσαρμογή της επιδότησης στο δίζελ, η απευθείας επιδότηση στην ανηλίκη για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πληροφορίες λένε κατά περίπου 20%, για όλες τις πηγές ενέργειας.

0: ψυχολογικά.
1: Έτσι και μια χρηστική είδηση. Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Η εγκαθάριση της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνεται. Η πλατφόρμα ενεργοποιείται εκ νέου σήμερα για νέες τροποποιητικές αιτήσεις, σύμφωνα με ενημερώσεις του ΟΠΕΚΑ. Η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά ως αποθηκευμένη. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί, θέλοντας να ελέγξουν κάποια στοιχεία, ξεχνούν τελικά να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Με βάση επίσης τον προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δόσεις 26 διαμορφώνοντας εξής. Τέταρτη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε. Πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Έκτη και τελευταία δόση λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου.

0: 7 και 48 πρώτα λεπτά. Δίνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Ευδοξία Δένη και Άρης Αναστασιάδης από τις 7 μαζί σας στην πρώην ενημέρωση των FM 100. Και πάμε έτσι σιγά σιγά για το φινάλε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα σας πούμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Μετάφρασης και Διερμηνίας και η Μέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών. Σαν σήμερα το 1791 έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη η σπουδαία όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Μαγικός Αυλός. 30 Σεπτεμβρίου του 1876, η μέρα κατά την οποία ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1876, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1968 γράφτηκε μια πάρα πολύ μαύρη σελίδα έτσι στην ιστορία των σιδηροδρόμων της χώρας μας. Εμείς ζήσαμε τη χειρότερη φυσικά με τα Τέμπη, αλλά δεν είναι η μόνη. 34 άτομα παρακαλώ σκοτώνται και 125 τραυματίζονται στην χειρότερη πριν τα Τέμπη σιδηροδρομική τραγωδία που συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Μαξοστοιχεία που κατευθύνονταν προς Αθήνα. Έπεσε με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων πάνω σε άλλη μαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνονταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου στην Κορινθία, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε απλώς το σήμα κινδύνου. Και οι δύο μαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν έτερο δημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Σαν σήμερα το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας έγραψε ιστορία. Έδωσε μια συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και κατέγραψε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, έγραψε τότε το σπουδαίο μουσικό περιοδικό Rolling Stone. Σαν σήμερα το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μετατρέπονταν σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Επίσης, σήμερα το 1999 ο γερμανός συγγραφέας Γκίντερ Γκράς έλαβε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Έχει γράψει διάφορα πολύ σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων το πολύ γνωστό μυθιστόρημα «Ο μικρός τυμπανιστής». Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1924 ένας σπουδαίος Έλληνας κωμικός, ο Νίκος Ρίζος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1924, για μερικά γενέθλια, ένας σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, ο Τρούμαν Καπότε, ενώ χρόνια πολλά θα πούμε στην υπέροχη, μοναδική, πραγματικά, Ιταλίδα ηθοποιό και μοντέλο Μόνικα Μπελούτσι, που επίσης έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1964. Τίποτα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1826 μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ελληνικής επανάστασης, ο Γιάννης Γκούρας, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Τούρκους, αλλά η ιστορία λέει πολλά που δεν είναι του παρόντος. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ένας Αμερικανός ηθοποιός που όντως έδωσε φοβερά δείγματα γραφής, έχει γίνει θρύλος, αλλά έφυγε πάρα πολύ νέος, αγαπούσε την ταχύτητα. Αναφέρομαι στον James Dean, γεννημένος το Φεβρουάριο του 1931, έφυγε πάρα πολύ νέος στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, το άρεσε ταχύτητα και το πλήρωσε με τη ζωή του. Και τέλος, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1985 ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών, ο Τσάρλς Ρίχτερ.
1: Μου γράφεις, δεν θα έρθεις για διακοπές.
0: Και επειδή δεν θέλω να κόψω αυτό το υπέροχο τραγούδι του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, θα σας ευχαριστήσω εδώ κάπου θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8 και το δελτίο ειδήσεων Βαγγέλη Στολάκη 100% στον FM 100 για 2 ώρες μαζί σας και όλο το πρόγραμμα φυσικά του σταθμού μας. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, με καθυστερήσεις, σοβαρές καθυστερήσεις να παρατηρούνται ήδη στην περιφερειακή οδό και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος του δρόμου. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις στο τρίγωνο της Χάνθη και στην Τζιμισκή. Μεγάλος όγκος των οχημάτων και στην Εγνατία, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι και, όπως είπαμε, ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε ένα μεγάλο κομμάτι της πρώην Λαγκαδά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου και σε διάφορα σημεία της εσωτερικής περιφερειακής οδού. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Τα ποσά που θα ισχύσουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και εκπτώσεις από τα δηληστήρια, τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη. Στην κορυφή πάντως της ατζέντας του Υπουργικού βρίσκονται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, αλλά και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ολοκληρώθηκε ένας πολυετής κύκλος για το Ελλάδα 2.0. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους και ανοίγει το δρόμο για εκταμείευση 6,75 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση κινητοποιεί 35,95 δις ευρώ ποσά από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Για ένα τιτάνιο έργο, σημαντική παρακαταθήκη τεχνογνωσίας για τη δημόσια διοίκηση, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζω ότι ο Τριαντόπουλος, Αγροστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλήλωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης ανακοίνωνε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊσταμένος της Αγγελίας Εφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλήμα Ελληνοδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Σε ασφικτική θηλιά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους, προειδοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάγια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι έξω από το διοικητήριο οι τοπικές ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ. Σε τετραωριστά εργασίες προχωρούν από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο μετρό, αντιδρώντας στην ανέτεια, όπως καταγγέλνουν από όλοι οι σταθμάρχοι. Η κινητοποίηση πάντως δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια εξυλοφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο ΣΕΘ λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Βενιζέλου, στο Δήμο Μπαλοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές αφορούν στις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32 νι και 42β. Με τα λεωφορεία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οδών Καλυθέας, Φίλιππου Πόλος και 28 Οκτωβρίου. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές επιθέσεις από εχθρούς του Ισραήλ πριν τις βουλευτικές εκλογές της 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς απείλησε με πλήγματα κατά ηγετών της Χαμάς εκτός Γάζας. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ ζήτησε ενημέρωση για τις απειλές και για τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη των εκλογών. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 ώρες. Ειδήσεις, παρασκήνια, σχόλια, ρεπορτάζ εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στον FM 100. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Η ειδησιογραφία είναι πλούσια. Υπάρχουν εξελίξεις. Μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ενώ στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Αναζητήστε μας, γράψτε με λατινικά χαρακτήρες στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα λοιπόν και από εκεί. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα, καθώς σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει το πρώτο πακέτο των μέτρων σε ό,τι αφορά τη στήριξη των πολιτών για την τιμή των καυσίμων, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Είναι κάτι το οποίο αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο εχθές. Είχαμε τα πρώτα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επικείμενες εθνικές εκλογές, καθώς έχει να δώσει μπροστά του μία δικαστική μάχη. Περισσότερα θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Συνεχίζονται και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στις 9 το πρωί αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα για να συζητήσει με κατοίκους οι οποίοι επηρεάζονται και οι ίδιοι και τα σπίτια τους φυσικά από τις εργασίες για το μετρό, το οποίο επεκτείνεται στην περιοχή. Είδαμε το πρωί διάστημα ότι υπόθηκαν αρκετά και από τον Δήμαρχο της Αθήνας αλλά και από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάο. Θα πάει λοιπόν να κάνει την αυτοψία του και ο κύριος Τσίπρας να συζητήσει με τον κόσμο τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Σήμερα είναι τελευταία ημέρα για αυτόν τον μήνα. Από αύριο μπαίνουμε στον Οκτώβρη και σιγά σιγά έχει αρχίσει να φθινοποριάζει. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αναμενόμαστε όλοι πλέον, δεν έχουμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, στο σύνολο της χώρας. Έχουν αρχίσει να πέφτουν και τα πρώτα πρωτοβρόχια, τα φθινοπορεινά πρωτοβρόχια. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και συννεφιά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου, για εσάς που βρίσκεστε ήδη στους δρόμους της πόλης και κυκλοφορείτε. Αύριο, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή και Σάββατο στα ίδια επίπεδα με 24 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα και ηλιοφάνεια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε. Είναι καλά από ό,τι βλέπω η κίνηση. Στον περιφερειακό έχουμε κάποια κόκκινα σημεία, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες. Στο υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού κινείστε χωρίς προβλήματα. Υπάρχει ένα κόκκινο σημείο επίσης στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Δυτική Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την Νεάπολη.
Κατά τ' άλλα, ο περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω σε αυτή την κατάσταση τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Στην Καραμαλή εντοπίζω κάποια κόκκινα σημεία από το ύψος της Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η Εγνατία είναι καταπράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Δεν αντιμετωπίζεται καθόλου κανένα πρόβλημα. Στην Βασιλή Σόλγας επίσης είναι πολύ καλή η εικόνα, όπως και στην Τσιμισκή. Κυκλοφορείτε χωρίς να χαμηλώνετε ταχύτητες. Πράσινη και η παραλιακή λεωφόρος Νίκης στο χάρτη μου για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις. Είναι ώρα αιχμής, 17 λεπτά μετά τις 8, στην Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα της Καθόδου. Τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος των 12 όροφων μέχρι να φτάσετε στα Φανάρια στην Μοναστηρίου. Πηγαίνετε σημείωτον, το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, εδώ την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media και στο Instagram και στο Facebook. Εντοπίστε με, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, τα λέμε και από εκεί. Φυσικά υπάρχουν και εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς όσο καταθέτουν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι, έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Επίσης έχει πάρθει απόφαση και για να ανοίξουν τα τηλέφωνα των

0: αφαίρεσης. Σήμερα ερχόμενος Γιώργο στο στούντιο και πήρα το μετρό εκεί από την περιοχή του Ευκλείδη. Είδα συνάδελφους μου να βρίσκονται έξω από την ιδιωτική κλινική, η οποία με απόφαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας σφραγίζεται. Μιλάμε για την κλινική, την ιδιωτική κλινική στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ότι γίνονταν μία σειρά ιατρικών πράξεων χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες, ενώ οι καταγγελίες βέβαια ασθενών ή ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να νοσηλευτούν στην συγκεκριμένη κλινική βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πολλές είναι οι μαρτυρίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και στα sites και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας κυρίας, νομίζω έχουμε και την μαρτυρία της, η οποία έλεγε ότι πήγε κάποια στιγμή στο παρελθόν για να ενημερωθεί για το πώς θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο και τη ζήτησαν περίπου 12.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για 3 με 4 χημειοθεραπείες. Επίσης να εξουσιοδοτήσει, όπως είπε, έναν άγνωστο, προκειμένου αυτός να μπορεί να παίρνει τα φάρμακα τα οποία η συγκεκριμένη κυρία δικαιούται. Βέβαια δεν συνέχισε με την κλινική, πήγε στο Θεαχένιο. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε χθες. Η κυρία πήγε μόνη της στους δημοσιογράφους προκειμένου να καταγγείλει αυτά τα οποία πέρασε και η ίδια στο παρελθόν.
1: Ωραία, πολύ ήρεμα. Θα σας ρωτήσουμε τώρα ακριβώς τα ίδια. Ναι. Τι εμπειρία έχετε με την κλινική εδώ?
2: Ναι, ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2, 3, 4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Τι άλλο να σας πω.
1: Καρκινοπαθείς είστε.
2: Ναι.
1: Και σας ζητούσαν αυτά τα χρήματα.
2: Ναι. Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία την πολύ άσχημη, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις μαρτυρίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Στην ιδιωτική αυτή κλινική μπήκε λουκέτο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αφού σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα. Ένας πλήρως εξοπλισμένος ογκολογικός θάλαμος, ένα ογκολογικό τμήμα, ενώ έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Την ίδια ώρα είναι σοκαριστικές, όπως είπαμε, οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ υπάρχει και παρέμβαση του εισαγγελέα για την συγκεκριμένη κλινική.

Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θέλετε να πάμε στο φθινόπωρο. Θέλετε λίγο ακόμα καλοκαίρι και μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην θυμίζουν τόσο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, στην Θεσσαλονίκη έχουμε πλήθος εκδηλώσεων, έχουμε αρκετές θεατρικές παραστάσεις οι οποίες ανεβαίνουν στις θεατρικές σκηνές. Κάτι στο οποίο μπορούμε να συμμετέχουμε έτσι για να παρατείνουμε λίγο την καλοκαιρινή μας διάθεση. Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνεται σε όσα αγαπάμε, λένε οι διοργανωτές, σε αυτόν και τη μουσική του, την ένταση και την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια, τη ροκ ενέργεια και την γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, επομένως εάν θέλετε να βγείτε έξω μπορείτε να επιλέξετε το Θέατρο Δάσους και το Μίλτο Πασχαλίδη.

Έχω και άλλη πρόταση. Το τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στην Νεάπολη, το οποίο στείνεται φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά. Μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Άι Γιώργη, για ακόμη ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με τη συμμετοχή όλων. Η πρωτοβουλία ανήκει στους ανθρώπους εκεί της γειτονιάς. Καλούν τον κόσμο να πάνε λίγο φαγητό, καλή διάθεση και να έχουν όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Από τις 7 μέχρι και τα μεσανύχτα.

Και αυτό το MedWatch, αυτή η εφαρμογή την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Υγείας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τις ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στα ιδιωτικά ιατρία, έχει διαπιστώσει έτσι πολλές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν μεγαλύτερου ελέγχου. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και ο Γιώργος Πατούλης, αυτός ο οποίος καθόταν δίπλα από τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν ανακοινώναν το MedWatch. Το ζήτησε, λέει, ο ίδιος. Ο Υπουργός της Υγείας επίσης παραπέμπει την υπόθεση του κυρίου Πατούλη και των υπηρεσιών που παρέχονται στα ιατρία του για περισσότερο έλεγχο. Πάντως, από ό,τι έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, μετά την ανακοίνωση αυτής της εφαρμογής, αυτού του εργαλείου, έχουν μειωθεί οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρίων που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες κατά 90-91%, νομίζω, είπε ο κύριος Γεωργιάδης.

Σήμερα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα και το 1791, για να κάνουμε μία βουτιά στο παρελθόν, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα και το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Ενώ σαν σήμερα το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια μοναδική συναυλία 1983 στο κατάμευστο Ολυμπιακό Στάδιο. Τότε εκείνη τη χρονιά σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός για εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα και το 1987, για τους φίλους που μας ακούνε διαδικτυακά από την Αθήνα, τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Και σαν σήμερα το 1999 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται στον Γερμανό συγγραφέα Γκρας, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής».

γενέθλια σήμερα για μία πασίγνωστη ηθοποιό και μοντέλο, Ιταλίδα ηθοποιό. Αναφέρομαι στη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία γεννήθηκε στις 30 του Σεπτέμβρη του 1964. Αν μη τι άλλο, είναι μία πολύ εντυπωσιακή γυναίκα και μία πολύ καλή ηθοποιός. Εγώ την είδα πριν κάποια χρόνια από κοντά εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχε έρθει για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Και σαν σήμερα το 1985 πεθαίνει ο Τσάρλς Ρίχτερ, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών, Ρίχτερ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Ελάτε να γίνουμε πολύ εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε στα λατινικά, εντοπίζετε τη σελίδα μας για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, 2310-285-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό και να αναζητήσετε έναν εναλλακτικό τρόπο και διαδρομή μετακίνησης, να το κάνετε, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά γεμίζει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης. Τα κόκκινα σημεία είναι αρκετά, κυρίως το ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από τα δυτικά, όπως επίσης και η Καραμαλή αυτή την ώρα στα 34 λεπτά μετά τις 8 έχει κίνηση. Η Εγνατία αντιστέκεται ωστόσο. Η Βασιλής Σόλγας επίσης έχει πολύ καλή εικόνα. Είναι κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου, το ίδιο και η Τσιμισκή, ενώ παρατηρούνται οι κλασικές πρωινές καθυστερήσεις στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά, Μικής Θεοδωράκης, στο κατέβασμα από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και το φανάρι στην Μοναστηρίου. Τώρα, σήμερα θα έχουμε και μια τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους του Μετρό Θεσσαλονίκης. Καταγγέλουν οι εργαζόμενοι άδικη και εκδικητική απόλυση σταθμάρχη. Καλεί το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό σε διακοπή της εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5. Απευθύνει παράλληλα κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους της πόλης να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον απολυμένο συνάδελφό τους. Δεν θα επηρεαστούν ωστόσο τα δρομολόγια του Μετρό, ενώ έχουμε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο διοικητήριο για τις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών. Αυτό θα γίνει στις 2 το μεσημέρι έξω από το ΙΜΑΘ, έξω από το διοικητήριο. Κάλεσμα απευθύνουν οι ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης. Αυτά για τα χρηστικά της ημέρας. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Είναι ο κύριος Νίκος Ελευθερόγλου, ο πολύ καλός συνάδελφος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα κύριε Στολιακή. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Νομίζω μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Ο καιρός διευκολύνει σε αυτό και η σκέψη όλων είναι ο δύσκολος χειμώνας. Και αυτό το δύσκολο χειμώνα θα συζητήσουμε σήμερα στο Υπουργικό.
0: Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι των ανακοινώσεων για την στήριξη των νοικοκυριών, για την αντιμετώπιση αυτού του ράλι των τιμών σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει μετά την ΔΕΘ και με αφορμή όλη αυτή την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και βέβαια η αντιπολίτευση βάλει κατά της κυβέρνησης, λέει ότι μένει μόνο στο ότι θα ανακοινώσει ανακοινώσεις χωρίς να παίρνει ουσιαστικά και δραστικά μέτρα. Τι λέει το ρεπορτάζ, τι θα προτείνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα ανακοινώσει?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα είναι ρευστά. Στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, θα περιμένουμε γύρω στις 14 μέρες να μάθουμε ποιες είναι οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Για τα καύσιμα, σήμερα η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι θα ενισχυθεί το ποσό που δινόταν για το δίζελ. Μιλούν για 20 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία, ένα οριζόντιο μέτρο. Και για το θέμα που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, πάμε στα 10 λεπτά αυτό που ισχύει μέχρι τώρα. Τα 15 λένε πληροφορίες από το επίδομα στον δίζελ θα το βάλουν τα δικαστήρια και τα 5 η κυβέρνηση. Αυτή είναι η στρατηγική τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Θα λυθεί το πρόβλημα? Θεωρώ πως όχι. Είναι πολύ υψηλά τιμές και δεν υπάρχει και μαγική λύση. Διότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν φαίνεται να την έχει βρει. Δεν φαίνεται να συνεννοούνται μεταξύ του οι Υπουργοί Ενέργειας. Θες είχαμε μια κρίσιμη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν φαίνεται να πάμε σε μια συντονισμένη και ενιαία λύση στην Ευρώπη. Ούτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η πρόταση του κ. Μητσοτάκη φαίνεται να προχωράει εύκολα. Και θα μείνουμε να δούμε περίμενος εξέλιξη.
0: Είναι κάτι στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει αναφορά αρκετές φορές, ότι θα πρέπει πλέον το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με μια κοινή ενιαία πολιτική σε επίπεδο Ευρώπης πλέον και όχι χωρών.
1: Δεν φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική προχωράει. Η κάθε χώρα στην Ευρώπη ανακοινώνει τα δικά της μέτρα. Το πρόβλημα παραμένει. Και πραγματικά το κρίσιμο και μετρήσιμο θα είναι επί της ουσίας αν τελικά αυτή η ανακοντοσούρα να την πω στη Μέση Ανατολή, ευγενικά και κομψά, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ώστε να σταματήσει και το ράλι στο χρηματιστήριο πετρελαίου σε όλα τα επίπεδα. Αλλά κυρίως να δούμε αν αυτά τα μέτρα που θα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης μπορούν να φρενάρουν, γιατί δεν νομίζω ότι θα το πρόβλημα, θα φρενάρουν τουλάχιστον το πρόβλημα σε ένα βαθμό.
0: Ναι, θα στείλει και το μήνυμά του για το δύσκολο χειμώνα, λέει το ρεπορτάζ ο κ. Μητσοτάκης. Στις 11 θα συνεδριάσει το
1: κομμάτι που θα... θα έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διακόπτω, Βαγγέλη, είναι το τι θα ανακοινώσει για το πακέτο της ΔΕΘ. Είναι σε εκκρεμότητα η θεσμοθέτηση 2,2 δις, δηλαδή αυτό ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Φαίνεται ότι το πάει στο Υπουργικό, επιταχύνει τις διαδικασίες, ακριβώς για να δείξει στην κοινωνία ότι τρέχουν τα μέτρα στήριξης συνολικά. Και θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, στο να ψηφίσει τα μέτρα. Αυτό θα έχει, αν θες, σήμερα ένα αποτύπωμα σημαντικό, γιατί τρέχει, τα νομοθετεί και θεωρώ ότι εντός Οκτωβρίου θα δούμε να πηγαίνουν στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά θα ήταν διαφορετικά για την κυβέρνηση αν εχθές δεν είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να στείλει στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία άτομα. Υπήρξε μια πρώτη αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον κύριο Μαρινάκη, και πλέον υπάρχει και αυτό το ανοιχτό μέτωπο το οποίο καλείται πλέον να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί φαντάζομαι ότι από εδώ και στο εξής η αντιπολίτευση θα βάλει κατά του Μαξίμου για τους χειρισμούς που έγιναν στον μπάζωμα των Τεμπών. Ήδη ο κύριος Τσίπρα ζήτησε την παρέτηση ή την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, για τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ενώ υψηλούς τόνους και από το ΠΑΣΟΚ έχουμε.
1: Σίγουρα το θέμα του Τεμπό είναι κάτι που έχει πληγώσει την ελληνική κοινωνία. Άρα δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όταν βλέπουμε ότι η δικαστική διαδικασία προχωρά. Αναμενόμενη ήταν, κατά τη γνώμη μου, η εκτίμηση που πήγε στο Μαξίμου ότι ο κ. Τριαντόπουλος θα πήγαινε σε παραπομπή. Εκείνο που τη στριμώχνει πολιτικά είναι ακριβώς αυτό που επισήμανε και εσύ. Η άστοχη δήλωση του κ. Φλωρίδη, η οποία με έναν τρόπο επιστρέφει με την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου. Μιλάμε για παραπομπή, δεν μιλάμε για απόφαση δικαιοσύνης. Εγώ πάντα θέλω να είμαι προσεκτικός, δεν είναι ούτε καταδικασμένος.
0: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, άλλωστε.
1: Ακριβώς, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχει μια δικαστική έρευνα η οποία θα εξελιχθεί και ενδιαφέρον ποιοι θα πάνε μάρτυρες στη δίκη και ποιοι θα κληθούν. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα η διαδικασία. Άρα λοιπόν εκεί θα φωτιστούν οι πλευρές μιας τραγωδίας η οποία ακόμα πονάει την Ελλάδα. Παρότι ότι δεν έχει το κίνημα του Τεμπών τη δυναμική που είχε, είτε γιατί κατέβηκε η κυρία Καριστιανού, είτε γιατί κάποια κομμάτια σκοτεινά με κάποιον τρόπο έχουν φωτιστεί, αλλά το θέμα των Τεμπών θα επιστρέψει δικαστικά. Έχουμε σε εκκρεμότητα το αν θα παρατεθεί ο κ. Καραμαλής ή όχι. Είναι μια δίκη σε εξέλιξη, μπορεί να μην κάθε μέρα στα φώτα της δημοσιότητας που γίνεται αυτή και εξελίσσεται για το τι έγινε εκεί. Λοιπόν,
0: παραπέμπονται για το αδίκημα της παράβασης του καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός.
1: Αν υπήρξε μπάζωμα, αν υπήρχε διαμόρφωση του χώρου, αυτό είναι το κατηγορητήριο, αν έγινε αλλίωση του χώρου. Θα δούμε λοιπόν αν εκεί βγουν τα στοιχεία και πράγματι ο κύριος Τριαντόπουλος έχει ευθύνες και σε τι βαθμό.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι πλησιάζοντας προς τις ημερομηνίες όπου θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο, θα υπάρχουν και εξελίξεις μέχρι εκείνο το διάστημα. Τώρα βλέπουμε ότι μετά τη ΔΕΘ γίνεται μια συζήτηση σχεδόν καθημερινή για το κατά πόσο τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση αποδίδουν, είναι αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας, που είναι η ακρίβεια. Από την άλλη, η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι τα προγράμματά τους δεν είναι κοστολογημένα, ότι έχουν βρει λεφτόδεντρα. Εχθές μου δημιουργήθηκε και η εξής απορία, κύριε Ελευθερόγλου. Είδα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε και πάτησε το κουμπί για την εκταμείευση του τελευταίου πακέτου του Ταμείου Ανάκαμψης και έστειλε το μήνυμα ότι κανένα ευρώ δεν χάθηκε. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, τον άκουσα να το λέει και εδώ στην Θεσσαλονίκη, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησαν αυτό το μεγάλο πακέτο το οποίο ήρθε, το μεγάλο πακέτο χρημάτων το οποίο ήρθε στη χώρα μας, και κάπου αναρωτιέμαι τελικά τι ισχύει, τι είναι η αλήθεια.
1: Η αλήθεια πάντα βρίσκεται κάπου στη μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα μεγάλο πακέτο, να πούμε τα νοσοκομεία, η ανακατασκευή των νοσοκομείων, το ψηφιακό κράτος που λειτουργήσε, το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μπορεί η κυβέρνηση να παρατηρήσει μια σειρά από μέτρα τα οποία μέσα στο πρόγραμμα τους υλοποιήθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές. Βλέπουμε το δημοσκοπικό χάρτη να παραμένει ρευστός, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, μπαίνει και αυτό στην ατζέντα. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα ακριβώς μετά τη ΔΕΘ, γιατί δεν είχε τα αποτελέσματα που ανέμενε, σε αντίθεση με τον ΠΑΣΟΚ που φαίνεται ότι είναι κερδισμένο σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων. Βλέπω μια κινητικότητα του κ. Τσίπρα.
0: Γι' αυτό βγαίνει και μπροστά ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ετοιμάζει περιοδίες. Το ίδιο κάνει και ο κ. Μητσοτάκης, το ίδιο έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και το, αν θες, το προστίθεται στην πορεία που είχε το ΠΑΣΟΚ από το διάστημα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και φαίνεται ότι κλείνει με έναν τρόπο την ψαλίδα που τον χώριζε από την Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στην προεκλογική φαρέτρα. Θα πάμε σε ένα κλίμα παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου και θα δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος θα κάνει ταμείο. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ ευθύνο το σκηνικό και, από την, και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά και δεξιά της δεξιάς. Αλλά λοιπόν όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον, θα καταμετρηθούν. Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζει δικές του περιοδίες. Θα πάει στην Πειραιά την Παρασκευή, μια περιοχή πολύ δύσκολη πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί για τη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που είναι πρώτη δυναμικές στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Έχει μια σημαντική απώλεια στις ευρωεκλογές που πήγε προς κόμματα όπως της Νίκης. Ναι. Ο κ. Νατσίος κατάγεται από εκεί, σημείωσε πολύ ψηλά ποσοστά. Ο κ. Βελόπουλος πήρε και αυτός πολύ ψηλά ποσοστά. Από στα δεξιά υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμάρας όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Αλλά λοιπόν γενικά υπάρχει μια κινητικότητα προς όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία αυτή να κρατάει δημοσκοπικά, λέω πάντα, γιατί η κάλπη είναι άδεια μέχρι να πάμε στις εκλογές. Να κρατάει την πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων.
0: Και βέβαια υπάρχει και αυτή η ενόχληση του Μαξίμου. Είπατε Πιερία. Από την Πιερία είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έτσι προκάλεσε με τις δηλώσεις του τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μία αντίδραση στο Μέγαρο Μαξίμου για όλες αυτές τις άστοχες δηλώσεις, οι οποίες ήταν πολλές το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, όσο έλειπε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχα την εντύπωση ότι λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
1: Σωστή παρομή, αλλά γύρισε ο γάτος και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μοίρασε κίτρινες κάρτες, υπήρχε δυσαρέσκεια στο Μαξίμου για μια σειρά πράγματα. Εκτός από τη δήλωση του κ. Κουλκουδίνα, υπάρχει και δήλωση του κ. Τσιάρα, υπήρχε δήλωση του κ. Θεοχάρη, κάποιες από αυτές ανακλήθηκαν. Υπήρχε γενικά ένα κλίμα ότι το έκανε πολλά φάλτσα το κυβερνητικό σχήμα αυτές τις μέρες. Να δούμε, και εγώ νομίζω ότι το κομμάτι αυτό θα κρυθεί. Δηλαδή, θα πάμε σε μια αναμέτρηση που όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη μπορεί να την κερδίσει. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετός εκνευρισμός στην κυβερνώσα παράταξη. Είναι λογικό, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση και σε εκλογικές περιφέρειες. Θεωρώ ότι και το θέμα των καυσίμων και το θέμα του στεγαστικού δεν μπορούμε να το βάλουμε πιο πίσω. Το εξακολουθούν και υπάρχουν και δημιουργούν γκρίζες ζώνες για την πολιτική απόδοση της κυβέρνησης. Εκεί τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται και τους βουλευτές. Αν δεν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30-31% με την εκτίμηση ψήφου, μιλάμε για μια απώλεια εδρών που αγγίζουν 40-50 έδρες. Άρα λοιπόν λογικά.
0: Ναι, και βέβαια αυτά τα ποσοστά απέχουν πολύ από το στόχο που έχει θέσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό το αφήγημα θα αλλάξει τη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλά για μια εκλογική αναμέτρηση. Δεν θα υπό ότι δεν έχει στρατηγική στο μυαλό του μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και μια αναμέτρηση που θέλει να πλησιάζει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά αυτοδυναμίας. Εύκολο, δύσκολο. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας.
0: Κάτι τελευταίο για τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα το οποίο ακούμε ότι θα ανακοινώσει. Υπάρχει κάτι νεότερο? Εγώ βλέπω μια καθυστέρηση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο κ. Σαμάρας πιστεύει ότι το χρόνο δουλεύει υπέρ του. Γι' αυτό και στρατηγικά έχει επιλέξει, εγώ το λέω και παλαιότερα, να κάνει τις όποιες ανακοινώσεις όπου πλησιάζουν προς τις εκλογές. Αυτό που όλα δείχνουν και μαθαίνουμε και εμείς από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχουν πρόσωπα, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι στελεχωμένο και το ψηφοδέλτιο του κ. Σαμαρά, και εκείνο που έχει απομείνει, να δούμε που θα πατήσει το κουμπί. Θα φανεί. Πάντως για την ώρα η κυβέρνηση έχει αλλάξει στρατηγική, όπως βλέπετε και εσείς, μετά τη ΔΕΤ και τη δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Οι αντιδράσεις από τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ας το κάνει το κόμμα και θα το κρίνουμε τότε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθερόγλου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, ο πολύ καλός συνάδελφος από την Αθήνα. Συζητήσαμε όλα αυτά τα οποία τρέχουν σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει τις ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 11. Τα μέτρα θα αφορούν την ελάφρυνση των καταναλωτών στα καύσιμα κίνησης. Και το επόμενο διάστημα, σε περίπου 15 ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, από ό,τι έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το κυβερνητικό σχέδιο τώρα θα ξεδιπλωθεί σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15η μέρο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβρη, ενώ τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του κράτους διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15η μέρο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Ανατολική Αττική, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είστε καλά?
2: Καλά, είναι μια χαρά, εσείς?
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη για την στήριξη των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Εσείς έχετε υψώσει ως ΠΑΣΟΚ αρκετά τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις ότι η κυβέρνηση αρκείται μόνο στο ότι ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Ήρθε αυτή η μέρα λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη. Θεωρείτε ωστόσο ότι είναι λίγα αυτά τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση?
2: Για αρχή να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός πριν από δύο εβδομάδες έσπρωσε να μας πει ακριβώς ότι θα εξαγγείλει κάποια στιγμή μέτρα, μάλιστα λέγοντας ότι την ερχόμενη τότε Δευτέρα θα τα εξειδίκευαν, και από τότε έχει πέρασει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που εμάς μας κάνει να πιστεύουμε ότι πολύ περισσότερο υπάρχει ένας χειρισμός επί του επικοινωνιακού πεδίου για το πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορά πραγματικά την κοινωνία, με το κόστος κυρίως των καυσίμων αλλά και μια σειρά βασικών αγαθών, παρά ότι θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι στην πράξη. Αλλά υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο πρόσημο των μέτρων, τα οποία φαίνονται ότι θα εξαγγελθούν. Εμείς δίνουμε έμφαση σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι τα μέτρα άμεσης ανακούφισης και εκτόνωσης των τιμών, και το δεύτερο είναι ένας πιο μεσομακροπρόθεσμος μηχανισμός που θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά αυτή. Να σας τα πω όσο μπορώ σε τίτλους. Το πρώτο για μας εστιάζει κυρίως στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το ΦΠΑ στα καύσιμα του τελευταίου οκτάμηνου έχει παράξει υπερέσοδα πέραν των προεπλογισμένων 140 εκατομμύρια μόνο στα καύσιμα, χωρίς να βάζω μέσα τα βασικά αγαθά που είναι 1,2 δις. Εμείς λέμε ότι αυτά τα χρήματα που αφορούν τουλάχιστον τα καύσιμα πρέπει να αξιοποιηθούν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Να πω παρενθετικά για όσους δεν το γνωρίζουν, επειδή υπάρχει ένα αφήγημα για το τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με όλα αυτά. Η Ευρώπη μας βάζει το κατώτερο όριο που μπορούμε να έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μας λέει ότι αυτό για εμάς, για όλους, είναι 35,9 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Εμείς από 35,9 που μας λέει η Ευρώπη έχουμε 70 λεπτά το λίτρο. Άρα έχουμε 34,1 λεπτά περιθώριο να παρέμβουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, και αυτό ζητάμε να γίνει. Το δεύτερο και το μόνιμο στοιχείο, και κλείνω το συλλογισμό μου με αυτό, έχει να κάνει το πώς ανεβαίνουμε σε μια αγορά που παρουσιάζει υπέρμετρα κέρδη πέρα των φυσιολογικών, την ώρα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πολύ ακριβά τις τιμές και παράγουν με όρους εσωκέρδειας τα κέρδη αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης και φορολόγησης των υπερκερδών αυτών, τα έσοδα από τα οποία θα προκύψουν και για την παρέμβαση στην αγορά, αλλά και για στοιχεία που συνδέονται με το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
0: Ναι, βέβαια η κυβέρνηση απαντά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χριστοδουλάκη, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια και ότι αν έχετε ανακαλύψει κάπου τα λεφτόδεντρα, να το πείτε.
2: Η κυβέρνηση μέχρι πριν από μια εβδομάδα περίπου είχε άλλο επιχείρημα για την έμεση φορολογία. Το επιχείρημά της ήταν ότι, παιδιά, και να τα μειώσω, δεν θα περάσει στην αγορά. Η ίδια η κυβέρνηση σήμερα αναιρεί το επιχείρημα αυτό, όταν στελέχη της βγαίνουν και λένε ότι τελικά θα προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα καύσιμα. Είναι η ίδια η οποία έχει αντιφάσει αυτές. Δεύτερον, πάμε στο δημοσιονομικό χώρο. Σας είπα προηγουμένως ότι ο ΦΠΑ έχει αποδώσει παραπάνω του προϋπολογισμού, παραπάνω από το ήδη υπολογισμένο πρωτογενές πλεώνασμα που υπήρχε, στα βασικά αγαθά μόνο το τελευταίο οκτάμηνο 1,2 δις. Θα λέω 140 εκατομμύρια από αυτά αφορούν μόνο τα καύσιμα. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος για αυτά υπάρχει. Και αν λάβουμε υπόψη συνολικά την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας τα τελευταία χρόνια, γιατί κρατάνε σταθερά έτσι λέγεται έμεση φορολογία και εργαλειοποιούν πρακτικά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, υπάρχει πάρα πολύ δημοσιονομικός χώρος. Αλλά έτσι κι αλλιώς, για να μην τρελαθούμε εντελώς, με συγχωρείτε, αλλά είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί οι τιμές, για παράδειγμα, σε πρατήρια εντός της πόλης, που θεωρητικά θα πρέπει να είναι τα πιο φθηνά, να φτάνουν σήμερα τα 2,27 και 2,30, όσο μάλλον στα νησιά και τις πιο περιφερειακές περιοχές, είναι αναγκαίο, επειδή δεν μπορούν όλοι, όπως μας είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τη βενζίνη, να πάνε με τα μέσα μεταφοράς στο σπίτι τους. Και στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι να το ξέρετε αντίστοιχα, όπως και εμείς εδώ στην Αθήνα, είναι σημαντικό να υπάρχει η παρέμβαση αυτή και όχι να αντιμετωπίζουν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όπως επίσης μας είπαν, ως κακομοίριδες που δεν θέλουν να τους εκπροσωπούν, γιατί εκπροσωπούν μόνο κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, το πήρε πίσω ο κύριος Θεοχάρης, κύριε Χριστοβουλάκη, αυτό. Το πήρε πίσω.
2: Με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο γιατί μπορούν οι κακομοίριδες που όταν τους βγαίνει αυθόρμητα, προφανώς και την πιστεύουν, απλά μετά τους βάζουν χέρι και τους λένε διόρθωσε το λίγο γιατί ακούστηκε κάπως. Είναι αυτό που είπαμε για τα μέσα μεταφοράς. Είναι αυτοί που μας λένε ότι η εθνική οδός έχει κίνηση και άρα όλα πηγαίνουν καλά και οι φορές μερή. Είναι αυτοί που μας λένε ότι όσοι ασκούν έλεγχο στην κυβέρνηση είναι μίζεροι και πάρα πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν τα θεωρώ τυχαία μεμονωμένα γεγονότα. Δείχνουν την καρδιά. Ποιον θέλει να εκπροσωπεί ο καθένας στο πολιτικό μας σύστημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, εχθές είχαμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αϊκόραστος, και άλλα τρία πρόσωπα. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι είναι εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει την απόφαση του Τριαντόπουλου, τη γενναία, λέει ο Μαρινάκης, απόφαση του Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση δική τους.
2: Ένα από τα σημεία για τα οποία είχαμε ασκήσει κριτική όσον αφορά το δυστύχημα των τεμπών, ένα από τα σημεία, ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε στη συνέχεια η επεξεργασία του πόρου του δυστύχηματος, όπου μεταφέρθηκαν συντρίμια και χίλια δυο άλλα υπολείμματα του δυστύχηματος, δυστυχώς σε χώρο πέραν του τόπου εκείνου, που όλη αυτή η διαδικασία, το ένα από αυτά στα οποία συνετέλεσε δυσμενώς, ήταν η διερεύνηση τυπών ευθυνών για τα αίτια αυτού. Εμείς μπορούμε να ασκήσουμε πολύ σοβαρή κριτική στο θέμα αυτό και αποδείχθηκε στη συνέχεια με τα email που έβγαζαν προς τα έξω τις επικοινωνίες μεταξύ όλων των στελεχών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ότι πραγματικά υπήρξαν οι αποφάσεις αυτές ως μειοφυλάν με έναν μη θεσμικό τρόπο. Τα κίνητρά τους και οι λόγοι για τους οποίους έγιναν αυτά, ευτυχώς πλέον θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι κανένα κόμμα αρμόδιο να αποδίδει δικονομικές ευθύνες. Ο αρμόδιος μόνο να το κάνει αυτό είναι η ελληνική δικαιοσύνη και στην περίπτωση των υπουργών η διαδικασία που καταλήγει τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου χθες λοιπόν έκρινε ότι πραγματικά υπάρχουν οι ενδείξεις οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν και να αποδοθούν τυπών ευθύνες από το ειδικό δικαστήριο, γιατί κάποιοι μας λέγανε ότι όσοι μιλάνε για τα θέματα αυτά είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ ναι, δεν λέω ότι... Και έρχομαι σε αυτή τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη. Αυτόν εννοείται ότι όταν μιλούσαν
2: ναι,
0: κάποιοι.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει,
2: εννοείται.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει πολλές φορές την αποπομπή, την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη. Χθες το ζήτησε και ο κύριος Τσίπρας κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης που είχε σε ένα φόρουμ. Φαντάζομαι ότι και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει την ίδια γραμμή σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Δικαιοσύνης με αφορμή αυτές τις δηλώσεις.
2: Ο κύριος Φλωρίδης προφανώς για να μπορέσει να γίνει αρεστός στο καινούριο του κομματικό ακροατήριο πολλές φορές παρασύρεται και γίνεται πιο φανατικός νεοδημοκράτης ακόμα και από τους επί δεκαετιών νεοδημοκράτες.
0: Ναι, το λέτε γιατί ο κύριος Φλωρίδης ήταν στο ΠΑΣΟΚ παλιά.
2: Το νέο του ακροατήριο. Έχει χάσει το μέτρο και το όριο της κομματικής ευελιξίας για να μπορεί να ικανοποιεί τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Γι' αυτό το λέω. Λέω όμως και το εξής, ότι αυτή η διαδικασία πολλές φορές εκφέρει και τον ίδιο με διατυπώσεις, με όρους συγκεκριμένης ρητορικής και χαρακτηρισμού που πολλές φορές εκθέτουν τον εαυτό του μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Η περίπτωση του δυστυχήματος των Τεμπών και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Μαρίου Πάγου είναι μια απόφαση που εκθέτει τη δική του ρητορική, ο οποίος έσπευσε πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα να προσβάλλει συναδέλφους βουλευτές και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκήσανε κριτική για θέματα που όπως φαίνεται υπήρχαν οι αντίστοιχες ενδείξεις. Απλά να πω το εξής για να είμαι καθαρός και σαφής. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κρίνουμε το αν πρέπει να καταδικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος ή όχι. Εμάς η δουλειά μας σταματάει με το που πάει η υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο. Εμείς θεωρούμε ότι ο αρμόδιος είναι η ελληνική δικαιοσύνη, αρκεί όμως το πολιτικό σύστημα να τη δίνει το χώρο να το κάνει. Και η κριτική που ασκήσαμε ήταν για να μπορέσουν να διερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές από την ελληνική δικαιοσύνη και να μην καλυφθούν από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, όπως ακριβώς έχει γίνει σε μια σειρά από διαδικασίες, όπως πέρσι το θέμα με την μη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που έγινε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να μην παραπέμπονται με απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χριστοδουλάκη, κάτι τελευταίο, γιατί φαντάζομαι παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι ότι μετά την έκθεση, μετά την παρουσία του κόμματος εδώ στην Θεσσαλονίκη, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μειώνει τη διαφορά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που βρίσκεται στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Χθες η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview σας έδωσε σε απόσταση αναπνοής, νομίζω λίγο παραπάνω από μία ποσοστιαία μονάδα η διαφορά σας. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τον κόσμο με τον οποίο επικοινωνείτε, γιατί και εσείς τρέχετε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να επικοινωνήσετε το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε χθες και μία αντίστοιχη δράση, μία αντίστοιχη εκδήλωση.
2: Ναι, σωστά. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια.
0: Στην Ανατολική Αττική.
2: Ναι. Να πω το εξής, για να είμαι εντελώς ειλικρινής μαζί σας, κύριε Στολάκη, θέλω να σας πω το εξής, ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς να περάσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις με το βαθμό της επισφάλειας που αυτές μπορεί να έχουν για οποιοδήποτε αποτέλεσμα παρουσιάζουν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξουμε το μείγμα μιας πολιτικής που σήμερα εφαρμόζεται και περιθωριοποιεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Πώς το κάνεις αυτό, αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, το κάνεις? Δεν το κάνεις. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να κερδίσεις τις εκλογές. Άρα, εμάς ο στόχος και ο πύχης εξακολουθεί να είναι η νίκη στις εκλογές, η εντολή διακυβέρνησης της χώρας για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας και θεωρούμε ότι θα ξαναδώσουμε ανάθεση ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Άρα, καλά τα δημοσκοπικά στοιχεία. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας. Είμαι αισιόδοξος ότι όταν μπουν τα διλήμματα, και κλείνω με αυτό, στον δρόμο προς τις εκλογές, που δεν θα είναι ή εμείς ή κανείς, ούτε Μητσοτάκης ή Τούρκοι, αλλά ποιος μπορεί με σταθερότητα, ασφάλεια, ευθύνη, αλλά και άλλο πρόσωπο πολιτική να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη ημέρα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει αυτή τη δύναμη που πρέπει μέσα στους κοινωνικούς σχέδιους.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυοδομικού συγκροτήματος. Αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα χαμηλές αυτή την ώρα ταχύτητα στα ανατολικά, σε τμήμα της Βενιζέλου και της Αδριανουπόλεως, στο μεγαλύτερο κομμάτι της Βασιλής Σόλγας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές επίσης ταχύτητες στην Κατσιμίδη. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι, μποτιλιάρισμα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της παλαιού σταθμού, παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού και της 26ης Οκτωβρίου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη και ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αρχή της Μοναστηρίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος πριν ανακοινωθεί και επισήμως το πρώτο πακέτο στήριξης των οικοκυριών στη σκιά της ενεργειακής ακρίβειας. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα γίνουν στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Η πρώτη δέσμη μέτρων θα αφορά στο πετρέλαιο κίνηση και στη τιμή τη αμόλυβδη. Θα ακολουθήσουν στι 14 Οκτωβρίου ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανση και για το επίδομα θέρμανση, το οποίο φέτο θα είναι αυξημένο κατά περίπου 20%. Στην κορυφή τη ατζέντα του Υπουργικού τώρα βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματο και την αποταμίευση, αλλά και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψη. Θα παρουσιαστεί παράλληλα το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβαση των ανήλικων στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ενώ θα κλειδώσει και ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι Τριαντόπουλος, Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, για το γνωστό δηλαδή μπάζωμα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο νεοψηφιακό εργαλείο MedWatch. Καταπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο περιστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ο ογκολογικό τμήμα χωρίς αναπαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα 16χρονος νεαρός ποδοσφαιριστής του Βερόνα Καβάλα στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες επεκταίονται και στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξάγονταν ο αγώνας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέχρι τις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οι τοπικές ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ. Σε 4 ώρες στάσεις εργασίες προχωρούν από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στην ανέτεια όπως καταγγέλνουν από όλοι οι σταθμάρχοι. Η κινητοποίηση πάντως δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μετρό. Προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια 6 κυκλοφοριακών γραμμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΣΕΘ λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Βενιζέλου στο Δήμο Πελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές αφορούν στις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32νι και 42β. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων παρουσίασε η Κομισιόν με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ισχυρότερα συνόρα και ενισχυμένο ρόλο της Frontex, καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και αυστηρότερα μέτρα κατά των δικτύων διακίνησης και ενίσχυση παράλληλα των επιστροφών. Προτείνεται δε νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο, η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλους εσάς. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Εντοπίζετε τη σελίδα μας και ανταλλάσσουμε μηνύματα από εκεί. Καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα. Επίσης τα λέμε και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Οι δρόμοι της πόλης μας αυτή την ώρα, στα 12 λεπτά μετά τις 9, έχουν καλή εικόνα. Στον περιφερειακό, όποια προβλήματα υπήρχαν έχουν περιοριστεί σημαντικά. Δεν βλέπω κόκκινα σημεία, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό κομμάτι του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την έξοδο της Τριανδρίας, αλλά είναι πολύ μικρό το κόκκινο σημείο αυτό στον περιφερειακό. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορείται χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Καραμαλή επίσης έχει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Στην Εγνατίας δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Στα Πράσινα και η Βασιλίσσος Όλγας, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Περιορίστηκαν και οι καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα και στη Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστήριου.

Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο θα κάνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης πριν συνεχίσουμε βέβαια με το σχολιασμό της επικαιρότητας, με τους καλεσμένους μας. Ο Δήμος μετά την γυάλινη βιβλιοθήκη, όπως είπαμε, αξιοποιεί και ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία. Θα το διαμορφώσει σε εικαστικό χώρο γκαλερί. Τα εγγένεια αυτή της γυάλινης πινακοθήκης θα γίνουν αυτή την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη, στις 11.30 το πρωί, στον κήπο της Άμμου, βρίσκεται δίπλα από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο ύψος της οδού Παρασκευοπούλου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γκαλερί με σύγχρονες αρχιτεκτονικές, μουσιακές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, με ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, με ειδικούς φωτισμούς, συστήματα ασφαλείας και σκίασης και κλιματισμού και πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Η διαμόρφωση τώρα του χώρου πραγματοποιήθηκε από τον Γιώργο Ευσταθουλίδη, ενώ έγινε με χορηγία κατασκευαστικής εταιρείας. Τα εγγένεια λοιπόν θα γίνουν στις 11.30 το πρωί της Κυριακής, ενώ εκείνη την ημέρα θα εγγενιαστεί και η έκθεση έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης με την θεματική «Διάφανο φως θαλασσινό». Και διάβαζε επίσης σε δημοσιεύματα ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει μια δεξαμενή με καλλιτέχνες τοιχογραφιών, mural artists. 59 εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο ανοιχτό κάλεσμα το οποίο έχει κάνει η διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για μια σειρά τοιχογραφιών σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι, παρεμβάσεις με χρώμα οι οποίες αλλάζουν την εικόνα της πόλης, αλλάζουν την εικόνα των γειτονιών της Θεσσαλονίκης. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας. Εντάχθηκαν όλοι σε μια βάση δεδομένων, 59 στον αριθμό, οι οποίοι πλέον είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την διοίκηση του Δήμου και θα αξιοποιηθούν προκειμένου να γεμίσουν χρώμα τις γειτονιές μας. Είχαμε και μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από την ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του Συλλόγου με τον Έαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε, άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια του αγώνα, μάλιστα από την έναρξη, από το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, οπότε και σημειώθηκε το περιστατικό, όταν ο 16χρονος στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχείο της κερκίδας. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τώρα ένα παιδάκι 16 ετών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Να ρίξουμε και μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνει την ειδησιογραφία ο τύπος που κυκλοφορεί σήμερα. Να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Καθημερινή, το παρασκήνιο πίσω από τα Κοιμήλια. Αναφέρεται στην συμφωνία που έγινε με την Βουλγαρία και μέσα από αυτήν την συμφωνία παίρνουν το δρόμο της επιστροφής 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Μάλιστα, αναμένεται η σχετική υπογραφή της συμφωνίας να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, την οποία θα επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Διάβαζα νωρίτερα ένα ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πλάκα, του πάλι καλού συναδέλφου, από εδώ από την TV100. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει αυτό στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης εξάλλου θα βρίσκεται από την Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα. Τα είπαμε και προηγουμένως με τον Νίκο Ελευθερόγλου, θα βρίσκεται στην Πιερία. Τώρα, άλλο θέμα, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη του χειμώνα. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα. Συνεχίζουμε με τα νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Άλλο θέμα στα νέα, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του δικαστικού, του ειδικού δικαστηρίου. Στην απογευματινή, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού.

0: από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι? Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Olympia Forum ο πρώην πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βρέθηκε χθες στην Ηλία, συμμετείχε στις εργασίες του συγκεκριμένου φόρουμ. Στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με κατοίκους, να μιλήσει και με αγρότες, ενώ σήμερα θα βρίσκεται στην Κυψέλη. Το πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού έλεγε ότι στις 9 θα βρεθεί στην περιοχή. Πάμε στον ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν το λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Στον ελεύθερο τύπο, αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις και δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Άλλο θέμα, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο σημερινό μανιφέστο, αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς, αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων μαϊμού. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Λουκέτο σε 2 ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Συνεχίζουμε με την Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Στον σημερινό λόγο, ώρα 0 για τα καύσιμα, ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ και εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Πάμε στην εστία, έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Political, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, έθεσε ευνηδιαστικά και τα 3 σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Και άλλο θέμα, στην τσιμπίδα του MedWatch, παράνομες ιατρικές ή διαφημίσεις. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, μείζον θέμα βιοειθικής, κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία. Άλλο θέμα, μπροστά και στον Κυρανάκη, οι απειλές της Γκυλφόιλ, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος στην Ελλάδα όμως. Βασίλης Κικίλιας, το DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή, λέει ο Υπουργός Ναυτιλίας, στέλνοντας, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, πολλαπλά μηνύματα και κρυφτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε και ένα σεισμό 4 Ρίχτερ στην Θήβα νωρίτερα, από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο δικός μας εδώ, ο Θεσσαλονικιός, ο κύριος Μίλτος Τόσκας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
1: Πολύ καλά, ελπίζω να είστε και εσείς όλοι καλά εκεί.
0: Παρακολουθούμε λίγο την επικαιρότητα, κύριε Τόσκα. Φαντάζομαι και εσείς κάνετε το ίδιο. Μετά την έκθεση και το κόμμα σας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι ανεβάζει στροφές και πατάει κι άλλο τα γκάζια. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκινήσει περιοδίες. Χθες βρέθηκε στην Ηλία.

0: θα βρεθεί στην Κυψέλη και παράλληλα συνεχίζεται και το σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας, γιατί και σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Τσίπρας και χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε στο Olympia Forum, αλλά και με τις προτάσεις σας το κόμμα δείχνει το τι θα έκανε αυτό εάν ήταν στην κυβέρνηση. Σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ενώ το πετρέλαιο θέρμανση θα περάσει σε δεύτερη μοίρα πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Εσείς γιατί διαφωνείτε με αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και τι προτείνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία έχουν ανακοινώσει μέτρα από το Μάρτιο. Προχθές ανακοίνωσε και η Γερμανία και εμείς ακόμα περιμένουμε, ακόμα βρισκόμαστε στο ΘΑ, έτσι. Μπαίνει ο Οκτώβριος, οι άνθρωποι βάζουν βενζίνη πλέον με 2,20, όπως είπατε 2,25. Πολλοί αφήνουν τα οχήματά τους και πηγαίνουν με τα πόδια. Δεν είναι όμως αυτή η λύση, γιατί άκουσα και τον κύριο Κουλκουδίνο να μας λέει ότι αν δεν έχουμε 10 ευρώ τη μέρα, παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι αυτή όμως μια ισορροπημένη κοινωνία, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κοινωνία ζητά τις λύσεις τώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η κυβέρνηση από τη μεριά της λέει δικαιολογίες. Η κοινωνία ζητά μέτρα σήμερα. Η κυβέρνηση μας πάει σε μελλοντικές ημερομηνίες. Και η κοινωνία σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη απαιτεί σεβασμό και εισπράττει αλαζονία. Η ακρίβεια είναι σήμερα, η ανάγκη είναι σήμερα και η κυβέρνηση εξαγγέλει ό,τι θα εξαγγείλει. Εμείς τι κάναμε? Ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέσαμε ως προμετωπίδα της πρότασής μας το ΦΠΑ να πάει στο 6% σε πολλά είδη διατροφής, υγιεινής, στα βρεσικά είδη. Είναι μια πολύ σημαντική τομή που μπορεί να συμβεί σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι είπαμε? Ο κατώτατος μισθός στο συντομότερο, το 27 δηλαδή στα 1000 ευρώ και όχι το 28 που λέει η κυβέρνηση. Και τι άλλο, είπαμε ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος μεσοσταθμικά πρέπει να πέσουν 30% επί του λογαριασμού, έτσι. Και στα καύσιμα όμως, ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έθεσε την ατζέντα, μιλώντας για περιθώριο κέρδους να μπει ένα πλαφόν στα δηληστήρια. Μιλήσαμε για την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη δηληστηρίων, που είναι 1,27 δις μόνο και μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έτσι. Δηλαδή, αν γίνει μια σωστή φορολόγηση πειθαρχημένη εκεί πέρα, μπορούν 400 με 800
0: ναι, βέβαια, κύριε Τόσκα, υπάρχει η άλλη άποψη, η άποψη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι έχετε διαβάσει την κριτική που ασκήθηκε μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι αυτά τα οποία λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, ότι δεν είναι κοστολογημένα και μάλιστα ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ξεφεύγει κατά πολύ από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.
1: Κοιτάξτε, αν δεν απαντήσαμε ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα πάμε το πρόγραμμα μας εκεί. Επομένως, ο αρμόδιος φορέας, ο πιο επίσημος φορέας του κράτους, θα αποφασίσει γι' αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του στο Skype είπε ότι αν κάτι δεν βγαίνει, θα κάνει τις ανάλογες τροποποιήσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό κλείνει. Επιστρέφω όμως στην ακρίβεια και στα καύσιμα, γιατί τα δύο πρώτα μέτρα που σας είπα δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δεν κάνει ενέργειες και δεν προβαίνει σε αυτά τα μέτρα, προκειμένου σιγά σιγά να δούμε την πτώση στην Αγγλία? Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα δύο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 0,28 λεπτά ένα λίτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μας λέει, ότι μπορεί να είναι 0,21 ένα λίτρο. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μείωση του ΦΠΑ που έχει γίνει στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, στην Κύπρο, και εδώ πέρα δεν έχει γίνει. Και τι είπαμε? Διαλέξτε από όλα αυτά τα μέτρα με στόχο να ρίξουμε το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80. Ο κύριος Κυρανάκης την επόμενη μέρα βγήκε και είπε ότι ο λογαριασμός βγαίνει. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει σήμερα και ο Πρωθυπουργός. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να είμαστε με την κοινωνία και όχι με τα υπερκέρδη και τα καρτέλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τόσκα, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά περιοδίες. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, το επόμενο διάστημα θα βρεθεί σε διάφορες πόλεις της χώρας. Θα συμβεί το ίδιο και στις γειτονιές της Αττικής. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τις επαφές που έχετε με τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμά μας. Έχει μέτρα που ακουμπούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Δηλαδή δεν ξεφεύγουμε σε μια παραφιλολογία και πάμε να αντιμετωπίσουμε βάζοντας πολύ ψηλά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι κάνει το πρόγραμμά μας να αγκαλιάζεται από την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και τι εννοούμε αγκαλιάζεται? Ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή να βρει τον έτερο πόλο διακυβέρνησης. Και εμείς δώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει όραμα και ελπίδα. Και γιατί δίνει όραμα και ελπίδα? Γιατί έχει μόνιμες και σταθερές λύσεις απέναντι στην επιδοματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχώς διορθώνει λάθη, όπως διορθώνουν οι υπουργοί της και οι βουλευτές της με τις δηλώσεις τους, έτσι διορθώνει και τις πολιτικές της. Εμείς κάνουμε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με το μότο παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Και για να το υλοποιήσουμε αυτό, ζητούμε την ευθύνη διακυβέρνησης,
0: ναι,
1: με όραμα για την πατρίδα, με ισχυρή ηγεσία και εμπειρία στη διακυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα, επικεφαλής φυσικά, και με νέα στελέχη, αλλά και πιο έμπειρα, τα οποία έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο. Νομίζω ότι τόσο το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αρμόδιοι τομεάρχες, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, δουλεύουμε συνεχώς και καταθέτουμε προτάσεις που ακουμπούν στην κοινωνία.
0: Ναι, αυτό το οποίο βέβαια αυτή η δεύτερη ευκαιρία έχει προκαλέσει τις συζητήσεις και μεταξύ της, των κυβερνητικών στελεχών αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, σας λένε γιατί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας αφού κυβέρνησε το 2015-2019 και μας έχει δείξει τα δείγματα γραφής του.
1: Κοιτάξτε, κυβέρνησε στην πιο δύσκολη στιγμή για την πατρίδα. Σε μια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει εκτροχιάσει τη χώρα οικονομικά και δημοσιονομικά, σε μια περίοδο που ερχόμασταν από δύο μνημόνια, σε μια περίοδο που ο κόσμος ήταν, αν θυμάστε στο Σύνταγμα τότε, 1 εκατομμύριο στους δρόμους. Και τι έκανε? Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, κράτησε την κοινωνία ζωντανή, διαχειριζόμενος όλη αυτή την κρίση. 8 στους 10 εκείνη την εποχή, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, ενισχύθηκαν. Ρύθμισε το χρέος, άφησε ένα ταμιακό απόθεμα 37 δις και έβγαλε τη χώρα στις αγορές, ώστε ο κ. Μητσοτάκης να την παραλάβει το 2019 με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω των συμφωνηθέντων τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για 3 εξάμηνα. Τι θέλω να πω, τελικά στη μεγάλη εικόνα, μάλλον ο κ. Τσίπρας πέτυχε το δύσκολο στόχο και την αποστολή που πήρε εκείνη τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε από το 2029 μέχρι σήμερα? Είχαμε απελευθέρωση συμφώνου σταθερότητας που έγινε 2 με 3 χρόνια για τον COVID. Είχαμε πολύ μεγάλο ΕΣΠΑ και είχαμε φυσικά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η χώρα τι έκανε? Γύρισε πίσω. Δηλαδή επιβλήθηκε ένα άτυπο, θα λέγαμε, εθνικό μνημόνιο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε όλοι οι δείκτες της Eurostat. Έχουμε τελευταίες θέσεις, πρώτη ή δεύτερη από το τέλος, στην αγοραστική δύναμη, στο πραγματικό εισόδημα, στην ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική επιβάρυνση, σε ανθρώπους που φλερτάρουν με τον κίνδυνο της φτώχειας, στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Βλέπουμε ότι 1 στους 5 ανθρώπους πέρυσι δεν ζέστανε το σπίτι του. Φέτος βλέπουμε ότι αυτή η ροπή είναι αυξητική. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν. Και εμείς γεννηθήκαμε ως Ελλάς για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα τη σημερινή ημέρα να ιδρυθεί ένα κόμμα, να ξεκινήσει ένα κόμμα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εχθές είχαμε και μία εξέλιξη ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να παραπεμφθούν ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως επίσης και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, στο ειδικό δικαστήριο, μαζί με αυτούς και άλλα 3 πρόσωπα. Υπήρξε μία αντίδραση από τον πρόεδρό σας, από τον κύριο Τσίπρα. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας μαζί χθες κατά τη διάρκεια του Olympia Forum, όταν ρωτήθηκε από την συνάδελφο δημοσιογράφο, και μετά να μας πείτε και τι ζητάτε και εσείς ως κόμμα, κύριε Τόσκα.
2: Βάζετε στα βαθιά από την πρώτη ερώτηση.
3: Από την πρώτη, αλλά είναι η επικαιρότητα που το επιβάλλει, καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, πιστεύω, άκουσα σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ηλιακτίδα φωτός στις σκοτεινές μέρες, εδώ και 7 χρόνια, της έννοιας της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας στην πατρίδα μας. Βεβαίως, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά την άποψή μου. Επιτρέψτε όμως να πω το εξής. Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος, σας θυμίζω, με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
0: Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας χθες για την υπόθεση Τριαντόπουλου. Εσείς ζητάτε την παρέτηση ή την αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη από την κυβέρνηση.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτή η ατάκα η οποία τον στιγματίζει. Το όποιος μιλάει για τον Μπάζο, μένει για τον Μπάζο που είναι πολύ σημαντική και επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Υπάρχει και άλλη μία έκφραση που είπε πριν λίγο καιρό, που ουσιαστικά μας έθεσε προ ενός διλήμματος Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Εμείς στην ελληνική, και το τονίζω το ελληνική, αριστερή συμπαράταξη, με τα εθνικά ζητήματα δεν παίζουμε και το έχουμε σηκώσει όλο αυτό το θέμα από την πρώτη μέρα ίδρυσης του κόμματός μας, μιλώντας για τον ανιδιοτελή πατριωτισμό μας. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρός μας, ζητάμε είτε την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη, είτε αν έχει την ευθυξία, όπως είπε, την πολιτική ευθυξία, ο ίδιος να παραιτηθεί και να διευκολύνει.
0: Βέβαια, και οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα στο Sky ή εμείς οι κανείς επίσης προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις, κύριε Τόσκα. Σας κατηγόρησαν για αλαζονία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι την πρώτη μέρα στην Ελλάδα λέμε όχι στην αλαζονία. Λέμε όμως μετεπιτάσεως ναι στην ευθύνη. Και υπήρχε ένα κενό τα προηγούμενα τρία χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Εμείς λέμε ναι στην ευθύνη διακυβέρνησης με όραμα για την πατρίδα. Από την πρώτη μέρα καταθέτουμε προτάσεις ακούγοντας την κοινωνία. Είχαμε ξεκινήσει με τα Newton Out για τους νέους. Μετά κάναμε τα τώρα μιλάμε σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχιστούν αυτά. Ο πρόεδρος μας τώρα βγαίνει ο ίδιος στην κοινωνία σχεδόν σε καθημερινή βάση και θα γυρίσει όλους τους νομούς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μια απλή αλλαγή προσώπων, αλλά είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας και αλλαγή πολιτικών για να έρθει πολιτική αλλαγή, καθώς πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο περιθώριο, ας πούμε, θα λέγαμε, της αποχής, στην παρέτηση. Πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τέλος, γιατί φαντάζομαι περνάει ο χρόνος και είναι πολύ σημαντικός, ήθελα να αναφερθώ με δύο λεζάντες σε δύο θέματα, και ως εκπαιδευτικός και ως φαρμακοποιός άνθρωπος της υγείας. Πρώτον, θεωρώ πάρα πολύ λυπηρό αυτό που μας είπε πριν ήταν στην Πάτρα πριν από δύο μέρες, ότι 400 νέοι φοιτητές
0: δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους.
1: Μάλιστα, εννέα της ιατρικής, γιατί δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το κόστος στέγασης. Και χθες έκανε νέα παρέμβαση πριν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μας είπε ότι επιβεβαιώνει τα στοιχεία και μας λέει ότι άλλα 200 άτομα δεν κατάφεραν στα Ιωάννινα να πάνε. Γι' αυτό και εμείς στο πρόγραμμά μας είπαμε ότι προοδευτικά στην τετραετία θα πρέπει να επιδοτήσουμε το ενίκιο των περιφερειακών ιδρυμάτων για να μείνουν ζωντανά και οι φοιτητές μας να είναι εκεί με 500 ευρώ. Και το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί άκουσα με πολύ προσοχή να διαβάζετε πριν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να λέτε για το MedWatch και για τον Ιστέρη στα παράστα της υγείας κλπ. Θέτω το ερώτημα, αν δεν ήταν ο κύριος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος απλός άνθρωπος και έχανε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, θα γινόταν όλη αυτή η διαδικασία? Επομένως, επιστρέφω στο συλλογισμό μου και κλείνω με αυτό, ότι οι εκπαιδευτικοί σήμερα ετοιμάζουν το μέλος της επόμενης γενιάς μας, ετοιμάζουν το μέλλον της κοινωνίας μας. Ας δώσουμε λοιπόν βάση, ας δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας δούμε τις επιτυχίες που έχουν οι άλλες χώρες και στα δικά τους προγράμματα. Μάλιστα. Και ας μην αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η παραβατικότητα, γιατί υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα, γιατί υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές, γιατί φτάνουμε σε φαινόμενα όπως το δυστυχές των γυναικοκτονιών που κοντεύουμε να γίνουμε και εκεί.
0: Κύριε Τόσκα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μίλτος Τόσκας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Στα 38 λεπτά μετά τις 9 πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον FM 100.
4: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
6: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
7: The Kidot Festival!
5: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
7: Και άπειρο παιχνίδι!
6: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Πληροφορίες kidot.gr.
7: Θα είσαι και εσύ εκεί!
8: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Στα 44 λεπτά μετά τις 9, επιμένουμε εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 10. Τα λέμε καθημερινά για 2 ώρες. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία ημέρα για αυτόν τον μήνα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Στα social media, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Instagram και στο Facebook. Να πούμε πως βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται, η προφυλακισμένη γιατρός είχε προτείνει και στον ίδιο τον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Ο υπνοθεραπευτής, όπως είπε, δέχθηκε πρόταση από το περιβάλλον του τραγουδιστή να τον υποβάλει σε ύπνωση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν εκείνος που πρότεινε στο Μαζονάκη τη θεραπεία για τον καθαρισμό του πλάσματος και στη συνέχεια ενημέρωσε τη γιατρό 3 ημέρες πριν συναντήσει τον καλλιτέχνη. Το ραντεβού Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή έγινε 2 ημέρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου, σε πολύ γνωστό μαγαζί στο ψυχικό, και στη συνέχεια κλείστηκε το ραντεβού με την γιατρό, με τη γιατρό η οποία δεν εκπροσωπείται πλέον από το γραφείο Αγαπηνού. Το γραφείο αυτό έχει την εκπροσώπηση μόνο του σύζυγου της, του γιατρού που ήταν επίσης στον χώρο, και όλα αυτά ενώ βλέπουν, όπως είπαμε, το φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία από τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο. Ήταν δραματικές αυτές οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της 9ης του Σεπτέμβρη στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, και φυσικά νομίζω ότι η υπόθεση αυτή θα μας απασχολεί για πολύ ακόμα.

Τώρα διαβάζω, Γιώργο, ότι έβαλαν χέρι σε παγκάρι ιερού ναού στην Καλαμαριά και πήραν και 250 ευρώ. Είναι μια είδηση που έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 58χρονου, δικογραφία για κλοπή. Εντοπίστηκε το μεσημέρι χθες να αφαιρεί αυτό το ποσό των 250 ευρώ από παγκάρι ιερού ναού στην Καλαμαριά.

0: Γεια σου Γεωργία, η Γεωργία έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή Τετάρτη και σε εσένα, φανατική ακροάτρε του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και αυτής εδώ της εκπομπής η Γεωργία. Ελπίζω να είσαι καλά. Να μην ξεχάσω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη. Την έχω κρατημένη αυτή την είδηση εδώ και 2 μέρες για να την επικοινωνήσω μαζί σας, να τη μοιραστώ μαζί σας. Θα το κάνω τώρα πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο Van Gogh έρχεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μαγεία των έργων του κορυφαίου αυτού ζωγράφου θα κατακλείζει το περίπτερο 5 της ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου του 2027. Είναι μια μοναδική έκθεση η οποία άνοιξε τις πύλες της δυναμικά πριν λίγες ημέρες, στις 26 του Σεπτέμβρη. Θα διαρκέσει λοιπόν μέχρι και το πρώτο 20ήμερο του Γενάρη του επόμενου έτους. Θα μπορούν να την επισκεφθούν και σχολεία στο περίπτερο 5 από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή για τις σχολικές επισκέψεις από τις 9, ενώ οι ώρες κοινού είναι 1.30 με 3 Δευτέρα με Πέμπτη, Παρασκευή 1.30 με 7, Σάββατο 10 το πρωί με 8 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 7 το βράδυ. Όσοι πήγαν, πρόλαβαν και την επισκέφτηκαν, κάνουν λόγο για κάτι το ξεχωριστό, καθώς στην έκθεση αυτά τα έργα του Van Gogh ζωντανεύουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλείζουν τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση και το κοινό βιώνει ουσιαστικά μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου η τέχνη του μεγάλου αυτού ζωγράφου απλώνεται σε τοίχους και οροφές. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Σιμιακό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στοντάκη, σε εσάς και
0: σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι από καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Καλά, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και τις δράσεις που γίνονται στο κομμάτι του τουρισμού, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, γιατί η επικαιρότητα είναι έντονη, είναι πλούσια και πολλές φορές είναι και σκληρή, κύριε Γραμματέα. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα επιστρέψατε από το Βουκουρέστι όπου βρεθήκατε.
1: Σωστά, έτσι ακριβώς. Το Βουκουρέστι ήταν ο πρώτος σταθμός της διπλωματίας πόλεων. Είναι ένας θεσμός που έχει καθιερώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ήταν το βάπτισμα του πυρός, θα έλεγα, και για τον Δήμο αλλά και για εμάς να συμμετέχουμε μετά από πολλά χρόνια σε κάτι τέτοιο. Κατά γενική ομολογία θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη αποστολή. Γίνανε αρκετές κρίσιμες και καλές επαφές.
0: Είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του Δήμου μαζί με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το κομμάτι της τουριστικής προβολής να γνωρίσει την Θεσσαλονίκη, να συστήσει τη Θεσσαλονίκη σε άλλες περιοχές.
1: Εγώ θα έλεγα όχι να τη συστήσει, να την επανασυστήσει. Διότι η Ρουμανία είναι μια αγορά η οποία μας γνωρεί ένα προορισμό. Ο σκοπός της αποστολής ήταν να μάθουμε στους tour operator ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένα hub μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ρουμανική αγορά είναι κυρίως ο δικός τουρισμός που έρχονται στην Θεσσαλονίκη να κάνουν 1-2 διανυκτερεύσεις κατά την θερινή περίοδο. Δική μας αποστολή ήταν να πάμε να ξανασυστήσουμε την Θεσσαλονίκη ως ένας θρησκευτικός προορισμός, ένας πασχαλινός, ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός, ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερες ροές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από την συγκεκριμένη αγορά και όχι μόνο στατικά την περίοδο του φέρους.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ποιες άλλες αγορές στοχεύετε, κύριε Γραμματέα?
1: Κοιτάξτε, η επόμενη διπλωματία θα εξελιχθεί στο Βερολίνο και στην Λειψία, όπου και αυτές είναι σημαντικές αγορές για την Θεσσαλονίκη. Η Γερμανία είναι μια αγορά όπου βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των εθνικών τίτων της πόλης. και από την επόμενη χρονιά, αν θυμάμαι καλά και το πρόγραμμα, επόμενος σταθμός πρέπει να είναι η Γαλλία.
0: Κύριε Σιμιακέ, κάνουμε λίγο τον απολογισμό της φετινής τουριστικής σεζόν, η οποία βέβαια κρατά ακόμα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επισκέπτες, έχουμε τουρίστες. Ποιος είναι ο απολογισμός για την πόλη, για το φετινό καλοκαίρι?
1: Θα σας πω, έτσι μια πρώτη αναφορά από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε και εμείς του οκταμήνου, Γενάρη, Αύγουστο δηλαδή της τρέχουσας περίοδου. Θα έλεγα ότι η Θεσσαλονίκη τους πρώτους χειμερινούς μήνες ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Είχαμε, για να μην κρυβόμαστε, κάποιες ανεμικές πληρότητες. Είχαμε κάποιες ανεμικές πληρότητες κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή, σε σύγκριση με το 2025, είδαμε η μέση πληρότητα να πέφτει στα ξενοδοχεία της πόλης. Από εκεί και πέρα, έγινε μια σημαντική επανεκκίνηση και με την έκθεση, και οι επόμενοι μήνες, και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και μέχρι τέλος του χρόνου, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κινηθούν, αν όχι στα περσινά, λίγο καλύτερα από τα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Τι ζητάνε οι τουρίστες από την πόλη?
1: Τι ζητάνε οι τουρίστες από την πόλη? Ζητάνε καλό φαγητό, ζητάνε ασφάλεια, ζητάνε υποδομές.
0: Τους τα προσφέρουμε αυτά? Τους τα προσφέρουμε? Τι μηνύματα σας δίνουν?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα που σας προσφέρουμε, όταν και σύμφωνα με τις έρευνες που κάνει η Ένωση Ξενοδόχων σε επίπεδο επισκεπτών, δείχνουν ικανοποιημένοι με έναν βαθμό κοντά στα 8,6 από τα ξενοδοχεία της πόλης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικρές αριθμίες ακόμα σε επίπεδο υποδομών, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εις γνώση των αρμοδιών, και βλέπετε κι εσείς ο ίδιος ότι η πόλη τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται, αλλάζει. Γίνονται πράγματα μέσα στην πόλη. Οπότε θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω, ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα διαβάζω συνεχώς για νέες κλίνες οι οποίες προστίθενται στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γραμματέα, υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι θα ανοίξουν και άλλα ξενοδοχεία και άλλα καταλήματα, και μάλιστα διάβαζα χαρακτηριστικά πρόσφατα ένα δημοσίευμα το οποίο έκανε λόγο για περίπου 1.500 νέες κλίνες μέχρι και το 2030. Είναι έτσι ρεαλιστικά αυτά τα σχέδια?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν σχέδια τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Mm-hmm. Τα γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο είναι κάτω στην Εθνική Αμήνη. Υπάρχει το νέο έντρι με την Χίλτον που θα γίνει στην περιοχή που είναι τα σημερινά σφαγεία. Αυτά τα δύο μόνο ξενοδοχεία, αν τα βάλουμε αθροιστικά, έχουν κοντά στις χίλιες κλίνες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, για ό,τι είναι σχέδιο επί χάρτου, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να το επιβεβαιώσουμε, άμα δεν δούμε να ολοκληρώνεται το έργο και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα θετικό vibe αυτή τη στιγμή. Όλα δείχνουν ότι η πόλη θα είναι εντελώς διαφορετική και με την εκπλήρωση των έργων, δηλαδή με το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που είναι σε εξέλιξη. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα εξουσιεύσει και εμπορικά την πόλη. Το μόνο που μένει είναι, έτσι να το πω λίγο απλά, να τελειώσουν οι όλοι οι διαγωνισμοί και να ξεκινήσουν τα έργα. Να μπούμε δηλαδή στο κυρίως πιάτο.
0: Και άλλωστε νομίζω ότι και τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης, γιατί τα είχαμε πει και λίγο κατηδίαν, και το πρώτο των εγγενείων αλλά και το δεύτερο που στη Θεσσαλονίκη είχαμε και την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου το βράδυ του Σαββάτου, νομίζω ότι η πληρότητα ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα των καταλυμάτων στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως παραδοσιακά το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης έχει πάντα υψηλές πληρότητες, γιατί συνδυάζεται και με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Τώρα, το δεύτερο Σαββατοκύριακο, θα έλεγα ότι, έτσι πολύ απλά πάλι θα το πω, ότι η συναυλία ήταν αυτή η οποία έδωσε το boost στην πόλη και την έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο πληρότητα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σιμνιακός, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης η πόλη μας από τους τουρίστες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού κάνουν σχεδιασμούς προκειμένου να την συστήσουν είτε να την επανασυστήσουν στο εξωτερικό σε νέες αγορές στόχους. Και θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με ένα ρεπορτάζ. Θα μοιραστώ μαζί σας τις πληροφορίες ενός ρεπορτάζ που διαβάζω στο voria.gr. Το υπογράφει η φίλη, η πολύ καλή συνάδελφος, η Φωτεινή Στεφανοπούλου, για το πώς έχει επηρεάσει ο πρώτος μήνας λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά την κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έκλεισε λοιπόν ένα μήνα η λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το site voria.gr, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μία μείωση του αριθμού των οχημάτων κατά 10 με 12% του αριθμού των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η μείωση των οχημάτων που εξέρχονται από το κέντρο προς τα ανατολικά. Το σημαντικότερο θετικό αποτέλεσμα, από ό,τι διαβάζω, που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών, αφορά τους χρόνους διαδρομής που έχουν μειωθεί σε ένα ποσοστό μέχρι 10% σχεδόν σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες Εθνικής Αντιστάσεως, Δωδεκανήσου, Παραλιακή Λεωφόρο, αλλά και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή από και προς τα ανατολικά και το κέντρο. Είναι θετική λοιπόν η συνεισφορά του μετρό στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος της Θεσσαλονίκης και η επέκταση έχει συνεισφέρει με τον τρόπο της στην Βασιλίση Σόλγας. Διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ: λόγω εργασιών η κυκλοφορία διεξάγεται σε μια μισή λωρίδα προκαλώντας μίνι έμφραγμα, ωστόσο αυτό είναι κάτι παροδικό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ στο στούντιο. Έρχεται η Ευδοξία Δένη με το δελτίο ειδήσεων των 10. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης για 2 ώρες. Στη συνέχεια Λάζαρος Θοδωρακίδης. Πόλης Μαυρόπουλος. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε ραδιόφωνο για όλα τα γούστα. Για ψυχαγωγία, για ενημέρωση, για διασκέδαση. Εδώ στους 100. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Μικροκαθυστερήσεις καταγράφονται εντός πολυδρομικού συγκροτήματος σε τμήματα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και σε τμήματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, πριν να ανακοινωθεί και επισήμως το πρώτο πακέτο στήριξης των οικογενειών στη σκιά της ενεργειακής ακρίβειας. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα γίνουν στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πρώτοι δέσμοι μέτρων θα παράγουν στο πετρέλαιο κίνηση και στη τιμή της αμόλυβδης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος θα είναι αυξημένο κατά περίπου 20%. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, αλλά και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Με θυμίζει το Τριαντόπουλος, Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε κατακόρυφη πτώση 91% στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις χάρη στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch. Κατεπήγουσα προκαταρκτική για μια από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊσταμένος της εισαγγελίας αφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε οικολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλήμα Ελληνοδικών έκανε δεκτό το αίτημα του τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βερόνα Καβάλα στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες επεκτείνονται και στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξάγονταν ο αγώνας. 37χρονος λαθροδιακινητής από το Αζερβαϊτζάν συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από κινηματογραφική καταδίωξη. Από την Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων της ανάληψης, ξεκίνησε η καταδίωξη με τον Λαδαπό που μετέφερε 8 παράτυπους μετανάστες να κινητοποιείται στη Δυτική Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με άλλο γιοταχή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, οι τοπικές ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζομένοι στο μετρό αντιδρώντας στην Ανέτη, όπως καταγγέλνουν από όλοι οι σταθμάρχοι. Η κινητοποίηση πάντως δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό. Εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από την Σαουδική Αραβία. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο κωδικός που εξέπεμψε ο πιλότος παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Νότερες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ υπάρχει και η πληροφορία ανεπιβεβαίωτη ότι υπήρξε καυγάς μεταξύ επιβατών. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε αισίως στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Και αυτός ο μήνας μας αποχαιρετά με ένα καιρό που δεν έχει ήλιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Και όταν δεν έχει ήλιο στην πόλη, αισθανόμαστε ένα μεγάλο κενό. Σιγά σιγά πρέπει να συνηθίζουμε ότι οδεύουμε ολοταχώς προς το φθινόπωρο. Αν και οι θερμοκρασίες, όπως βλέπω εδώ, δεν είναι και τόσο φθινοπορεινές, ακόμα τουλάχιστον. Ίσως έχουμε επιδείνωση τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, που ό,τι καιρό και αν έχει είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Καλημέρα στην Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. www.fm100.gr, μπορείτε να μας ακούτε παντού όπου και αν βρεθείτε. Και ιδιαίτερη καλημέρα στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη του βιοπορισμού κάπου μακρινά, σε ένα μακρινό μέρος, για να βγάλουν το μεροκάματο. Καλημέρα σε μια χώρα που ό,τι και αν γίνει συνεχίζει να μας εκπλήσει, δυσάρεστα ή ευχάριστα. Θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής πολλά θέματα και σήμερα, με μια επικαιρότητα η οποία κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, θα έλεγα. Όπως κάθε μέρα, ξεκινάμε την ενημέρωση με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό. Αν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα, θα μας το πει τώρα αμέσως η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Εξαιρετική εικόνα αυτή την ώρα των δρόμων της Θεσσαλονίκης. Η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη και στα δύο ρεύματα. Κανένα απολύτως πρόβλημα, πουθενά καθυστερήσεις. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος μόνο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα προς τα ανατολικά και εκεί στο ύψος του Φοίνικα. Γιατί και η Βασιλής Όλγας είναι καθαρή, δεν υπάρχουν ζητήματα. Στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, μόνο κατά διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως γίνεται πάντα και στο ρεύμα καθόδου της Τριανδρίας. Ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στα δυτικά, όπου νωρίτερα σήμερα είχαμε μεγάλο ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη μετά τη συμβολή της με τη Δαβάκη. Στο ρεύμα καθόδου Νεάπολη, Αμπελόκηπους κτλ. Τώρα μόνο στην περιοχή του Βαρδάρη υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Εξαιρετική, θα έλεγα γενικά, η εικόνα του κυκλοφοριακού. Τώρα να πούμε για τους φίλους που χρησιμοποιούν το μετρό. Θα έχουν ακούσει ότι είναι για σήμερα προγραμματισμένη μια τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5. Έχει προκηρυχθεί από το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, που αντιδρά στην ανέτεια, όπως καταγγέλει, απόλυση σταθμαριζητούν φυσικά την επαναπρόσληψη. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί όπως ενημερώνει η διαχειρίστρια εταιρεία, η κινητοποίηση αυτή δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό. Κανονικά δηλαδή, 1 με 5 θα κυκλοφορούν οι σειρμοί του μετρό, παρά την τετράωρη στάση εργασίας. Έχουμε επίσης προγραμματισμένη για σήμερα μια συγκεντρώση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Στις 2 το μεσημέρι το ραντεβού των εκπαιδευτικών έξω από το διοικητήριο, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. ΟΣΕΘ ανακοίνωσε προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια 6 λεωφοριακών γραμμών στα δυτικά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Λόγω εξαιτίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Βενιζέλου, στο Δήμο Πελοκήπων Μενεμένης. Οι εκτροπές λοιπόν αφορούν στις γραμμές 21, 21α, 32, 32α, 32 νίκη και 42β. Με τα λεωφορεία να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οδών Καλλιθέας, Φίλιππου Πόλεως και 28 Οκτωβρίου. Υπάρχει επίσης ένα καμπανάκι από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Με επιστολή του προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων κειμενόμενη κρατική επιδότηση στην κιλοβατόρα, πάει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή πλαφών στα δηληστήρια, τονίζοντας ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Δικαστικό, θα έλεγα, έχουμε την κατεπηγούσα προκαταρκτική εξέταση που ξεχωρίζει για μια από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων. Αυτό διέταξε ο προϊσταμένος της Αγγελίας Εφετών. Μιλάμε για μια κλινική στα Ανατολικά, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μάλιστα γίνονταν και χημειοθεραπείες. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης, σήμερα το πρωί συνελήφθη ένας 37χρονος λάθροδιακίνητης από το Αζερβαϊτζάν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε από το ύψος των διοδίων της ανάληψης και κατέληξε εδώ στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. 8 παράτυπους μετανάστες μετέφερε και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο για το Αχιβασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία. Σήμερα αναμένονται και οι ανακοινώσεις, οι πρώτες ανακοινώσεις τουλάχιστον για τα μέτρα όσον αφορά την ακρίβεια στα καύσιμα, και τα βλέμματα στρέφονται στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε το Πρωθυπουργό, καθώς εκεί αναμένεται λοιπόν να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, παρότι δεν είναι στην επίσημη ατζέντα. Διαβάζω εδώ ότι οι ανακοινώσεις κυρίως αφορούν το πετρέλαιο κίνησης, και όπου αναμένεται μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών. Σημειώνουμε ότι η τιμή του ντίζελ είναι αυτή τη στιγμή στα 2,20, λίγο πιο πάνω και από την αμόλυβδη, ή στα ίδια επίπεδα με την αμόλυβδη. Για την αμόλυβδη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Προφανώς το να πληρώνεις 2,20 για αμόλυβδη είναι λιγότερο επώδυνο από να πληρώνεις 2,20 για ντίζελ. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις ανακοινώσεις, τις επικείμενες ανακοινώσεις, αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε πρώτα και στη συνέχεια να κριτικάρουμε και να πούμε την άποψή μας για αυτό το οποίο θα γίνει. Πάντως η ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να γίνουν στις παραμονές της επίσημης έναρξης διανομής του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι την τελευταία στιγμή λοιπόν δεν θα γνωρίζει η αγορά, οι καταναλωτές, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και οι λόγοι είναι αυτονόητοι, διότι θέλουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από το να δώσουν για επιδότηση. Αν περιμένουν δηλαδή ποια θα είναι η τιμή που θα διαμορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου ή τέλος πάντων γύρω στις 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, και ανάλογη να είναι η επιδότηση, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 λεπτά. Εάν παραδείγματος χάρη η τιμή διαμορφωθεί, φαίνεται να διαμορφώνεται γύρω στο 1,90, να πάει στο 1,50. Αν είναι γύρω στο 1,80, μπορεί να μην δώσουν 40 λεπτά επιδότηση, να δώσουν 30 λεπτά επιδότηση και να περιμένουν τις εξελίξεις. Όλα αυτά με το σταγονόμετρο, βέβαια, είναι ένα πρόβλημα διεθνώς που προβληματίζει τις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας οδηγεί σε ένα δύσκολο φετινό χειμώνα. Αυτά λοιπόν και για τα καύσιμα. Πάμε αμέσως τώρα στην κλινική, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε αυτά τα οποία σχολιάσαμε και χθες στην εκπομπή. Θα καλημερίσω τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Τοφωτόπουλο. Νίκο, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, νέα στοιχεία για την υπόθεση αυτή που μας απασχολεί από χθες. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, θα ήθελα να μας πεις.
2: Λοιπόν, Βασίλη, ο τραγικός θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη έγινε η αφορμή, καθώς φαίνεται, για να ανοίξει ο ασκός του Αιώλου και να αποκαλυφθεί το πραγματικά αποκρουστικό, θα έλεγα, πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα διαφικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν με στόχο την κερδοσκοπία και όχι τη φροντίδα και την περίθαλψη του ασθενούς. Είχαμε χθες λοιπόν, με αφορμή αυτά τα γεγονότα και το κλείσιμο δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη με απόφαση της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, η οποία εξέδωσε και τα σχετικά έγγραφα και τα οποία μας έχουν κοινοποιηθεί. Είχαμε το κλείσιμο δύο ιδιωτικών κλινικών, μία στη Θέρμη και μία στη Λεωφόρο στην οδό Παπαναστασίου, σε απόσταση 100-150 μέτρων από το Θεαγένειο, από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι εκεί είναι το Θεαγένειο, γιατί αυτή η κλινική δεν ήταν αντικαρκινική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες και τα λοιπά και όλα αυτά, Βασίλη. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς εκείνο το σημείο ήταν το Θεαγένειο, κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία, τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το να πάνε στο Θεαγένειο, που δεν βρίσκανε ραντεβού, αργούσαν να μπουν στα προγράμματα κτλ.

0: γιατί πραγματικά έξω από την κλινική αυτή συγκεντρώθηκε πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος έκανε διάφορες καταγγελίες. Μια γυναίκα έλεγε για τη μητέρα της, η οποία ήταν 92 χρονών και την οποία φέρονται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες εκεί της κλινικής και το προσωπικό, ότι δεν φρόντισαν όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει. Μια άλλη κυρία, η οποία ήταν η ίδια καρκινοπαθής, έλεγε ότι τη ζητούσαν πάρα πολλά χρήματα, ανίκουστα ποσά, για να τις κάνουν τις χημειοθεραπείες που ήταν απαραίτητες για την υγεία της, και επίσης τις ζητούσαν χρήματα για τα φάρμακα των χημειοθεραπείων, τα οποία ήταν καλυμμένα ούτως ή άλλως από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπήρξαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν εκεί χθες και έκαναν καταγγελίες, οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, είναι εξωφρενικές, δηλαδή σε σοκάρουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές στη Θεσσαλονίκη, ποιος ξέρει. Αυτό θα το δούμε. Πάντως, Βασίλη, το σίγουρο είναι ότι επενέβη ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών, ο κύριος Λεωνίδας Νικολόπουλος, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση των κλινικών, αλλά και των ελέγχων που έχουν γίνει, βάζοντας το στόχαστρο την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλη της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή, δηλαδή ως ύποπτη Βασίλη, καθώς σε προγενέστερους ελέγχους δεν ανέφεραν, που είχαν κάνει στην κλινική δηλαδή, δεν ανέφεραν καν την ύπαρξη του παράνομου ογκολογικού τμήματος, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα βρίσκονται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας για τη μη οριστική διακοπή λειτουργίας μέχρι χθες, παρά τις εισηγήσεις. Ο υπεύθυνος βεβαίως της κλινικής, αλλά και ένας πνευμονολόγος που διεύθυνε το συγκεκριμένο τμήμα. Και την ίδια στιγμή, Βασίλη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ένα τοπίο που φαίνεται να είναι ένα τοπίο απόλυτης αυθαιρεσίας, καθώς φέρεται στην κλινική αυτή να διενεργούνται χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς, όπως καταγγέλλεται, χωρίς κακοήθειες. Το έγγραφο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας στην κλινική αυτή, την Ευαγγελισμός ΑΕ, λέγεται εταιρεία είναι δηλαδή Ευαγγελισμός ΑΕ, επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές, δίνοντας προθεσμία 15 ημερών για την εκένωση και τη μεταφορά των ασθενών, Βασίλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για τα όσα μας μετέφερες, για τα όσα είναι καρπός του ρεπορτάζ σου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε νεότερα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Φωτόπουλος, ο δικαστικός συντάκτης της TV100. Τον ακούσαμε με πολύ έτσι, αναλυτικά, για τα, έδωσε τα στοιχεία του ρεπορτάζ και το τι βγαίνει και από το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί η υπόθεση αυτή πλέον θα απασχολήσει και τη δικαιοσύνη, απασχολεί τη δικαιοσύνη. Να ακούσουμε τώρα, καλημέρα τη Σοφία Τεξανδοπούλου.
2: Καλημέρα, Σοφία, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε ένα
2: σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Νίκου Φωτόπουλου, έχουμε την συγγενή ασθενούς στην κλινική που μπήκε λουκέτο. Να ακούσουμε τι είπε χθες.
3: Ζούσε για όλο το χρόνο, που είναι 2-3-4 συνεδρίες, 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία την πολύ άσχημη, ευτυχώς δεν έφυγα. Μόνο την επίσκεψή του, η οποία ήταν και για τη δική του την αμοιβή, για τα φάρμακα τα οποία θα πλήρωνα εγώ και για το κρεβάτι. Να δώσω σε κάποιον άγνωστο για να πάει να παίρνει στο όνομά μου τα φάρμακα τα οποία είναι δωρεάν.
4: Σας είχε συστήσει κάποιος αυτόν εδώ την κλινική?
3: Ο πνευμονόλογος, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα και δεν θέλω κιόλας να τον εκθέσω και αυτόν. Δεν υπάρχει λόγος, ο άνθρωπος ήταν έντορας του.
4: Έχετε καταγγείλει αυτό το περιστατικό?
3: Όχι.
4: Τι σας έκανε να φύγετε?
3: Όλα αυτά που με έλεγε, τα οποία δεν ήταν τερατώδη για μένα. Να πληρώνω τόσο το χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θεογένειο. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό? Πώς? Συνταξιούχοι άνθρωποι.
2: Να γίνει μια διόρθωση. Είναι ασθενής, όχι συγγενής του ασθενή. Τη ζητούσε 12.000 ευρώ. Αστρονομικά ποσά, έτσι. Τρελά ποσά.
1: Τα είπαμε και χθες.

0: Είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, δυστυχώς.
1: Το βασικό είναι, Βασίλη, ότι μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, εκατοντάδες γιατροί τηλεφωνούν στους ιατρικούς συλλόγους, διαμαρτύρονται για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος τους από τους πολίτες, οι οποίοι πλέον σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζονται να έχουν κλονιστεί από την εμπλοκή γιατρών σε υποθέσεις τέτοιες. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το δουν αυτοί που ασχολούνται με την ιατρική επιστήμη.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι απόλυτο αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά
0: γιατροί,
1: εννοείται.
0: Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι τιμούν την ιατρική
1: εννοείται.
0: Όπως σε όλους τους κλάδους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάμε αμέσως στο επόμενο.
1: Λοιπόν, έχουμε το μπάζωμα που στέλνει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο και κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται εκτεθειμένος ο Γιώργος Φλωρίδης, καθώς έχουμε δήλωσή του στη Βουλή. Πώς αντιμετώπιζε το μπάζωμα στα Τέμπη, αν θέλεις να τον ακούσουμε πρώτα.
2: Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί. Και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική του αντίπαλη λοιπόν είναι για τα μπάζα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι δεν είναι για τα μπάζα, τουλάχιστον με την πρώτη έρευνα που έκανε σε επίπεδο δικαιοσύνης, που έγινε σε επίπεδο δικαιοσύνης και με το βούλευμα το οποίο εκδόθηκε και παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, για πλημέλημα βέβαια. Λοιπόν, μια δίκη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και πολιτικά θα έχει επιπτώσεις.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, Παύλος Ασλανίδης, με αφορμή αυτό που είπες για το πλημέλημα, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει κακούργημα όσον αφορά το θέμα της εμπλοκής του κυρίου Τριαντόπουλου στην υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη. Έχουμε τη δήλωση του γιου του Παυλίνη Μπόζο. Ο Μπόζο, ο Βασίλη, ήταν εργαζόμενος στο κηλικείο του τρένου. Να ακούσουμε τι δήλωσε το παιδί.
3: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα. Το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα τι μπορούσε, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
0: Μάλιστα. Σημαντική καταγγελία.
1: Σημαντική καταγγελία για τον Πλεβανάκη, για το οποίο ακούσαμε και άλλη φορά να γίνεται αναφορά, αλλά άνθρωποι που εμπλέκονται για το θέμα αυτό θεωρούσαν ότι είναι μια θεωρία συνωμοσίας.
0: Μάλιστα. Η παραπομπή λοιπόν του Τριαντόπουλου, του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Αλλά θέλω, πρωτού πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις, να ακούσουμε την άποψη των συγγενών των θυμάτων. Καλημερίζω στην εκπομπή τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, σύζυγος θύματος των Τεμπών. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και στην τηλεοπτική εκπομπή Εφόλησης Ύλης στην TV100 και στο FM100. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Μια μερική δικαίωση βέβαια έχουμε από την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Για μας δύο είναι τα λάθη. Το ένα είναι το μικρό αδίκημα, η παράβαση καθήκοντος, που για μένα θεωρητικά δεν είναι στα καθήκοντα του παρά το πρωθυπουργό που είναι ο Τριαντόπουλος να είναι στο πεδίο. Άρα εντολή του Μαξίμου ήταν να σφετεριστεί την ιδιότητα που είχε ως παρά το πρωθυπουργό, να παρέμβει στο κομμάτι δικαιοσύνης, διότι σε ένα ανακριτικό πεδίο που δεν πρέπει να μολυθεί τίποτα, δεν πρέπει πέρα από τους υπαλλήλους που θα πρέπει να κάνουν αυτά τη δουλειά τους, ούτε η περιφέρεια, γι' αυτό και κατηγορείται και ο αγοραστός, ούτε η πολιτική προστασία, εκεί έχουν την ευθύνη να μαζευτούν και να συλλεχθούν πρώτα τα πρωτογενή υλικά και τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε ποιος είναι ο υπέτης αυτού του εγκλήματος που έχει τελεστεί. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι η παρέμβαση, η άμεση της κυβέρνησης με το επιτελείο της και την περιφέρεια και την πολιτική προστασία, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Χαρακόπουλο και τον συντονιστή των πυροσβεστικών δυνάμεων Φαλάρα, λειτουργήσαν σε ένα συντονισμένο πλαίσιο με πρωτεργάτη εκεί τον Γεραπετρίτη για μένα, γιατί αυτός ήταν στο πεδίο, και στείλαν εκεί το Μαξίμου τον Τριαντόπουλο, και είδαμε τελικά ότι η πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Μητρουλιά ήταν να οδηγηθεί, βέβαια, στο δικαστικό συμβούλιο που αποφάθηκε την παραποπή του. Βέβαια ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, στην πολυσέλιδη πρόταση που έστειλε στο δικαστικό συμβούλιο φωτογραφίζει 5 αιτιάσεις που λένε για την παράβαση καθήκοντος. Δεν λένε όμως μόνο για την παράβαση καθήκοντος. Λένε ότι εκεί αυτό έγινε για προσπορισμό ωφέλους των ανθρώπων, αλλά και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ενώ φωτογραφίζει τα δικήματα, δεν τα κατονομάζει. Αυτό ευελπιστούμε να γίνει στο ειδικό δικαστήριο, διότι έχουμε δηλώσει την υποστήριξη κατηγορίας, θα είμαστε παρόντες, θα καταδείξουμε όλα τα στοιχεία και ευελπιστούμε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να πάει σε
0: παρακολουθή. Νομικά τι σας λένε οι δικηγόροι, μπορεί να γίνει αναβάθμιση του κατηγορητήριου κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο?
4: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το έχω βιντεάσει ακόμα. Το θέμα είναι ότι είχαμε στείλει ένα πολυσέλιδο κείμενο 300 σελίδων με τις αντιρρήσεις μας απέναντι σε αυτό, για να δώσουμε διευκρινήσεις στο δικαστικό συμβούλιο. Ήταν αρκετά ενημερωτικό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην δίκη που θα είναι λίγο αργότερα. Εκεί όμως, επειδή υπάρχουν και τα στελέχη τα υπόλοιπα, ο αγοραστός, ο Παπαγεωργίου, ο Φαλάρας και ο Χαρακόπουλος, από εκεί πιθανότητα βγουν και άλλα στοιχεία και τελικά να καταδείξουν ποιος ήταν αυτός που έδωσε τις εντολές για να σταματήσει πλέον και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης να λέει ότι δεν υπήρχε ξεμπάζωμα. Δηλαδή, με σφραγίδα αυτή τη στιγμή του Δικαστικού Συμβουλίου βεβαιώνονται οι συνωμοσιολόγοι και οι επικίνδυνοι συγγενείς, διότι αν δεν ήταν οι συγγενείς, όλα θα είχαν ταφεί και τα τέμπη θα είχαν κλείσει με πάρα πολύ μικρά αδικήματα.
0: Κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε ακόμα πολύ δημοσιογραφική δουλειά μέχρι να γίνει το ειδικό δικαστήριο.
4: Ευχαριστώ
0: πολύ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Κβαντική ιατρική, βιοσυντονισμός, βιοανάδραση και άλλα πολλά ακούμε αυτές τις μέρες από τα σχετικά ρεπορτάζ που μεταδίδονται και από, και από αυτά τα οποία αποκαλύπτονται για μηχανήματα τα οποία υπάρχουν σε ιδιωτικά ιατρία. Για αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, για να φωτίσουμε λίγο τα γεγονότα τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας, που προκαλούν δικαιολογημένα έτσι ένα προβληματισμό στην κοινή γνώμη. Κύριε Μαζάνη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο απλά και να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους γονείς που μας ακούν, διότι το τελευταίο διάστημα έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ με αυτά που ακούνε, έχουν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους και στο κράτος και στους φορείς τους ιατρικούς, αλλά και εμείς οι παιδίατροι μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που καμιά φορά να λέμε αυτό που λέει λαϊκά ο κόσμος, να σκίσουμε τα πτυχία μας με αυτά που ακούμε, δηλαδή που συμβαίνει.
0: Υπάρχει καταρχήν υπάρχει κβαντική ιατρική, κύριε Μαζάνη? Είναι επιστημονικά ορθό αυτό το οποίο διατυπώνεται από μέρος ακόμα και επιστημονικό που λένε, παραδείγματος χάρη, κυρία Καρισιανού, λέει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική, είναι έτσι?
1: Όχι, είναι ακριβώς διαφορετικά τα πράγματα. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση της κβαντικής ιατρικής. Και πρόσφατα ο καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας και πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο Αθανάσιος Δημόπουλος, χαρακτήρισε τον όρο νεολογισμό και διευκρίνησε ότι δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Υπάρχει κβαντική φυσική, η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική για τα μηχανήματα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι διαγνωστικά, δηλαδή σε ακτινολογικά μηχανήματα, σε μαγνητικούς τομογράφους κτλ. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχει κβαντική φυσική.
0: Μάλιστα. Τώρα, ακούμε επίσης για βιοσυντονισμό, ακούμε για βιοανάδραση. Σήμερα η συνεργάτηδα και συμπορεύτρια πολιτικά με την κυρία Καρισιανού, αλλά μίλησε και ως νομικός της, η κυρία Γρατσία, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, παραδέχθηκε ότι η κυρία Μαρία Καρισιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού, ο οποίος είναι, λέει, όπως είπε, νόμιμος, και υπάρχουν εκατοντάδες ιατρία ανά την επικράτεια που έχουν τέτοιο εξοπλισμό βιοσυντονισμού. Καταρχάς, όταν λέμε ο όρος βιοσυντονισμός και βιοανάδραση, είναι αποδεκτός από την ιατρική επιστημονική κοινότητα?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει με μια εκλογική απόφαση του 2016, 24/8 του 2016, για τον βιοσυντονισμό και τις συσκευές βιοσυντονισμού και βιοανάδρασης. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, όπως την έχει δημοσιεύσει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί διαγνωστική μέθοδο της συμβατικής ιατρικής. Ανήκει στις εναλλακτικές μεθόδους και η αποτελεσματικότητά του δεν θεωρείται επιστημονικά τεκμηριωμένη. Επιπλέον, η κυκλοφορία μιας συσκευής τέτοιου είδους απαιτεί σήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το CA που λέμε. Και η λειτουργία ιατρίων κέντρων που χρησιμοποιούν τέτοιο εξοπλισμό υπάγεται και στις σχετικές διατάξεις για μη ιονίζουσες ακτινοβολίες.
0: Μάλιστα. Άρα είναι εναλλακτική μέθοδος και όχι βασική ιατρική μέθοδος ο βιοσυντονισμός. Όσον αφορά για τη βιοανάδραση, τι είναι επιστημονικά, καταρχάς όταν λέμε βιοανάδραση, τι σημαίνει επιστημονικά, τι είναι επιστημονικά η βιοανάδραση και σε τι διαφέρει από την νευροανάδραση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αυτό που λένε κβαντική βιοανάδραση. Εγώ σαν παιδίατρος, με τόσα χρόνια ειδικότητα που έχω κάνει και τόσα χρόνια που ασκώ την ιατρική, όπως όλοι οι παιδίατροι, και αυτή τη στιγμή είμαστε 7.000 παιδίατροι στην Ελλάδα και 4.000 είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, τους οποίους εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία, δεν έχουμε στο γνωστικό μας αντικείμενο, το οποίο το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας της χώρας μας, δεν υπάγονται μέσα ούτε τέτοια μηχανήματα στην εκπαίδευσή μας, ούτε τέτοιο γνωστικό αντικείμενο. Όταν λοιπόν κάνουμε την ειδικότητα, για να πούμε απλά στον κόσμο για να καταλάβει, όταν κάνουμε την ειδικότητά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε συγκεκριμένα πράγματα και να δώσουμε εξετάσεις στο τέλος της ειδικότητας για συγκεκριμένη ύλη της παιδιατρικής, και βάσει της ειδικότητας που αποκτήσουμε, το κράτος μας δίνει το δικαίωμα να ανοίξουμε ένα νόμιμο ιατρείο και να ασκήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε εκπαιδευτεί και έχουμε εξεταστεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην εκπαίδευσή μας εκπαιδευόμαστε ότι τα εμβόλια είναι χρήσιμα για τα παιδιά διότι προλαμβάνουν κάποιες ασθένειες. Όταν πάω να δώσω εξετάσεις για να πάρω την ειδικότητα της παιδιατρικής, αν με ρωτήσει ο καθηγητής για τα εμβόλια και του πω εγώ δεν πιστεύω στα εμβόλια, δεν θα μου δώσει την ειδικότητα της παιδιατρικής. Άρα λοιπόν όλοι οι παιδίατροι που τελειώνουμε την παιδιατρική μαθαίνουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει...
0: Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοί σας παιδίατροι, κύριε Μαζάνη, υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοί σας παιδίατροι οι οποίοι δεν πιστεύουν στα εμβόλια και μπορεί να πούν στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους να μην κάνουν εμβόλια? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα από αυτά τα οποία πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη, διότι η νομοθεσία και η κρατική αλλά και η θεσμική από τους συλλόγους μας έχει κενά. Αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που έγιναν τον τελευταίο καιρό και ίσως είναι μία ευκαιρία να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να μπουν κάποιες βάσεις καινούργιες, και γι' αυτό η Ομοσπονδία έστειλε προς το Κεντρικό Συμβούλιο της Υγείας, στον Πανελλήνιο Σύλλογο, στο Υπουργείο και σε αρμόδιους φορείς μία επιστολή την οποία ζητάει από τον Υπουργό να λάβει υπόψη του κάποια πράγματα. Ειδικότερα, εκτός από αυτά που αυτή τη στιγμή ακούγονται πάρα πολύ, όπως είναι ο βιοσυντονισμός, σημαντική ιατρική και μηχανήματα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Είναι οι λεγόμενοι σύμβουλοι, οι πιστοποιημένοι. Υπάρχει σύμβουλος ύπνου, σύμβουλος διατροφής, σύμβουλος γονεϊκότητας, σύμβουλος ανάπτυξης, σύμβουλος υγείας και ευεξίας. Όλοι αυτοί είναι πιστοποιημένοι. Μια πιστοποίηση επιμόρφωσης δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισοδύναμη με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, ούτε ως στοιχείο που από μόνο του παρέχει το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Επομένως, ο κόσμος, οι γονείς μας ακούν αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουν μια ταμπέλα και λέει σύμβουλος ψυχικής υγείας, δεν μπορεί να ξέρει ότι αυτός ο σύμβουλος δεν είναι ψυχολόγος πανεπιστημιακός, δεν είναι ψυχίατρος. Σου λέει για να του δίνει άδεια το κράτος και να βάζει μια ταμπέλα σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος οικογενειακού προγραμματισμού κλπ. Είναι ένας επιστήμονας, είναι γιατρός. Δεν είναι έτσι. Αυτά λοιπόν ζητάμε να τα επευκαιρία που έγινε όλο αυτό το μεγάλο θέμα πλέον, κάθε επαγγελματίας να δρά εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Και κάθε γονέας να γνωρίζει με σαφήνεια ποιος παρέχει την υπηρεσία. Προσόντα και με ποια όρια ευθύνης.
0: Ας πούμε ότι ο γιατρός είναι επιστήμονας, ότι δεν είναι κομπογιαννίτης, ότι είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου και έχει ένα νόμιμο ιατρείο που λειτουργεί. Όταν ένας γονιός ακούει ότι υπάρχει ένα μηχάνημα μέσα στο ιατρείο αυτού του επιστήμονα γιατρού, είτε λέγεται μηχάνημα βιοανάδρασης, είτε λέγεται μηχάνημα νευροανάδρασης, αυτόματα το μυαλό του πάει ότι μπορεί μέσω του μηχανήματος να διαγνωστεί ή να θεραπευτεί το παιδί του. Έτσι δεν είναι? Αυτό, ποιο μήνυμα στέλνετε στους γονείς όταν πηγαίνουν σε τέτοιους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των μηχανημάτων με τον τρόπο που αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν χρήση?
1: Κοιτάξτε, στα ιατρεία μας υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει ένα βασικό θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρεία, άρα και για τα παιδιατρικά. Υπάρχει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα το 84 του 2001, όπου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο νόμος λοιπόν δεν δίνει μια απλή λίστα επιτρεπόμενων μηχανημάτων για το παιδιατρείο. Το κρίσιμο είναι τι είδους εξοπλισμός είναι, για ποια πράξη χρησιμοποιείται και αν η χρήση του μετατρέπει, προσέξτε, ουσιαστικά το απλό ιατρείο σε άλλη κατηγορία φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ένα ιδιωτικό παιδιατρείο μπορεί καταρχήν να διαθέτει το συνήθι διαγνωστικό και θεραπευτικό εξοπλισμό που σχετίζεται με την ειδικότητα. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα προβλέπει μάλιστα ότι όταν χρησιμοποιείται επιστημονικός εξοπλισμός, ο χώρος του ιατρείου πρέπει να προσαρτηθεί ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του μηχανήματος. Επίσης, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων. Άρα, σε ένα παιδιατρείο δεν δημιουργείται καταρχήν ζήτημα για εξοπλισμό, όπως δηλαδή είναι ο ζυγός για να ζυγίσουμε τα παιδιά, το αναστημόμετρο, το πιεσόμετρο, το παλμικό οξύμετρο, το οδοσκόπιο, το θαλμοσκόπιο, νεφελοποιητής, έτσι, ή άλλο συναρτή εξοπλισμό, εφόσον χρησιμοποιείται μέσα στα όρια της ειδικότητας και τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές που τυχόν ισχύουν για τη συγκεκριμένη συσκευή. Το σημείο που θέλει προσοχή είναι ο ειδικός επιστημονικός εξοπλισμός, όπως κάνατε την ερώτηση. Η νομοθεσία συνδέει την νόμιμη χρήση του με ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας και με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω ένα υπερηχογράφο μέσα στο ιατρείο, δεν σημαίνει ότι έχω κάνει την ειδικότητα της ακτινολογίας για να μπορώ να κάνω ένα υπερηχογράφημα. Ούτε μπορώ να δώσω επίσημα την απάντηση σε ένα καρδιογράφημα, εάν έχω ένα καρδιογράφο και κάνω ένα καρδιογράφημα μέσα στο ιατρείο. Για παράδειγμα, ο ακτινολογικός εξοπλισμός που υπάγεται σε ειδικούς κανόνες ακτινοπροστασίας ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για πράξεις άλλης ειδικότητας, δεν αντιμετωπίζονται όπως ένα απλό διαγνωστικό μηχάνημα.
0: Μάλιστα. Σαφέστατη απάντηση, καταλάβαμε όλοι τι συμβαίνει. Και ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, επειδή ακούμε για πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα για εναλλακτική ιατρική, για εναλλακτικές θεραπείες. Προφανώς το διευκρινίσατε αυτό πριν, ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό από την ιατρική κοινότητα. Θέλω να μου πείτε τι είναι η εναλλακτική θεραπεία και τι είναι η συμπληρωματική θεραπεία και ποια είναι η διαφορά της εναλλακτικής θεραπείας από τη συμπληρωματική θεραπεία.
1: Ναι, αυτή η ερώτηση είναι κυρίαρχη. Πρέπει οι γονείς να καταλάβουν αυτό που θα τους πούμε τώρα. Όταν λέμε εναλλακτική θεραπεία, σημαίνει ότι σταματάω τη θεραπεία τη συμβατική που μου έχει προτείνει ο γιατρός, η επίσημη παιδιατρική επιστήμη, και την αντικαθιστώ με κάτι το οποίο δεν είναι τεκμηριωμένο. Συμπληρωματική θεραπεία σημαίνει ότι μου έχει δώσει ο γιατρός μια θεραπεία, αλλά μπορεί να μου έχει προτείνει και κάτι συμπληρωματικά να κάνω να βοηθήσω το παιδί. Δηλαδή, όταν το παιδί μου έχει άσθμα και εγώ κόβω τα φάρμακα, τα εισπνεώμενα, και πάω να κάνω μια εναλλακτική θεραπεία που δεν είναι τεκμηριωμένη, κινδυνεύω να κάνω κακό στο παιδί μου, να καθυστερήσει τη σωστή του θεραπεία. Αυτό λέγεται εναλλακτική θεραπεία. Αν όμως ο γιατρός, το παιδί μου που έχει άσθμα, μου λέει, κοίταξε, πήγαινε να του κάνεις γιόγκα για να ηρεμήσει λίγο, γιατί επειδή αν έχει στρες το παιδί, κάνει και επιβαρύνει τις κρίσεις του άσθματος, αυτό λέγεται συμπληρωματική θεραπεία. Εάν θυμόσαστε παλιότερα, όταν ένας αρρώστενε, επειδή δεν υπήρχαν όρθες αυτές οι μέθοδοι, τι έλεγαν? Πήγαινε, λέει, 15 μέρες στο βουνό, πήγαινε διακοπές 15 μέρες στο βουνό να αναπνέσεις καθαρό αέρα, να θεραπευτείς καλύτερα. Ήταν μια συμπληρωματική θεραπεία το να πας στο βουνό ή να πας στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, εναλλακτική θεραπεία είναι απαγορευτική, γιατί σημαίνει ότι σταματάω την κανονική, την επίσημη, την τεκμηριωμένη διεθνώς θεραπεία για μια πάθηση που είναι, μπορεί να είναι το άσθμα, μπορεί να είναι η οτίτιδα, μπορεί να είναι η πνευμονία, οτιδήποτε είναι, και πάω σε μια θεραπεία η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη. Και επειδή εδώ είναι πολύ σημαντικό το θέμα, η ευθύνη του γονιού, διότι ο γονιός παίρνει την ευθύνη για το παιδί του, αποφασίζει για το παιδί του, δεν αποφασίζει για τον εαυτό. Άρα λοιπόν εδώ είναι διπλή η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος αυτός που λέγεται γονιός. Διότι αποφασίζει για το παιδί του. Και ποιος σου λέει, πατέρα και μάνα, ότι πας και κάνεις μια θεραπεία η οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει ένα πρόβλημα στο παιδί σου μετά από 20 χρόνια, όταν θα είναι 50 χρονών, να πάρει τώρα κάποια φάρμακα τα οποία όταν θα είναι 50 χρονών του κάνει νεφρική ανεπάρκεια, και δεν θα μπορείς να αποδείξεις ότι η νεφρική ανεπάρκεια του παιδιού που θα είναι ενήλικας πια στα 50, οφειλόταν στις βλάβες που προήλθαν στα σπειράματα των νεφρών που έγινε όταν το παιδάκι σου ήταν 5 χρονών και 8 και 10 και 5 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη ευθύνη των γονιών. Γι' αυτό το συμπέρασμα είναι ένα, το μήνυμα είναι ένα. Πρέπει να ακολουθούμε την τεκμηριωμένη επίσημη επιστήμη που υπάρχει διεθνώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαζάνη. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Σπύρο Μαζάνη, τον εκπρόσωπο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδος, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία ακούσατε και βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το έχω πει κατά καιρούς και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι. Το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει οδηγεί σε πάρα πολλά παιδιά που περνάνε σε περιφερειακά πανεπιστήμια να μην κάνουν εγγραφή και να επιλέγουν να ξαναδώσουν εξετάσεις για να μπορέσουν να περάσουν στον τόπο κατοικίας τους, σε σχολή του τόπου κατοικίας τους. Δυστυχώς πάρα πολλές οικογένειες αδυνατούν να αναλάβουν τα έξοδα των παιδιών τους για τις σπουδές τους. Όταν το στεγαστικό πρόβλημα έχει εκτοξευθεί, όταν χρειάζονται τόσα χρήματα για ένα σπίτι, για τη διατροφή τους, για οτιδήποτε, δείγμα το ότι πολύ απλά και τα μέτρα τα κυβερνητικά δεν επαρκούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, περίπου 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Για να καλημερίσω τον Θέμη Μπάκα, οικονομικό και στεγαστικό αναλυτή, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα από το FM 100, από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλή σήμερα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Επειδή έχετε μια εικόνα πανελλαδική για τα ενοίκια, θα ήταν πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Με δεδομένο ότι πάρα πολλοί φοιτητές δυστυχώς και φέτος δεν πήγανε να κάνουν την εγγραφή τους, διότι οι οικογένειές τους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα φοίτησης των παιδιών τους. 400 τέτοιοι επιτυχώντες δεν πήγανε στην Πάτρα, το ακούσετε κι εσείς, να κάνουν την εγγραφή τους.
2: Να σας αναφέρω το εξής: δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε. Εγώ θα σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την έκθεση Κομισιόν είδαμε ότι το φοιτητικό κόστος, δηλαδή το κόστος στέγασης ενός φοιτητή, είναι ο βασικός παράγοντας είτε αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής να πάει στη σχολή του, είτε να ολοκληρώσει σπουδές του. Δηλαδή, κατανοούμε ότι η Πάτρα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας που καταγράφεται σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας. Απλά ο κύριος Μπούρας, που ήταν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς. Το λυπηρό ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν μιλάμε για 400 φοιτητές οι οποίοι δεν πήγαν απλά να γραφτούν στη σχολή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για 9 φοιτητές της ιατρικής, που σημαίνει ότι.
0: Θα το έλεγα αυτό. Μιλάμε για
2: νέους ανθρώπους.
0: Αριστούχοι, δηλαδή.
2: Αριστούχοι.
0: Για να περάσεις, είναι φοβερό να περάσεις ιατρική Πάτρας και επειδή παραδείγματος χάρη είσαι από τη Θεσσαλονίκη ή από την Αθήνα ή από την Κομοτηνή ή από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, που δεν μπορείς να περάσεις στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ή στο Απιθύτα ή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μην πας να κάνεις εγγραφή στην ιατρική. Είναι τρομερό.
2: Δεν είναι ότι πήγαν να γραφτούν και δεν πήγαν στη σχολή γιατί λένε ότι ενδεχομένως να πάρουν μια μεταγραφή. Δεν πήγαν να γραφτούν καν στο τμήμα, που σημαίνει ότι έχασαν την θέση τους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πόσο λυπηρό είναι αυτή τη στιγμή σαν χώρα να δεχόμαστε ότι 9 αριστούχοι, 9 παιδιά που ουσιαστικά έπιασαν το όνειρο, δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν στο όνειρο. Και ενώ παράλληλα, ακούσαν τους 9 φοιτητές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, έχουν περίπου κι άλλους 7 ή 8 επιτυχώντες, οι οποίοι ήταν στην σχολή των λόγων μηχανικών. Μια σχολή η οποία είναι εισάξια στα μόρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για σχολές, οι οποίες βρίσκονται πανευρωπαϊκά στις υψηλότερες θέσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πόσο λυπηρό είναι για την χώρα μας να ακούμε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο σημαντικός παράγοντας τελικά για ένα παιδί να πάει να σπουδάσει, ακόμα και σε έναν αριστούχο της ιατρικής ή της σχολής του ιδιωτικού μηχανικού πανεπιστήμιου των Πατρών, να είναι αν ο μπαμπάς και η μάνα έχουν αυτά τα 500 ευρώ ενίκιο για να μπορέσει το παιδί να περάσει την πύλη του πανεπιστημίου. Εδώ να φέρουμε δύο στοιχεία που για μένα πολύ χαρακτηριστικά. Κατά πρώτον, στη χώρα μας έχουμε 351.000 φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι στη χρονιά τους, στα χρόνια τους, δηλαδή είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν αναφερόμαστε σε όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν είναι 200.000 φοιτητές. Η δυναμική των φοιτητικών, των δημόσιων φοιτητικών αιστείων αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 9.300. Δεν θα σας αναφέρω αν αυτές οι φοιτητικές αιστείες είναι καλές, δεν είναι καλές. Ας υποθέσουμε ότι όλες είναι τέλειες. Όμως αριθμούν περίπου το 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 15% και 18%. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία αυτών των 8.600 νέων φοιτητικών κλινών που θα γίνουν αυτή τη στιγμή σε μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Να ξέρουν να κρατήσουν ότι η Πάτρα έχει εξαιρεθεί, είναι εκτός του σχεδίου δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Δηλαδή, το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας που είναι της Πάτρας έχει εξαιρεθεί. Παράλληλα, να φέρουμε και το εξής. Κάποιος θα πει, πολλοί λογικά, μα κύριε Μπάκα, υπάρχει αυτό το φοιτητικό επίδομα που παίρνει κάποιο 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, έχουμε και 2.500 ευρώ, αν το παιδί συγκατοικήσει. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι δεν αφορά το σύνολο των φοιτητών. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Μέχρι 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων ως οικογενειακό εισόδημα. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι έπαιρναν όλοι οι φοιτητές αυτά τα 1.500 ευρώ ή και οι 2.500. Αυτό το κόστος είναι κόστος για ένα ή ακόμα και για δύο μήνες. Στους επόμενους 10 μήνες που ένας φοιτητής θα πάει στη μια άλλη πόλη, ποιος πληρώνει, οι γονείς.
0: Κύριε Μπάκα, και να σας πω και κάτι άλλο. Είπατε για το εισοδηματικό κριτήριο. Αν πεντοστάρι είναι ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται και οι δύο, θα ξεπεράσουν τις 30.000 σε οικογενειακό εισόδημα. Έρχονται, πέστε ότι έρχεται στο σπίτι 2.000 ευρώ. 2.500 ευρώ, εγώ σας λέω, είναι το μηνιαίο εισόδημα που έρχονται στο σπίτι. Μια τετραμελής οικογένεια, λοιπόν, ίσα-ίσα που τη φτάνουν αυτά τα 2.500 με την ακρίβεια που επικρατεί. Εάν πεντοστάρι θέλει και ένα χιλιάρικο το μήνα για να σπουδάσει το παιδί της, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα όμως. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουν όλα αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι το εξής. Η πολιτεία γνωρίζει ότι ο γονέας καταβάλλει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για το ποιητικό ενίκιο του παιδιού. Συν τα 100 ευρώ το μήνα για τα κοινόχρηστα, τον λογαριασμό του ρεύματος και όλα αυτά τα κόστη.
0: Μόνο 100.
2: Εγώ θα σας
0: παραπάνω
2: πω.
0: Παραπάνω είναι.
2: Εγώ θα σας αναφέρω το εξής. Αυτό το κόστος που το γνωρίζει η πολιτεία. Το γνωρίζει ανεξάρτητα δημοσίων εισόδημα ότι κινείται διατραπεζικά. Πόσο λογικό σας φαίνεται να μην εκπίπτει το προλογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή, από τη μία πλευρά γνωρίζουν ότι ο γονέας πληρώνει αυτά τα χρήματα και από την άλλη μεριά φορολογικά δεν αναγνωρίζουν αυτό το κόστος. Αντιθέτως, πάμε στους γονείς και τους φορολογούμε σαν να έχουν στην τσέπη τους αυτές τις 5, 6, 7, 8 ή ακόμα και 10.000 ευρώ το χρόνο που έχουν δαπανίσει ήδη για τον φοιτητή. Επομένως, εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς μεριμνούμε ως πολιτεία αυτή τη στιγμή για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος του λέει με μείνεις στη χώρα, εργάσου στη χώρα, να συμμετείχεις και εσύ στην οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξη αυτή τη στιγμή της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάμε τέτοιου είδους δεδομένα εν έτη 2026 ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πραγματικά δεν μπορεί να μεριμνήσει για να μπορούν οι φοιτητές της χώρας μας να έχουν μία στέγη με ένα προσιτό κόστος στέγασης.
0: Ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη νομίζω ότι έχουν τα πρωτεία στην ακρίβεια στα ενίκια.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Η Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι δύο πόλεις που καταγράφουν με αυξητικές τάσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 50-55% και σε ακραία παραδείγματα αγγίζουν ακόμη και το 70-75%. Και μέσα εκεί περίπου είναι και η Πάτρα. Η Πάτρα σκεφτείτε ότι ξεκινάει με μια αύξηση από 45-50% και υπάρχουν και περιπτώσεις για εκείνα τα οποία είναι στο κύριο της πόλης που αγγίζουν το 60-65% το 2017 ως και σήμερα. Γενικά ο γονέας πλέον έχει ένα κόστος για το παιδί του μεσοσταθμικό στο ενίκιο 450 ευρώ. Μεσοσταθμικά. Άλλες περιοχές λιγότερο, άλλες περιοχές περισσότερο. Και άλλα 400 ευρώ περίπου είναι το κόστος διαβίωσης, δηλαδή 850 ευρώ το μήνα. Επομένως, αν ένα παιδί αυτή τη στιγμή ζει σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, τα Γιάννενα, τα Χανιά, ενδεχομένως να έχει την επιλογή να επιλέξει μια σχολή στην περιοχή του. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ένα παιδί όμως, το οποίο ζει σε μια μικρότερη πόλη στην επαρχία, που δεν έχει αυτή τη στιγμή σχολή. Δεν είναι μονόδρομος πλέον το 500 το μήνα ή το 1.000 το μήνα που πρέπει να καταβάλει ο γονέας για να πάρει το παιδί να σπουδάσει.
0: Και τίθεται και ένα άλλο θέμα, έτσι. Φτάνουμε σε μια εποχή που οι οικογένειες που δεν έχουν χρήματα, τα παιδιά τους δεν μπορούν να σπουδάσουν. Είμαστε πλέον εδώ. Τα 9 άτομα, μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός, αλλά είναι ενδεικτικός αυτό που λέω, τα 9 παιδιά, οι 18χρονοι ή 18χρονες που πέρασαν ιατρική Πάτρας και δεν πήγαν να κάνουν την εγγραφή τους, είναι αριστούχοι δηλαδή υποψήφοι, ενώ στερούνται το δικαίωμα στη μόρφωση σε μια επιστήμη η οποία είναι υψηλού επίπεδου, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν. Καθαρές κουβέντες.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι κάτι αυτό και πάλι το οποίο το συζητάμε πρώτη χρονιά. Απλά αυτό το θέμα έλαβε διαστάσεις επειδή ο πρίτερος Πανεπιστημίου του Πατρών, ο κύριος Μπούρας, δημόσια ανέφερε αυτά τα στοιχεία. Σκεφτείτε πόσα ακόμα πανεπιστήμια της χώρας μας μπορεί να έχουν ανάλογα στοιχεία για ανάλογες σχολές. Όπως είναι στην Κομωτινή η νομική, όπως είναι στα Ιωάννινα η ιατρική, όπως μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη η νομική, ακόμα και η ιατρική. Επομένως, κατανοούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό όσον αφορά το στεγαστικό. Και ξέρετε κατά ακόμα, μην θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί είναι μέτρα τα οποία αναχαιτίζουν άμεσα το κόστος στέγασης. Εδώ, για τις φοιτητικές εστίες, η πρώτη εξαγγελία είναι το 2022. Πλέον είμαστε 2026 και ο στόχος είναι το 2029 πρώτα ο Θεός να δούμε την πρώτη φοιτητική εστία. Το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για ανακαινήσεις φοιτητικών εστιών. Σημαντικό είναι, κανείς δεν λέει ότι πρέπει να ανακαινιστούν και καλά κάνει και δεν και τις ανακαινίζει. Το θέμα όμως είναι ότι όσο και τις ανακαινίζουμε αυτές τις φοιτητικές εστίες που καλά κάνουμε και τις ανακαινίζουμε, δεν αυξάνουμε τη διαθεσιμότητά τους. Επομένως, παραμένουμε στάσιμοι σε μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή είναι ήδη πιεσμένη, μια αγορά που στα μικρά ακίνητα τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές πλέον βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον επενδυτικό, μια αγορά που αυτό το μικρό ακίνητο επιφανίας ως 50-60 τετραγωνικά μέτρα πολλές φορές επιλέγουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι ηλικιακά, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πρώτη τους φορά ή ακόμα και από νέα ζευγάρια. Επομένως, όταν θα έχουμε συνεχώς μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών, αντιλαμβάνεστε αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα. Και μην θεωρεί ο κόσμος ότι αυτό θα αλλάξει άμεσα. Σίγουρα θα έχουμε μικρότερες αυξήσεις όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά αυτές οι μικρές αυξήσεις του 4, 5, 6, ακόμα και 7% έχονται να προσθεθούν σε αυξήσεις ορεκτικές που πολλές φορές ξεπερνούν το 50 και 55%.
0: Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μας από
2: τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Αυτά από τον οικονομικό και στεγαστικό αναλυτή, τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Και είναι όντως τρομερό αυτό το οποίο βγαίνει και αποκαλύπτεται, ότι δηλαδή 400 άτομα που πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους και 9 εξ αυτών είναι επιτυχόντες στην ιατρική σχολή της Πάτρας. Ήθελα να μάθω και θα το ψάξω, αν μπορεί, αν μου το επιτρέπουν αυτό τα προσωπικά δεδομένα, να δω ποια είναι η επαγγελματική σχέση των γονέων, των παιδιών αυτών. Γιατί το λέω αυτό? Προφανώς αυτά τα παιδιά δεν είναι παιδιά γιατρών ή δικηγόρων, έτσι. Διότι αν τα παιδιά γιατρών θα κάναν κανονικά την εγγραφή τους, θα έβρισκαν τον τρόπο οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της στέγασης και τι απαιτείται για κάθε μήνα για την καταβολή ενός φοιτητή ο οποίος δεν ζει στον τόπο κατοικίας του. Αυτά τα παιδιά προφανώς είναι παιδιά οικογενειών που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και επειδή άρα που οδηγούμαστε, ότι και η παιδεία οδηγείται σε ένα ταξικό χαρακτήρα. Δεν είμαι κουκουέ, ποτέ δεν ψήφισα αυτό το κόμμα, δεν το υποστηρίζω, το δηλώνω, φιλοξενώ τις απόψεις των βουλευτών του κουκουέ, με σεβασμό τους αντιμετωπίζω, διαφωνώ μαζί τους, αλλά έχει απόλυτο δίκιο το κουκουέ, το οποίο λέει ότι πλέον υπάρχει ταξικό θέμα στην παιδεία και γενικότερα στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται δηλαδή. Όταν περνάς ιατρική και δεν μπορείς να σπουδάσεις, τι κλασικότερο παράδειγμα και περίπτωση για να πούμε ότι η παιδεία είναι ταξική. Ότι δηλαδή αν είσαι αγρότης με εισόδημα 5.000 ευρώ το χρόνο και όχι μεγάλο αγρότης, δεν μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Τελείωσε. Και δεν είναι μόνο αγρότης, φτάσαμε στο σημείο και δημόσιος υπάλληλος να είσαι να μην μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχεις το μπακίρι, το χρήμα, τα λεφτά, μόνο τότε μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Άρα μεγαλύτερη απόδειξη αυτού ότι η παιδεία είναι ταξική δεν υπάρχει. Αυτά το 2026. Όχι το 1950, το 26 παρακαλώ. Καλημέρα σας λοιπόν σε όσους τώρα μπήκανε στην εκπομπή. Θα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράταση έως τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης αμόλυβδη και δίζελ προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Hellenic Energy. Το μέτρο που ισχύει από τις 14 Ιουλίου αφορά στην αμόλυβδη μεζίνη των 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μένει πριν ανακοινωθεί και επισήμως το πρώτο κυβερνητικό πακέτο στήριξης των οικοκυριών στη σκιά της ενεργειακής ακρίβειας. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα γίνουν στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη δέσμη μέτρων θα αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη τιμή της αμόλυβδης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος θα είναι αυξημένο κατά περίπου 20%. Στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργικού βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποταμίευση, αλλά και η εισήγηση για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα κλειδώσει και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Η παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Με θυμίζει το Τριαντόπουλος, αγοραστός και άλλα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλήλωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβάστηκαν τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά από αναφορές που συνδέονται με την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση των σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊσταμένος της Αγγελίας Εφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μάλιστα πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ελεύθερος λόγω ιδιότητας αφέθηκε γνωστός δικηγόρος, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιού του, μετά από καταγγέλια που κοινοποιήθηκε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο δικηγόρος φέρεται να βρίζει και να χτυπά το γιο του σε live στο TikTok. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκηση τοπικές ΕΛΜΕ. Άκυρος ο συναγερμός για την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβή που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Παρά την αρχική κινητοποίηση του Τελαβή και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας με το φόβο αεροπειρατείας, αποδείχθηκε τελικά ότι η αναστάτωση προκλήθηκε μετά από καυγά στο πιλωτήριο. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
5: Με τώρα υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα μπλα μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο πο πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις, δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί σας μέχρι και τις 12, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Στην πρώτη ώρα ακούσαμε τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, σύζυγο θύματος Τεμπών, τον Σπύρο Μαζάνη, εκπρόσωπο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων, τον συνάδελφο Νίκο Φωτόπουλο και τον Θέμη Μπάκα, οικονομικό και στεγαστικό αναλυτή, που μας έδωσε και την είδηση 400 επιτυχώντες δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 9 εκ των οποίων δεν ήθελαν να γραφτούν, να κάνουν την εγγραφή τους στην ιατρική σχολή της Πάτρας. Πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν τα παιδιά. Γιατί δεν πήγαν? Διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών τους. Για να περάσει ιατρική, Πάτρα σημαίνει ότι είσαι αριστούχος. Και ύστερα σου λέει ότι το δικαίωμα στη μόρφωση. Ποιο δικαίωμα? Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να σπουδάσεις τελικά σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρωτού πάω στο επόμενο θέμα, να πω ότι σήμερα το πρωί έγινε απειλητικό τηλεφώνημα για ύπαρξη, για τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με τις αρχές να προχωρούν στην άμεση εκένωση του κτηρίου. Εκενώνεται λοιπόν το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για έλεγχο, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για φάρσα ή για κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, συμβαίνουν στα δικαστήρια της πόλης. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσαϊρίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογλίδη, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά. Διάβασα την ανακοίνωσή σας και καταλαβαίνω ότι τα ρουσφέτια στον κλάδο σας δίνουν και παίρνουν.
1: Δυστυχώς. Αυτό ισχύει. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχουν αξιοκρατικές διαδικασίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντός του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ το να έμπαιναν όροι ξεκάθαροι και αξιοκρατικά κριτήρια και για τις εσωτερικές μεταθέσεις και για τις μεταθέσεις εκτός νομών και για όλα, ήταν κάτι ανέξοδο, το οποίο θα επέφερε την αξιοκρατία. Δυστυχώς, στη χώρα μας μάλλον η αξιοκρατία έχει πάει περίπατο και δεν θέλει κανένας να την...
0: Αναφέρεται στην ανακοίνωσή σας ότι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ο πίνακας των συμπληρωματικών μεταθέσεων, σύμφωνα με τον οποίο θα γινόταν ενίσχυση με μόλις 20 αστυφύλακες. Και ξαφνικά, λίγες μέρες αργότερα, εμφανίζεται πίνακα σύμφωνα με τον οποίο 250 ειδικοί φρουροί μετατίθενται στην περιφέρεια, εκ των οποίων 26 στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τους συναδέλφους ειδικούς φρουρούς. Το ζήτημα είναι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική και φυσική ηγεσία. Υπάρχει εισαγωγή στην ελληνική αστυνομία μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, όπου οι συνάδελφοί μας πηγαίνουν 3 χρόνια στη σχολή και τοποθετούνται άπαντες στην Αττική. Τα τελευταία εξαετία, 7 ετία, έχουν εισέλθει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας χιλιάδες και ειδικοί φρουροί και συνοριοφύλακες. Κάποιος θα πει ότι οι συνοριοφύλακες οφείλουν να πάνε στα σύνορα της χώρας, διότι εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι ήρθε μια προκήρυξη όπου τοποθετούνται 48 συνοριοφύλακες στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Οπα. Με συγκεκριμένα καθήκοντα. Ορίστε.
0: Όπα, λέω, 48 άτομα στο αεροδρόμιο.
1: 48 συνοριοφύλακες με συγκεκριμένα καθήκοντα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.
0: Και τι να κάνουν οι συνοριοφύλακες στο αεροδρόμιο Μακεδονία?
1: Έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα για διαβατηριακό έλεγχο και για κάποια άλλα.
0: Ένα συνοριοφύλακας δεν προσλαμβάνεται για αυτό που λέει ο τίτλος του, για να φυλάει τα σύνορα.
1: Μεταφράζεται από την πολιτική και φυσική ηγεσία ότι τα αεροδρόμια της χώρας είναι σύνορα.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά πραγματικά τι βγάζει μάτι? Βγάζει μάτι δηλαδή το πράγμα. Ναι.
1: Μεταφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, είχαμε τους συναδέλφους της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, της πάλεποτε Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, που και στη ΔΕΘ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ήταν αποτυχημένο μέτρο, οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση στην Αθήνα, είχαν τοποθετηθεί στην Θεσσαλονίκη για το σκοπό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και παραμένουν εδώ. Θα μου πείτε, είναι κακό που παραμένουν εδώ 100 συνάδελφοι και ενισχύουν τα αστυνομικά τμήματα? Όχι, δεν είναι κακό, και είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στα αστυνομικά τμήματα και βοηθάνε. Το ζήτημα είναι εσωτερικό όμως τους κόλπους της αστυνομίας, διότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που μπήκαν πριν 10, 15 και 20 χρόνια και τοποθετήθηκαν στην Αθήνα, περιμένουν καρτερικά να πάρουν μετάθεση με αξιοκρατικά κριτήρια και μεμόρια στους τόπους συμφερόντων τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ότι όταν κάποιος μπαίνει το 2021-2022 και επειδή είναι ειδικός ουρός, πριν να στη φυλακοποιηθεί, μετατίθεται στη Θεσσαλονίκη και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι μπήκαν το 2010 στην αστυνομία με πανελλήνιες εξετάσεις να περιμένουν ακόμα στην Αθήνα να πάρουν μετάθεση στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό για όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν, για όλους αυτούς τους συναδέλφους που περιμένουν στην Αθήνα για να πάρουν μετάθεση. Δεν είναι, είναι άμεση βασικά παραβίαση του κώδικα μεταθέσεων. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς μπαίνεις, δηλαδή κάποιος μπήκε με την προκήρυξη των ειδικών φρουρών, μετατίθεται σε 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος που έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις, διάβασε, μπήκε 3 χρόνια στη σχολή, πήγε στην Αθήνα, περιμένει 20 χρόνια να πάει στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορούσε να λυθεί το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο ο σκοπός του συνδικαλιστικού κινήματος να καταγγέλει και να πετάει πέτρες. Όλοι στην Αθήνα, οι ειδικοί φρουροί τοποθετήθηκαν στην Αθήνα, όταν να συσυλλακοποιηθούν, να μπουν και αυτοί. Κανονικά, όπως μπαίνουν πάρα πολλοί ειδικοί φρουροί, οι οποίοι δεν παίρνουν μεταθέσεις, όταν συσυλλακοποιούνται, μπαίνουν στον πίνακα μεταθέσεων μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους και με τη σειρά προτεραιότητας ο καθένας μετατίθεται. Το να προσλαμβάνουμε συνοριοφύλακες απευθείας στη Θεσσαλονίκη, να φέρνουμε άλλους ειδικούς φρουρούς απευθείας στη Θεσσαλονίκη και να υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1.500 αστυνομικοί Θεσσαλονικής που περιμένουν να πάρουν μετάθεση.
0: Γιατί δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη, δεν έχουν μέσο για να πετύχουν τη μετάθεσή τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ούτε εδώ. Είναι, με πίνακες μορίων γίνονται οι μεταθέσεις. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί εν μία νυχτή να βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα, μία υπουργική απόφαση και να λέει μεταθέτουμε 250 ειδικούς
0: φρουρούς. Πέστε μου κάτι, γιατί δεν το κατάλαβα. Οι 48 συνοριακοί φύλακες που τοποθετήθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία είναι μετά την αποφύτισή τους ή μετάθεση?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι απευθείας τοποθέτηση.
0: Είναι απευθείας τοποθέτηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερο ρουσφέτη πεθαίνεις που λένε, έτσι, για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι περιζήτητες οι θέσεις. Σε αυτή την πόλη ζούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να υπηρετήσει το αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Το Υπουργείο επικαλείται ότι αυτή ήταν μια προκήρυξη, νομίζω, 550 ή 750, δεν θυμάμαι ακριβώς, συνοριοφυλάκων. Ήταν για τα αεροδρόμια της χώρας, δηλαδή πρέπει να πήγανε και περίπου 100 με 140 στην Αθήνα, αλλά πήγανε και στην περιφέρεια, στο Ηράκλειο, στην Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου επικαλείται το Υπουργείο ότι αυτοί εδώ πληρώνονται μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να τοποθετηθούν απευθείας εκεί. Το ζήτημα είναι, κύριε Κοντογουλίδη, ότι ακόμη και αυτό να ισχύει, κάποια στιγμή θα πάψουν να είναι ορισμένου χρόνου και θα ενταχθούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα αυτοί οι 48 συνάδελφοι θα έχουν τοποθετηθεί απευθείας στον τόπο συμφερόντων τους και οι χιλιάδες που μπαίνουν μέσω πανελληνίων θα πηγαίνουν στην Αθήνα και θα περιμένουν μια 20ετία να πάνε στον τόπο συμφερόντων τους. Ενιαίοι κανόνες για όλους. Πέραν του ότι εμάς η άποψή μας είναι ότι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, όπως έγινε η ομογενοποίηση το 2008, θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος εισαγωγής στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας για να μην υπάρχει αυτή η μπαχαλοποίηση. Και αυτός, κατά την άποψή μας, ο πιο ορθός τρόπος είναι η εισαγωγή μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Άλλοι επικαλούνται κάποιον άλλον τρόπο. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Εμάς αυτή είναι η άποψή μας και σαν Ένωση Θεσσαλονίκης και σαν πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο. Το ζήτημα όμως είναι ότι να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος. Το να μπαίνουν 800 με πανελλήνιες να πηγαίνουν στην Αθήνα. Να βγαίνει μια προκήρυξη να μπαίνουν συνοριοφύλακες. Να βγαίνει μια άλλη προκήρυξη να μπαίνουν όποι. Να βγαίνει μια άλλη προκήρυξη να μπαίνουν ειδικοί φρουροί. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί τεράστιες ανισορροπίες και ανισότητες μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, που αυτά φέρνουν και εσωτερικές τριβές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαϊρίδη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης.

0: Πάει. Κατά τα άλλα, πώς θα ζήσουν και οι πολιτικοί έτσι. Πώς θα πάρουν τα ψηφαλάκια οι πολιτικοί, αν δεν κάνουν εξυπηρετήσεις έτσι. Και το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις εξυπηρέτηση, μια μετάθεση στην αστυνομία ή στο στρατό. Πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν οι αγροτικές επιδοτήσεις, έτσι, οι οποίες είναι στο κόκκινο πολλές εξ αυτών. Ξέρετε ότι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα προγράμματα για τη βιολογική κτηνοτροφία και τις βιολογικές καλλιέργειες βγάζουν λαβράκι. Τι σημαίνει λαβράκι? Θα μας τα πει αμέσως τώρα ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, καλός φίλος της εκπομπής, ο Θανάσιος Σαρόπουλος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Σαρόπουλε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, μια χαρά εσείς?
0: Προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα φοβερά πράγματα σε αυτό το τόπο που λέγεται Ελλάδα.
1: Εννοούμε μια χαρά στην υγεία.
0: Στην υγεία, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Το δοξάζω τω Θεώ.
1: Ναι, ναι,
0: είμαστε καλά δύσκολα. Και ό,τι προβλήματα έχουμε είναι ελεγχόμενα. Πάμε λοιπόν στους ελέγχους, στα προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας και βιολογικής συνατροφίας.
1: Και δεν είναι μόνο βιολογικής καλλιέργειας ο έλεγχος αυτός, είναι 40 σελίδες και αφορά όλο το λεγόμενο ΟΣΔΕ, δηλαδή όλες τις επιδοτήσεις που δίνονται στην Ελλάδα κατά έτος. Και όσον αφορά αυτές που είναι με προγράμματα, τη βιολογική παραγωγή, όπως είπατε. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολλά αυτά που γράφονται μέσα. Πολλά πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα. Δεν θα γίνει ένας διάλογος τώρα, θα απαντήσει η Ελλάδα. Αλλά ο έλεγχος προβλέπει κυρώσεις και μάλιστα τις υπολογίζει κιόλας σε ποσοστά.
0: Δηλαδή?
1: Είναι πολύ μεγάλες οι κυρώσεις. Μόνο για το έτος 2025, μιλάμε για το έτος που πληρώθηκε το 26 τώρα.
0: Ναι.
1: Ο έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 26. Μιλάμε για το έτος το οποίο ουσιαστικά ελέγχθηκε και λειτουργήσε μετά την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και το λεγόμενο σκάνδαλο
0: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Άρα είμαστε λίγο αδικαιολόγητοι,
0: δεν μιλάμε για πρόσφυγα. Όχι λίγο, δηλαδή έγινε τέτοιο σκάνδαλο, τέτοιο θόρυβος.
1: Και ακούστε τώρα ότι θα δείτε μεγαλύτερο πρόστιμο. Πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο από τα 420 εκατομμύρια που μας έδιναν την άνοιξη του 25. Διότι μόνο στο τέλος που κάνει υπολογισμούς και από ό,τι έχω δει αυτά που λέει δεν μπορεί να τα ανατρέψει η αλληλογραφία με την ελληνική κυβέρνηση. Όπως εκείνη η οικία που δίνει βοσκοτόπια και υπολογίζει ότι υπάρχουν ζώα επειδή καλλιεργούν ντομάτες και ελιές. Διότι δίνει βοσκοτόπια σε όλη την Ελλάδα στους κριτικούς. Αυτά ισχύουν για τώρα, για σήμερα. Συνεχίζονται. Το σκάνδαλο συνεχίζεται. Απόλυτα. Και το πρόστιμο λέει ότι θα είναι 15 συν 5%, 20% των 2 δισεκατομμυρίων του πρώτου πυλώνα. Άρα πάμε 400 εκατομμύρια κατευθείαν μόνο για το 2025. Και υπάρχουν μόνο για ένα έτος και υπάρχουν και παρατηρήσεις για τα έτη 2024-2025 λάθος δικαιώματα. Υπάρχει το πρόστιμο που θα μπει στη βιολογική παραγωγή που θα ζητήσουμε σε λίγο πιο αναλυτικά, που από ό,τι μου εκτιμούν πηγές από τις Βρυξέλλες θα είναι επίσης 400 εκατομμύρια και φτάνουμε στο 1 δις.
0: Δηλαδή ενώ το πρόστιμο
1: αυτή τη στιγμή έτσι όπως περιγράφονται τα πράγματα, αν δεν μπορέσει η Ελλάδα να τα αλλάξει με διάφορους τρόπους, δεν ξέρω ποιος θα χρησιμοποιήσει, πηγαίνουμε στο πρόστιμο του 1 δις.
0: Και ξέρετε, είναι φοβερό, διότι
1: λένε. Θα το πληρώσουμε εμείς καταρχήν.
0: Θα πληρώσει η Ελλάδα, δηλαδή οι πολίτες.
1: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Αν μόνο για πρόστιμα για αγροτικές επιδοτήσεις, κτηνοτροφικές επιδοτήσεις εν προκειμένου, θα πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο, φανταστείτε τι γίνεται για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τα έργα κτλ. Να τα χρήματα που λένε κάποιοι δεν υπάρχουν λεφτά για να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι κτλ.
1: Ή να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Ή να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
1: Άλλο,
0: όταν πληρώνουμε 1 δις μόνο πρόστιμο για τα αγροτικά.
1: Αυτή τη στιγμή με βάση τα χαρτιά αυτή που είναι επίσημη και το επίσημο εγώ και το έλεγξα, επειδή έχω κάνει εγώ λέω κατά σύμπτωση λόγω της ιδιότητάς μου του 2002 ευρωπαϊκού και ξέρω τα έλεγχα που έχω από την DG Agri που είναι η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Το ξέρω, αλλά πέραν τούτο το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο Υπουργός, γιατί έβγαλαν ένα non-paper χθες που λέει ότι η Ελλάδα προσπαθεί και κάνει προσπάθειες και ότι αυτό δεν είναι η τελική η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα βγει μετά. Ναι, όντως δεν είναι τελική, γιατί έχει μια διαδικασία που ορίζουν οι κανονισμοί ευρωπαϊκοί μεταξύ κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κρατάει 6-7 μήνες. Όντως το πρόστιμο θα έρθει στην επόμενη Βουλή προφανώς. Όπως το βλέπω και
0: η επόμενη θα πληρώσει.
1: Αλλά ήδη περιγράφεται, ήδη τα στοιχεία που και οι διαπιστώσεις είναι πολύ δύσκολο να ανατραπούνε και ήδη ξέρουμε τι μας περιμένει. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί να μην αλλάξουμε μετά όπου όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε, που όλη η Ελλάδα έγιναν αυτά. Τι να πω παραπάνω. Εγώ στεναχωριέμαι βαθύτατα γιατί είμαι από αυτούς που έβγαινε για να μιλήσει, να πει την αλήθεια, να μην κουκουλωθούν τα πράγματα για να διορθωθούν. Δεν το έκανα για άλλο λόγο. Δεν είχα άλλο λόγο. Δυστυχώς απέτυχα στο να πείσω να διορθωθούν και απλώς θέλω εγώ τώρα την πικρή δικαίωση ότι όσα έλεγα όλο αυτόν τον καιρό στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές.

0: απελευθέρωθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον.
1: Αλλά εδώ διαβάζω ότι στα χέρια των Ευρωπαίων Επιθεωρητών βρέθηκαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων. Η πρώτη στις 22 Δεκεμβρίου του 2025 που κατέγραφε 390 αρσενικά ζώα. Η δεύτερη στις 11 Φεβρουαρίου του 2026 που κατέγραφε μόλις 45 αρσενικά.
0: Και εμείς πόσα πληρώσαμε για 5
1: 1276 επιλέξιμα ζώα. Όταν 390 και 45 πόσο μας κάνει 435.
0: Και εμείς πληρώνουμε 1276. Γιατί το άλλο πιο πέρα που το λέει, που πάλι για τα ζώα, που λέει ότι σε βιολογική παραγωγή όπως είπατε, που λέει ότι ο φορέας πιστοποιείς, γιατί πρέπει να πιστοποιούνται ότι είναι βιολογική παραγωγή, αλλά είναι φορέα, που είναι ιδιωτικό συνήθως. Λοιπόν, εκεί λέει, είπε ο φορέας, ότι 24 αυτή μονάδα με τα ζώα, τα βιολογικά, είχε αρρώσει από ευλογιά και σφαγιάστηκαν και είχε τα χαρτιά της κτηνιατρικής που σφαγιάστηκαν. Και έρχεται ο οργανισμός πληρωμής, που ο ΠΚΠΕΝ είναι ΑΔΕ, και πληρώνει με την επόμενη χρονιά 391 ζώα. Και αναρωτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα λέει δεν υπήρξε ανασύσταση ζώων στην Ελλάδα. Τότε δεν υπάρχει. Αυτά τα ζώα τι είναι, πώς βρήκε και πλήρωσε 390 ζώα, όταν έχουμε όλα τα επίσημα χαρτιά ότι σφαγιάστηκε η μονάδα την ευλογία.
1: Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο κόλπο από ό,τι φαίνεται με τις βιολογικές καλλιέργειες. Και υπάρχουν πλέον ερευνώνται όλα αυτά για τις επιδοτήσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες. Ποιο είναι το κόλπο?
0: Και ερωτούνται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές κάνουν την καταγγελία ότι οι παραγωγοί που στην πράξη συνεχίζουν να καλλιεργούν συμβατικά προϊόντα, συμβατικές καλλιέργειες, εντάσσονται στα προγράμματα και εισπράττουν ενισχύσεις που προορίζονται για τη βιολογική καλλιέργεια.
0: Ναι, στο αντίστοιχο σημείο, αυτό το λένε οι άνθρωποι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στο επίσημο έγγραφό της, στο οποίο θα έρθει και το πρόστιμο, όσο σας είπα, θα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια από ό,τι μαθαίνω, για τη βιολογική μόνο γεωργία τόσο, φανταστείτε. Λέει ότι, το διαβάζω το έγγραφο, τι λέει αυτό, ότι για το 2025 ήταν πιστοποιημένοι 86.385 επιχειρήσεις, αλλά οι αρχές έστειλαν ότι οι βιολογικοί καλλιεργητές είναι 100.306. Και το πιθανό ήταν το 24. Που στείλαμε ότι έχουν πιστοποίηση βιολογική από εταιρείες πιστοποίηση 81.205, αλλά οι βιοκαλλιεργητές σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία είναι 122.000. Δηλαδή, εμείς βάζουμε για πληρωμή 122 και 100.000 ενώ είναι 80. Οι πιστοποιημένοι τι σημαίνει, ότι οι μισοί παίρνουν χωρίς. Είναι αυτό που λέτε εσείς. Ότι παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς καν να είναι πιστοποιημένοι. Και λέει και για άλλες σοβαρές υποθέσεις, λέει ότι αφισβητεί τους ελέγχους και των πιστοποιημένων. Διότι λέει οι ελεγκτές των πιστοποιητικών εταιριών του φορέων, υπάρχουν όχι όλοι, κάποιοι ελεγκτές, διενεργούν 1.000 ελέγχους το χρόνο σε 1.000 επιχειρήσεις, 5 με 8 επιθεωρήσεις σε διαφορετικούς παραγωγούς την ημέρα, όταν ο μέσος χρόνος μιας επιθεώρησης για να πάνε σε όλα τα αγροτεμάχια, είναι ένα και δύο αγροτεμάχια του καθένα, το ξέρετε αυτό, είναι 3 ώρες. Και λέει πώς γίνεται, δουλεύουν πάνω από 24 ώρες την ημέρα. Δηλαδή ήδη πλέον θεωρούν ανυπόληπτα τα στοιχεία στους 80.000 που πιστοποιούμε. Δεν λέμε για τους άλλους 20 ή 40.000 που εμφανίζονται ως βιοκαλλιεργητές χωρίς πιστοποίηση. Γι' αυτό θα φάμε τα πρόστιμα. Για τέτοιες περιπτώσεις θα φάμε τα πρόστιμα. Γιατί ο εργό Δήμητα που είναι φορέας ελέγχου πολύ και το Υπουργείο, λέει ότι η έκθεση το 2024 διενήργησε μόνο 116% ελέγχου που ήταν υποχρεωμένος, αλλά το 25 πήγαμε πολύ χειρότερα. Διενεργήσαμε τους 62% 175%, το 1/3 μόνο των ελέγχων που έπρεπε να διενεργήσει. Όταν λοιπόν δεν κάνουμε ελέγχους. Όταν τα στοιχεία είναι σαφρά και ανυπόστατα και βγαίνουν κατά 50% παραπάνω οι βιοκαλλιεργητές από τους πιστοποιημένους και όταν η πιστοποίηση γίνεται με 25ωρη λειτουργία την ημέρα, καταλαβαίνετε τι νόμοι σχηματίζει η Ευρώπη για μας.
1: Κύριε Σαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα
0: και
1: μου. Καλή δύναμη.
0: Και μακάρι να μιλάμε για καλύτερα. Πιο ευχάριστα θέματα.
1: Υπάρχει κάποιο ευχάριστο θέμα στον κλάδο σας να το θέσουμε?
0: Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένα ευχάριστο. Και η κρίση με το κόστος ενέργειας. Και το ότι δεν έγιναν καν οι αιτήσεις για την επιδότηση του 2026. Είναι όλα στον αέρα. Και η συνθήκη αυτή. Και το ένα και το άλλο. Και η αθρώα. Εγώ αυτή τη στιγμή μαθαίνω ότι το 1/3 των χωραφιών του Νομού Θεσσαλονίκη σκέφτονται να μην καλλιεργηθεί καν να με σπαρεί φέτος.
1: Μα ήδη στην επανομή πληροφορούμε ότι το 70% των εκτάσεων μένουν ακαλλιέργητες. Και οι πολλοί αγρότες.
0: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το πούμε να ακούνε οι ακροατές, ναι. Ότι επειδή υπάρχει μικρό κλήρωση, έχουν κάνει μεταξύ τους ανταλλαγές. Με το νέο σύστημα που προσπαθεί τώρα να φανεί να δείξει νομιμοποίηση η κυβέρνηση μέσα από το κτηματολόγιο, οι άνθρωποι εκεί θα βρεθούν παράνομοι. Ενώ καλλιεργώ πραγματικά εκτάσεις μέσω των ανταλλαγών ενοικιαστηρίων που κάνουν στο σύστημα αυτό τώρα της ΑΔΕ. Και τελικά αυτό το πάμε να κάνουμε. Είναι τρελό πρώτα να πείσουμε. Ενώ η Ευρώπη θέλει να είναι στη διάθεση του παραγωγού υγεία, να μην τη δηλώνουν δύο άνθρωποι ουσιαστικά. Εμείς πάμε σε ένα κτηματολόγιο που δεν έχει ολοκληρωθεί, που δεν έχει τελειώσει στη χώρα με το μικρότερο ή πιο πολύ εξασμένο κλήρο, να εφαρμόσουμε νομιμότητα στη χειρουργία. Με αποτέλεσμα είναι όλοι αυτοί θα πεταχθούν. Γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν δηλώνει για να μην βρεθεί μπλεγμένο και τους βάζουν πρόστιμα και τους δεσμεύουν την περιουσία. Και ένα άλλο γιατί το κόστος καλλιέργειας είναι μεγαλύτερο από τα λεφτά που θα πάρουν. Στο τέλος θα φτάσουμε ακαλλιέργητοι και αν τυχεί να μην μπορούμε να εισάγουμε κάτω από γεωπολιτικές αναταραχές, θα πεινάσουμε στο τέλος. Και μην με λέτε γραφικό το ότι θα πεινάσουμε. Εάν δεν καλλιεργούμε μόνοι μας, είμαστε ευάλωτοι.
1: Τι γραφικό, την αλήθεια λέτε. Την αλήθεια λέτε. Θα πεινάσουμε.
0: Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές, από τη που δεν παράγουμε πλέον τίποτα ή πολύ ελάχιστα από ό,τι παράγαμε στο παρελθόν, εκεί οδηγούμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρόπουλο.
0: Συγγνώμη για τα λόγια που λέω.
1: Ό,τι συγγνώμη. Συγγνώμη να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Σαρόπουλος. Τον ακούσαμε. Είπε ο άνθρωπος θα πεινάσουμε. Και είπε την αλήθεια. Έρχεται η ώρα που θα πεινάσουμε. Τι θέλεις. Μπήκε στο στούντιο σε Φέξα Δοπούλου.
2: Έρχεται, το λέει και η Κομισιόν. Ή θα φάτε ή θα ζεσταθείτε. Βεβαιωνόμαστε, κύριε Κοντογουλίδη. Δηλαδή 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Ή θα πεινάσουμε ή θα φάμε. Δηλαδή 2026. Αυτά τα,
1: ή το ένα ή το άλλο.
2: Τα δικαιώματα. Πού ζούμε, στην Ευρώπη.
1: Ενεργειακό εφιάλτη στην Ευρώπη. Θέρμανση ή φαγητό για 50 εκατομμύρια πολίτες.
2: Είμαστε σοβαροί.
1: Αυτό
2: τι
1: το
2: κάνει
1: λέει,
2: η Φοντερ Λάιεν.
1: Δεν τα λέμε εμείς. Ποια Φοντερ Λάιεν τώρα, σε παρακαλώ.
2: Γιατί Βασίλη μου.
1: Σε παρακαλώ.
2: Τι
1: πολύ.
2: Κάνει η Φοντερ Λάιεν.
1: Αυτοί οι άνθρωποι διαλύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη χτυπάει ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόρκεσεν, προειδοποιώντας για τις πιέσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν εκατομμύρια νοικοκυριά το φετινό χειμώνα. Επισημένοντας ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο δύσκολο δίλημα το φετινό χειμώνα, να πληρώσουν για θέρμανση ή για φαγητό.
2: Τέλεια.
1: Αυτό είναι. Δίλημα.
2: Εξαιρετικό είναι. Ή μάλλον ενδιαφέρονται για τη σιλουέτα μας.
1: Εμείς εδώ όμως, επειδή έχουμε εκλογές, δεν λέμε κάτι τέτοιο.
2: Τι έγινε?
1: Δεν το λέμε. Εδώ πάνε όλα καλά.
2: Εμείς είμαστε καλά.
1: Όλα πάνε
2: είμαστε καλά.
1: Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε.
3: Συνάδελφοι, επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά 15ήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου, και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι, και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Πριν από λίγο οι επίσημες ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάνουμε μια σύνοψη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά το τελευταίο που είπε, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120. Καλό είναι αυτό, θετικό είναι αυτό. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που κάνανε ρύθμιση να δίνουν λιγότερα χρήματα στις δόσεις, όταν οι δόσεις από 72 γίνονται 120. Ενώ για το επίμαχο θέμα των καυσίμων, επιδότηση στο ντίζελ κατά 20 λεπτό ανά λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης η θετική τιμή πρέπει να είναι, λέει, στόχος μας είναι να είναι κάτω από τα 75. Και τι μας είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης διότι δεν μπορούμε να το δίνουμε σε εύπορους, υπάρχουν οι εύποροι και μη εύποροι. Όσοι δηλαδή με τα εισοδηματικά κριτήρια είναι άνω των 30-35.000 οικογενειακό εισόδημα είναι εύποροι. Το ακούσατε αυτό? Λοιπόν, γιατί αυτό απευθύνεται κυρίως στους εκπροσώπους της μεσαίας τάξης. Σας είπε όσοι έχετε εισοδηματικά κριτήρια, δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις του επιδόματος θέρμανσης και είναι, επαναλαμβάνω, άνω των 30-35.000 ευρώ. Αν έχεις και παιδιά, είναι 40.000, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω πρόχειρο την λίστα, αλλά κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, ότι είστε εύποροι. Καταλαβαίνετε τι σας είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο? Εύπορους σας είπε, όσους έχετε, δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρετε το επίδομα θέρμανσης. Και εγώ ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, την επιδότηση που δίνετε στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, που δεν βάζετε εισοδηματικά κριτήρια, διότι μας είπατε πριν από λίγο ότι επιδοτείτε το ντίζελ κατά 20 λεπτά ένα λίτρο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στην Αγγλία. Την επιδότηση που δίνετε στους ανθρώπους, στους κυρίους εκείνους οι οποίοι έχουν τις τζιπάρες και κυκλοφορούν με ντίζελ, με 2.000 και 3.000 και 4.000 κυβικά, αυτούς δεν τους θεωρείτε εύπορους? Γιατί το κάνετε? Απαντήστε σε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί θεωρείτε εύπορο τον πολίτη ο οποίος για να ζεσταθεί το χειμώνα δεν πρέπει να πάρει το επίδομα θέρμανσης επειδή έχει πάνω από ένα όριο που βάζεται πλαφόν εισοδηματικού κριτηρίου? Τον θεωρείτε εύπορο να μην μπορεί να ζεσταθεί? Και δεν θεωρείτε εύπορο τον πολίτη της Mercedes με τα 2.500 κυβικά που έχει πετρελαιοκίνητη, είναι η Mercedes, και επιδοτείται εκεί το κατά 20 λεπτά το λίτρο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα? Απαντήστε σε αυτό. Ένας δημοσιογράφος θα βρεθεί να κάνει αυτή την ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο από τη στιγμή που δεν μπορεί οποιοδήποτε δημοσιογράφος να κάνει αυτή την ερώτηση στον Πρωθυπουργό της χώρας? Ένας να βρεθεί. Πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που πραγματικά όταν ακούς μια είδηση και πρέπει να την ψάχνεις σε πολλή πλευρά και να μην κάνεις βιαστικές τοποθετήσεις, και απευθύνομαι και σε μένα λέγοντας το, αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή, έτσι, ή σε όσους εκφέρουν δημόσιο λόγο γενικότερα. Όταν βγήκε το θέμα με την νηπιαγωγό η οποία μίλησε με ανάρμοστο τρόπο στα παιδάκια της, τα νήπια, στα Άνω Λιώσια, και εγώ αμέσως είπα, είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο στα παιδιά? Αυτό είπα, απαράδεκτος ο τρόπος. Δεν το παίρνω πίσω, ο τρόπος όντως ήταν υπερβολικός. Αλλά για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα πρέπει να δεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζ. Και όταν μάλιστα τα στοιχεία του ρεπορτάζ δείχνουν ότι συγκεκριμένο εκπαιδευτικός ξυλοκοπήθηκε από Ρωμά γονείς του παιδιού, το οποίο υποτίθεται ότι χτύπησε, αλλά δεν το χτύπησε το παιδί, έτσι, απλώς του συμπεριφέρθηκε, του μίλησε ανάρμοστα, τα στοιχεία αυτά δείχνουν και άλλα πράγματα. Και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο σχολείο όχι μόνο η συγκεκριμένη νηπιαγωγός αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί ζουν μια κόλαση. Γιατί ζουν μια κόλαση? Οι Ρωμά εκβιάζουν διαρκώς τη σχολική κοινότητα, θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνομιακά επιδόματα Α21 παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο μέσω των αρμοδίων αρχών. Το τηλέφωνο τους βρίσκεται σε φραγή. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται δολευθορές στο σχολείο, παρακολύεται το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούνται και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Αυτά λέει το περιβάλλον της νηπιαγωγού. Καταλάβατε γιατί η γυναίκα αυτή έφτασε στα όρια της και μίλησε με απρέπεια όπως μίλησε. Απρεπώς, δεν το συζητάμε. Αλλά τη φτάσανε στο σημείο να εκραγεί. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρις και κατάρες, τις φτύνουν οι Ρωμά. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι συγκεκριμένη, η οποία διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία, και φυσικά είναι ντροπή, είναι φοβερό αυτό που έγινε. Λοιπόν, να μπαίνουν, να μπουκάρουν μέσα στο σχολείο και να την ξυλοκοπούν και να την στέλνουν στο νοσοκομείο. Αυτοδικία κανονική δηλαδή. Ευτυχώς που το μάζεψαν έγκαιρα από την εκπαίδευση, διότι οι αρχικές πληροφορίες έλεγαν ότι θα την αλλάξουν σχολείο για να δικαιωθούν τελικά οι τραμπούκοι Ρωμά. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, τελικά δεν την αλλάζουν σχολείο, θα διαταχθεί ΕΔΕ, όπως είναι λογικό να διαταχθεί ΕΔΕ, και φυσικά πρέπει να επιβληθούν οι ποινές στους τραμπούκους οι οποίοι παρανομούν. Και πολλοί Ρωμά καθημερινά παρανομούν, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να κρύβουμε την πραγματικότητα ή να παρουσιάζουμε μόνο αυτό που μας βολεύει, μας συμφέρει. Αυτά έτσι για αποκατάσταση της αλήθειας στο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ που γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα. Και επίσης και μια έτσι, και μια, κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου, δεν λέω ότι εγώ είμαι απ' έξω από αυτή την ιστορία. Πολλές φορές όταν ακούμε μια είδηση χρειάζεται να περιμένουμε προτού κάνουμε σχόλιο και όχι τη διασταύρωσή της, γιατί η διασταύρωσή της δεν χρειάζεται και επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο υπόθηκε, η απρεπή συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, αλλά το γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ξυλοκόπησαν την εκπαιδευτικό και την έστειλαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, και το τι γίνεται, έχουν μετατρέψει το σχολείο σε ένα κολαστήριο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι στοιχεία του ρεπορτάζ που δίνουν μια άλλη εικόνα στη συνολική εικόνα του συγκεκριμένου θέματος. Και επίσης το μεγάλο θέμα είναι με τη βία στα σχολεία, με το τι συμβαίνει σε γυμνάσια και λύκεια, όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και το τι κάνουν κάποιοι 15χρονοι, 16χρονοι, εκτός των σχολείων, φανταστείτε τι κάνουν μέσα στα σχολεία. Μου έλεγε, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένα στην περιοχή του Βαρδαρίου, ένας 15χρονος ακολούθησε μία ηλικιωμένη γυναίκα, μπήκε μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας, της επιτέθηκε, της πήρε το χρυσό σταυρό που είχε στο λαιμό της και της λέει: δώσε όσα χρήματα έχεις πάνω σου αυτή τη στιγμή. Είχε 30 ευρώ η γυναίκα, έντρομη του τα έδωσε και εξαφανίστηκε. Και αυτό το παιδί, λοιπόν, είναι μαθητής λυκείου. Καταλαβαίνετε τι μπουμπούκια υπάρχουν στα σχολεία σήμερα, έτσι. Και πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σταθούν απέναντι σε αυτά τα περιστατικά όταν ο άλλος είναι κοινός παραβάτης του κοινού ποινικού δικαίου. Ληστεύει για να μπορέσει, ας το πούμε, να κάνει δεν ξέρω και τι. Πάμε αμέσως στο Σάκη Γκίνα για τα αθλητικά νέα, αθλητικές ειδήσεις. Έλα Σάκη μου, χθες σας ακούσαμε, σήμερα σας ακούμε. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Βασίλη, μια χαρά. Δεν ξέρω από πού θέλει να ξεκινήσουμε, από εθνική ομάδα ή από την χθεσινή νίκη του Άρη στην
0: Πρεμιέρα. Να ξεκινήσουμε από μπάσκετ, διότι έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα στο μπάσκετ, εκτός από τον Άρη που είχαμε χθες, και μετά πάμε στην εθνική ομάδα που θα παίξει αύριο.
1: Ναι, ο Άρης ήταν, πέτυχε χθες, μπήκε με το δεξί στο EuroCup, στην πρεμιέρα του, την πρώτη αγωνιστική στο Λεμάν, κέρδισε με 87-74, άνετα όπως δείχνει και το σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια, γιατί στο πρώτο, στα δύο πρώτα δεκάλεπτα δυσκολεύτηκε, και έτσι ήταν η καλύτερη δυνατή αρχή στο νέο ξεκίνημα με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Είχε κορυφαίο Άρης τον Τζέι Λιντέλ, που ήρθε από τον πάγκο και είχε σημαντική συνεισφορά με δύο κοψίματα στην άμυνα, 8 rebound και 19 πόντους, και αθόρυβο για άλλη μια φορά τον Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος τελείωσε το μάτς με double-double, δηλαδή 13 πόντους και 12 rebound. Στην αρχή πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι ο Άρης ξεκίνησε με νευρικότητα και αστοχία και μάλιστα βρέθηκε πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Γάλλη προηγήθηκε με 26-15. Επέστρεψε όμως το παιχνίδι με πολύ καλή άμυνα. Με οριακό προβάδισμα έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο οι Γάλλοι 40-39, και πλέον στο δεύτερο ημίχρονο εκεί φάνηκε η ανωτερότητα του Άρη. Γρήγορα έκτισε μια διαφορά 55-63 στο τρίτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε, πήρε μια άνετη νίκη με 87-74, όπως είπα προηγουμένως. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στις 7.30 στο κατάμιστο ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς υπάρχει sold out. Η Μανρέσα, η οποία πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι προέρχεται από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Είχε καθυστέρηση η πτήση στη Βαρκελόνη, έφτασε αργά χθες το βράδυ στην Αθήνα, διανυκτέρευσε εκεί και πλέον από σήμερα το πρωί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για την ισπανική ομάδα, η όλη ταλαιπωρία που υπέστη αποστολή, και ένα πλεονέκτημα βέβαια για τον ΠΑΟ, που έχει και άλλα πολλά πλεονεκτήματα. Το ότι παίζει στην έδρα του, είναι το πρώτο παιχνίδι, θα υπάρχει ενθουσιασμός, το ΠΑΟΚ Sports Arena θα είναι γεμάτο και θα πάρει μια πρώτη γεύση σε επίσημο παιχνίδι από τη νέα ομάδα που χτίζεται από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και τον Ανδρέα Τρικέρη. Και τώρα να περάσουμε
0: στην αγαπημένη μας, στην εθνική μας ομάδα.
1: Αγαπημένη μας. Και στους διεθνείς, που είναι τα δημοφιλέστερα πρόσωπα στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, μακράν, και αυτό φάνηκε και κατά την άφηξη της εθνικής προχθές το βράδυ, τη Δευτέρα το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όταν εκεί επιβάτες, εργαζόμενοι, ταξιδιώτες, πραγματικά με το χειροκρότημα αποθέωσαν τους παίκτες της Εθνικής και τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έδωσε ρεπό χθες, Βασίλη, στους παίκτες, οι οποίοι το πέρασαν στη Θεσσαλονίκη χαλαρά. Μάλιστα μερικοί από αυτούς, όπως ο Τζόλης και ο Καρέτσας, που ο Τζόλης έπαιξε εδώ στον ΠΑΟΚ, ο Καρέτσας έχει συγγενείς στη Θεσσαλονίκη, περιηγήθηκαν και στην πόλη. Ο Καρέτσας με τον Τζόλι μάλιστα ανήρθαν και μια φωτογραφία του στα social media μαζί με τον Μπέλκα και το μωρό του. Γενικώς ήταν μια χαλαρή μέρα χθες για τους διεθνείς, μετά από δύο παιχνίδια πολύ μεγάλης έντασης. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις στις 7.30 η προπόνηση εθνική στο γήπεδο της Τούμπας, στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και ενός εκπροσώπου των παιχτών. Στις 9 θα δοθεί η συνέντευξη τύπου των Ολλανδών, οι οποίοι δεν θα προπονηθούν στην Τούμπα, τα κάνουν αυτά, τα συνηθίζουν. Ο Τσάβι έχει επιβάλει νέα ηθική έθιμα και πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της εθνικής, το γεγονός ότι και η Γερμανία του Κλόπ αλλά και η Ολλανδία του Τσάβι είναι εντελώς καινούριες ομάδες. Το βλέπω το Nations League ως δοκιμαστική διοργάνωση. Δοκιμάζουν πολλούς παίκτες και μάλιστα ο Τσάβι μπήκε πολύ έτσι δυναμικά στα αποδυτήρια. Ήδη ο Ολλανδικός τύπος έγραφε χθες ότι δεν προκάλεσε καλή εντύπωση στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ολλανδίας το γεγονός ότι ανακοινώνει την ενδεκάδα αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Σερβία. Ανακοίνωσε την ενδεκάδα μια μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, ευνηδιάζοντας τους πάντες, καθώς ήταν συνηθισμένοι σε άλλο προγραμματισμό. Γενικώς είναι σε μια αναδιάταξη η Ολλανδία, σε μια μεταβατική περίοδο. Ο Τσάβι θέλει να δει ποδοσφαιριστές. Βέβαια δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι αύριο το βράδυ στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπάρχει sold out. και μάλιστα μεσολάβησαν και πρωτοφανείς στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο την Τρίτη, όταν τέθηκαν σε ηλεκτρονική διάθεση τα εισιτήρια. Υπήρχαν επί πολλές ώρες λίστες αναμονής 100.000 ατόμων για κάθε μάτς για να αγοράσουν τελικά 25.000 εισιτήρια, δεν ξέρω πόσα τέθηκαν ακριβώς στην κυκλοφορία, γιατί υπάρχουν και προσκλήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν κάποιοι τυχεροί να εξασφαλίσουν εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια. Υπάρχει sold out γενικώς και για το μάτς το αυριανό με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα και με τη Γερμανία την ίδια ώρα πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή είναι η εικόνα, Βασίλη. Απλά να πούμε, στο αγωνιστικό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πλην του Βαγιανίδη, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, παρότι υπήρχε μια τέτοια ελπίδα στο ιατρικό team της Εθνικής. Έμεινε εκτός αποστολής και για τα δύο μάτς, και για το αυριανό και για το παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή. Θα πάρει τη θέση του στο βασικό σχήμα ο Σάλιακας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός όταν μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μήχρο με την Γερμανία, ενώ έχει κληθεί ως backup, ως και νέο μέλος στην αποστολή της Εθνικής, ο Τσάπρας. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Κοστούλας έχει κάποιες μικρονοφλήσεις.
0: Θα μας τα πεις και αύριο, τελευταία μέρα του αγώνα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έγινε, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μετέφερες στους ακροατές μας. Την καλημέρα μου. Περισσότερα θα ακούσετε από το Σάκη Γίνα στην αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 στις 6 το απόγευμα. Απλά να πω ότι σήμερα το μενού, όπως είπε και ο Σάκης, έχει μπάσκετ. 7.30 ώρα όσοι δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για να πάνε στο Παλατάκι, το οποίο θα είναι κατάμεστο από 8.500 φίλους του ΠΑΟΚ και θα ζήσει στιγμές μεγαλείου. Θα το δουν τον αγώνα μέσα από την τηλεόραση, από την Nova, Nova Sports 4. ΠΑΟΚ Μαρέσα στις 7.30 και μόλις τελειώσει το ΠΑΟΚ Μαρέσα θα πάμε στη Nova Sports, στο Prime της Nova Sports, και θα δούμε στις 9.15 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Άρα η σημερινή βραδιά είναι μια μπασκετική βραδιά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Μετά το τραγούδι Ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με το Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκενώθηκαν τα δικαστήρια. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Και μετά από ελέγχους, το δικαστικό μέγαρο άνοιξε και πάλι. Πριν λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία και 26 Οκτωβρίου, που είχε κλείσει από τις 14 το πρωί. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά, 4 παρεμβάσεις για οφειλές και καύσιμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Επιδότηση στο ντίζελ κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ, ρύθμιση οφειλών από 75 σε 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, με στόχο, όπως είπε, την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Παράταση έως τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης αμόλυβδη και ντίζελ προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ανακοίνωσε νωρίτερα η Hellenic Energy. Το μέτρο που ισχύει από τις 14 Ιουλίου αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Με θυμίζει το Τριαντόπουλος, αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για μια από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση των σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών. Πρόκειται για κλινική στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αιχμή της διώξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών ΕΜΕΣ Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΜΕ Θεσσαλονίκης οργανώνουν στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οι τοπικές ΕΛΜΕ. Σε 4 ώρες στάση εργασίας προχωρούν από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την ανέτεια όπως καταγγέλνουν από όλοι οι σταθμάρχοι. Η κινητοποίηση δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μετρό σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Φόβους για περαιτέρω ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη προκαλεί προτινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Οι ανησυχίες εντείνονται και από το γεγονός ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι επίσης χαμηλά. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
6: Στη Magenta TV,
5: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, από αύριο Οκτώβριος. Ο Γιώργος Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα, γιατί μόλις βάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και ειλικρινά μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία όπως κάνουμε καθημερινά. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106, μηνύματα, σχόλια, σκέψεις στο email μου 3laz67@gmail.com και στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό μου, δηλαδή Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Θα πούμε πολλά, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων, για τα υπόλοιπα όπως λέμε πολύ απλά, πες το, καλή καρδιά. Ευχαριστώ για τις προτάσεις για τα θέματα να ερευνήσουμε. Κάποια από αυτά τα κρατάμε, κάποια τα αναδεικνύουμε, κάποια δεν τα προλαβαίνουμε και κάποια καίγονται, που λες, λέμε πολύ απλά, μέχρι να αντιδράσουμε περνάνε μπροστά μας και φεύγουν. Γρήγορα σας ξαναγώ στην ατζέντα του Blender σήμερα, ποιους θα φιλοξενήσουμε. Σε λίγα λεπτά θα πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο της Αθήνας για να συναντήσουμε την καθηγήτρια ιατρικής, τη Θεοδώρα την Ψαλτοπούλου, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για, ακούστε το θεματάκι, υπάρχουν στομαχικές διαταραχές και άλλου είδους διαταραχές στους ανήλικους. Έτσι έχει δείξει μια έρευνα. Κατά τα 12 είχαν smartphone και έτσι καταγράφηκε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και η καθηγήτρια θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά θα πάμε μέχρι το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να συναντήσουμε τον βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί μας ο Λεωνίδας ο Σολτίδης. Φυσικά θα μιλήσουμε πολιτικά. Και μετά θα κάνουμε ένα zoom, γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και ζήτησε από τον Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών το μετάφραση. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Μπαμπούρης για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Και επίσης, επειδή ζωντανή εκπομπή είναι το Blender και τα λέθη όλα, ό,τι προλάβουμε, ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε και βλέπουμε. Καλά, με τόσο μεράκι ετοιμάσαμε τη λίστα. Δηλαδή, να ακούσουμε τη μουσική. Εμείς την ετοιμάζουμε. Είναι handmade, δεν πέφτει από κανέναν ουρανό.
1: Εκεί θα κάψω όσα παράπονα και πίκρες έχω ζήσει. Δεν είχα άστρο.
0: Ψάχνω για Χατζηνάσιο, που ήθελα ένα τραγούδι. Κόλλησα και σε αυτό και λες ξεκινήσουμε αυτό το σημερινό Blender.
1: Καθίσω.

Λοιπόν, να συνεχίσω και όσα έλεγε η συνάδελφός μου, η Ευδοξία Ιδένη, στο δελτίο ειδήσεων. Λήξη συναγερμού στα δικαστήρια. Ήταν φάρσα το τηλεφώνημα. Έγινε ένα τηλεφώνημα σε δικαστικό υπάλληλο εδώ στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για βόμβα, για 6 κιλά εκρηκτικών στο υπόγειο πάρκινγκ. Φυσικά πέσαν όλοι με τα μούτρα. Καταλαβαίνετε, ειδικές μονάδες, αστυνομία. Τελικά ήταν φάρσα. Αλλά από τις 10 και 4 μέχρι τις 12 παρά γινόταν κόλαση γύρω-γύρω στους δρόμους. Συνεχίζεται νομίζω έτσι και η κίνηση. Απελευθερώθηκε 26 Οκτωβρίου, δόθηκε στην κυκλοφορία. Αλλά ξέρετε, τα παλιρροϊκά κυκλοφοριακά ζητήματα είναι πολλά. Η Τζιμισκή πήγαινε σημειωτών, η Εγνατία το ίδιο, και η Μοναστηρίου και η Γεννησόνα. Έγινε γενικώς το Έλενα δεις. Πάμε παρακάτω, όλα καλά.

Να σας θυμίσω κάτι ακόμα, το ακούσατε και στα δελτία και στις εκπομπές. Μόλις τελειώσει το Blender, μία η ώρα, εκείνη ώρα αρχίζει η στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Είχε σημειωθεί μια απόλυση τις προηγούμενες μέρες ενός σταθμάρχη. Αντέδρασε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό και μέχρι τις 5 θα υπάρχει μια στάση εργασίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, το ρεπορτάζ λέει ότι επειδή είναι και αυτόματο το μετρό και χωρίς οδηγό κτλ., θα γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Κρατάω επιφυλάξεις γιατί, άμα το δούμε αυτό στην πράξη να συμβαίνει, τα υπόλοιπα. Γιατί αν είναι έτσι και είναι αυτόματο, να τα σταματήσουμε όλα και να λειτουργεί αυτόματα. Αλλά να κάνω και ένα σχόλιο, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό η απόλυση ενός εργαζόμενου, ούτε συζήτηση, καταλαβαίνουμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα έτσι εντελώς προσωπικό. Όλοι έχουμε περάσει από στάδια ανεργίας, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να χάνεις τη δουλειά σου. Από εκεί και πέρα όμως, μην πάμε σε αυτές τις λογικές της δεκαετίας του 80 και του 90, όποιος είχε τη δύναμη στο διακόπτη και τον κατέβαζε, τυραννούσε τον κόσμο, για να ξέρουμε τι λέμε. Και το λέω γιατί οι κινητοποίησεις, όπως και στον κλάδο μας και σε πολλούς άλλους κλάδους, έχουν και μια κλιμάκωση. Έτσι δεν πας κατευθείαν και τραβάς ένα χειρόφρενο. Θα δούμε τι θα γίνει. Το ρεπορτάζ θα τρέχει και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, από τη μία, να ξέρετε ότι υπάρχουν ζητήματα στο μετρό.

Αυτό είναι ο ρόλο τη ώρα, ένα τραγούδι αγαπημένο του 1971 που λέει Maggie May. Και το βάζουμε αυτό γιατί καταρχήν μας αρέσει. Το ρόλο τη ώρα τον παρακολουθούμε χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι μετά από 60, 70, 170 χρόνια σταματάει να κάνει συναυλίες. Έχει ζητήματα υγείας, το ανακοίνωσε ο ίδιος. Εμείς του ευχόμαστε τα καλύτερα. Αλλά η φωνή του που είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική, αυτή η βραχνάδα, αυτό το. Πώς λέμε τα ρυμνίσματα έτσι στον ήχο, είναι μοναδικά και είπαμε να ακούσουμε αυτό.

Τώρα, το προηγούμενο τραγούδι που διαλέξαμε να ακούσουμε, με αυτό ξεκινήσαμε, λέγεται Το Φιλί της Ζωής. Πάντως, αυτό το Φιλί της Ζωής δεν ισχύει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγη ώρα νωρίτερα. Αναφέρομαι στα καύσιμα στην ενέργεια από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τον Πρωθυπουργό. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα εξετάζονται ανά δύο εβδομάδες. Γιατί τρέχουν τα πράγματα και είναι και εξαιρετικά δυναμικά, το λέω πολύ κομψά για να μην το πω τραγικά. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των καθεστώτων των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Ξέρετε, αυτές οι ρυθμίσεις που τρέχουν είναι μια ανάσα. Μπαίνουν αυστηρότεροι όροι στους servicers, έτσι πια τους λέμε, αλλά καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Είναι οι πληστηριασμοί. Και τι γίνεται ουσιαστικά με αυτά που ανακοίνωσε? Το συνεπείο οφειλέται από πληστηριασμό, θα τον προστατεύει, μπαίνει η κατάσχεση. Αν λοιπόν ένα σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500 χιλιάρικα ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75, αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνηση, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 έως 15 λεπτά. Τα δηληστήρια θα προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφιση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Εγώ λοιπόν έχω ένα μικρό αυτοκινητάκι, γιατί μεγάλωσα και έχω μικρό αυτοκινητάκι. Όσο ήμουν νέος είχα μεγαλύτερο. Τώρα έχω ένα μικρό, το οποίο πέρσι γέμιζε με 48 ευρώ και τώρα γεμίζει με 66. Και μια λεπτομέρεια, ούτε φυσικό αέριο καίει, ούτε γκάζι, ούτε ντίζελ. Άρα είμαστε στην αμόλυδη, που εκεί δεν υπάρχει καμιά ρυθμίση και πάμε όπως πάμε. Και με δύο λόγια, κάνεις το σταυρό σου, πας στην αντλία κτλ. Είπαμε όμως, όλα αυτά που αφορούν τα καύσιμα δεν αφορούν μόνο την κίνηση και την κυκλοφορία. Επηρεάζει τα πάντα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις προσφορές των προϊόντων κτλ. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο το να κάνει ένα κιλό κασέρι να ξεπερνά τα 20 ευρώ, εντάξει, θα βάλουμε συναγερμό στο τέλος.

Ας μείνω λίγο ακόμα στα καύσιμα και να σας πω πως η Hellenic Energy παρατείνει ως τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή θα πάμε δύο εβδομάδες ακόμα, τις εκτόσεις που είχε σε βενζίνη και ντίζελ. Δεν κάνουμε καμιά διαφήμιση. Λέμε αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις. Προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί ξέρετε το πλαίσιο του ανταγωνισμού είναι σκληρό.

0: Με την επόμενη καλεσμένη δεν θα συζητήσουμε για αυτά που ακούμε όλο αυτό το διάστημα στον χώρο της υγείας, θα τα πούμε σε άλλη στιγμή. Αλλά εγώ ξεχώρισα να σημειώσουμε ένα θέμα και ήθελα με αυτό να συζητήσω με την καθηγήτρια θεραπευτικής, επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η αγαπητή κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για μια άλλη μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα προσθέσετε ότι είμαι και μισή Θεσσαλονικιά και χαίρομαι πάρα πολύ όποτε σας ακούω.
0: Και ξέρετε κάτι, το λέτε κάθε φορά που φιλοξενήσατε στο ραδιόφωνο και ευχαριστώ πολύ. Να μην ξεχνάμε. Εγώ ανέφερα μόνο το πανεπιστήμιο, έτσι.
1: Τώρα θα έχετε πάλι το δίκιο.
0: Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσω μαζί σας γιατί επιμεληθήκατε τα δεδομένα μιας έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Νομίζω αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα, γιατί όταν μιλάμε για smartphone, όταν μιλάμε για 12χρονα ανήλικα παιδιά και όλα αυτά οδηγούν σε συμπτώματα διατροφικών διαταραχών σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε, νομίζω αξίζει να ασχοληθούμε και θα ήθελα τη δική σας σκέψη, γιατί μεταξύ άλλων, το ανέφερα και στον τίτλο σας, εσείς μιλάτε για προληπτική ιατρική. Εδώ τι συμβαίνει πραγματικά δηλαδή? Βλέπουμε ότι τα πράγματα με τα smartphone πηγαίνουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε χέρι, σε κάθε ηλικία και ας βγουν από τα σχολεία σύμφωνα με τα μέτρα, αλλά τα έχουμε, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να κρυφτούμε. Τι έχετε παρατηρήσει?
1: Αν θυμηθούμε εμείς πώς μεγαλώσαμε παιδιά που δεν είχαμε τηλεόραση, ίσως να είχαμε κάποια εκπομπή να δούμε. Τώρα πλέον βεβαίως η τεχνολογία κάνει, έχει και θετικά, κάνει
0: πολύ
1: και τα smartphones είναι κάτι πολύ σημαντικό και για εμάς τους ενήλικες. Το ερώτημα είναι τα παιδιά τι θετικό μπορούν να έχουν από τα smartphones αλλά και τι αρνητικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έφηβος, όπως και το παιδί προφανώς, είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός. Αναπτύσσεται δηλαδή ο εγκέφαλος, δεν έχει φτάσει ακόμα στην ηλικίαση, αναπτύσσεται και το σώμα. Έχουμε και το μιμητισμό αυτή την περίοδο, έχουμε και τις αναζητήσεις έτσι ώστε να γνωρίζουμε περισσότερο τον κόσμο γύρω μας. Αυτό που μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πήραμε αυτή τη μελέτη που έχει γίνει από Αμερικάνους και δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό στο JAMA, που είναι ένα έγκριτο, πολύ έγκριτο αμερικάνικο περιοδικό.
0: Επιστημονικό είναι, καθαρά, και το λέμε πολύ
1: καθαρά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καθαρά με αξιόπιστα δεδομένα που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, είναι ότι μελετήσανε πάρα πολλά παιδιά, εφήβους στην ουσία, ήταν νεαροί εφήβοι, να το θέσω καλύτερα, με τη χρήση του smartphones, που το 70-80% είχαν ήδη και χρησιμοποιούσαν καθημερινά το smartphone τους. Αυτό που φάνηκε είναι ότι αυτά τα παιδιά είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα διατροφικών διαταραχών.
0: Δηλαδή, τι κάνουν? Το λέω, με συγχωρείτε λίγο, σας διακόπτω. Έναν αστερίσκο να βάλω.
1: Διατροφικές διαταραχές, σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο. Περιλαμβάνεται και η ανορεξία και η νευρογενή ανορεξία και η νευρογενή βουλιμία και βεβαίως άλλες έτσι διαταραχές γενικά και η παχυσαρκία ως ένα βαθμό περιλαμβάνεται.
0: Άρα, ακρότητες δηλαδή. Ακρότητες στη διατροφή.
1: Ένα μη φυσιολογικό σωματικό βάρος και μη φυσιολογική σχέση με το φαγητό μας. Και οι ερευνητές όταν το βρήκαν αυτό προσπαθούσαν να συζητήσουν και ποιοι θα ήταν οι λόγοι που το smartphone τελικά οδήγησε μια δυσκολία τα παιδιά να έχουν έτσι υγιεινές διατροφικές επιλογές.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, με συγχωρέστε με λίγο, θέλω αυτό να το πω γιατί θα το χρωστάω στον εαυτό μου. Ξέρετε, δεν ανήκω σε αυτούς που δαιμονοποιούν την τεχνολογία με τίποτα. Αλλά εδώ το κλειδί είναι, γιατί αυτά διάβασα τα δεδομένα στην έρευνα. Μιλάμε για μια έρευνα 9.000 εφήβους κάτω των 12. Στην ηλικία των 12 είχαν κινητά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι νεαρίες.
0: Σε αυτή τη ζώνη αναφερόμαστε.
1: Ναι. Σωστά. Είναι οι μικροί εφήβοι που, γιατί βλέπετε και στην Ελλάδα, όταν υπάρχει από τον 6 δημοτικού στην πρώτη γυμνασίου, αναγκαζόμαστε και από το peer pressure, από την κοινωνική πίεση, και δίνουμε και ένα κινητό στα παιδιά. Βεβαίως, πολύ σωστά δεν επιτρέπεται στο σχολείο για διάφορους λόγους, αλλά μετά το απόγευμα, το βράδυ και το Σαββατοκύριακο έχουν τη δυνατότητα της χρησιμοποίησής τους. Βεβαίως, έχουμε και την δυνατότητα, αν θέλει ο γονιός, μέχρι τα 15 να μειώσει όλη αυτή την σχέση.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα τι προκύπτει, δηλαδή, ότι ξεχνιέται το νεαρό παιδί, ο έφηβος, θα το πω έτσι πολύ κόμψα, στο κινητό πάνω, δεν τρώει σωστά, τρώει.
1: Δηλαδή, έχετε δίκιο, είναι πολλοί λόγοι. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ότι τα διατροφικά πρότυπα που βλέπει, γιατί πλέον έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και βλέπει, και η

0: πολλές άλλες, ας πούμε, ιδεαλιστικά διάφορα σώματα, ναι, ή άλλους πειραματισμούς.
1: Και πάει στο μιμητισμό που λέγατε νωρίτερα.
0: Ακριβώς,
1: μεταξύ άλλων.
0: Και υπάρχει και ο μιμητισμός. Επίσης, αναρωτιούνται, γιατί αυτό δεν τον αναλύσανε, είναι ότι μήπως το γεγονός ότι μερικά παιδιά κοιμούνται με το κινητό, δηλαδή το κινητό το έχουν δίπλα στο κεφάλι τους,
1: ναι,
0: και έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και το βράδυ. Όλη αυτή η διαταραχή του ύπνου που δημιουργείται από την υπερχρησιμοποίηση του smartphone, ότι μπορεί και αυτό να οδηγήσει σε έναν έτσι μη ήρεμο και καλό ύπνο και έναν μη έτσι φυσιολογικό και λειτουργικό οργανισμό και τη σχέση του με τη διατροφή.
1: Και όλα αυτά, συγγνώμη, οδηγούν, ναι, να το πω έτσι, στην ανάθεση του σώματός του, αυτό αναφέρατε, και ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει και στην παχυσαρκία πέρα από την ανόρεξη, που πάτε, που είναι μια παγκόσμια νόσος, δεν χρειάζεται περισσότερα. Αλλά αυτό που επίσης εγώ κράτησα με κόκκινα το σημείο, τουλάχιστον με κόκκινη και φωσφόριζε, είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μπαίνει και το διαδικτυακό στρες, έτσι, αυτό αναφέρει η έρευνα.
0: Έχετε δίκιο. Δηλαδή, ενώ όπως είπατε πολύ σωστά, η τεχνολογία είναι κάτι θετικό, από την άλλη είναι και ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να κάνει και κακό, ειδικά στα χέρια των εφήβων. Και το τι βλέπουν τα παιδιά, επειδή συνήθως μπορούν να δουν σχεδόν το οτιδήποτε, δημιουργεί μία πίεση, ένα άγχος, μία διαδικασία σύγκρισης, μία μη ικανοποίηση για το σώμα που ήδη διαθέτουν.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το άγχος να επιβεβαιωθούν ή να γίνουν σαν ένα πρότυπο. Καταλαβαίνετε, το πρότυπο μπορεί να είναι κάπου στην Αμερική καθημερινά, ναι, στη ζωή μας. Δεν έχουμε το τέλειο γύρω μας σώμα, ούτε και χρειάζεται όταν κάποιο παιδί εφηβός θέλει να φτάσει στους στόχους του.
1: Αυτά είναι τώρα τα συμπεράσματα, να το πω έτσι, της έρευνας. Και με το χέρι στην καρδιά σας ρωτήσω τώρα, εσείς προληπτική ιατρική διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και έρχεστε και σε επαφή και στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, δεν είστε, από ό,τι θυμάμαι.
0: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Τι λέτε σε γονείς, ας πούμε. Τι λέτε στους φοιτητές σας. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Πρακτικά, ας πούμε, τι λέμε, βάλτε ένα κόφτη, ας πούμε.
0: Προσπαθώ να ισορροπήσω την τεχνολογία και την πίεση της νέας γενιάς.
1: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Με το να μην κάνει. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Δηλαδή, είναι σημαντικό, πιστεύω, για το κινητό να βάζουμε κάποια όρια. Δηλαδή, το όριο είναι, για παράδειγμα, ότι όταν θα κοιμηθείς 10:30-11 η ώρα που θα κοιμηθείς, θα βρίσκεται σε ένα διπλανό δωμάτιο, στο μπάνιο, οπουδήποτε, να μην βρίσκεται δίπλα στο κεφάλι σου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, φανταστείτε, ξέρετε, πολλές φορές η τάξη, τα 25-30 παιδιά, για να μπορούν να συνεννοούνται, έχουν ένα, ξέρετε, το διαδικτυακό έτσι της τάξης.
1: Μα ξέρετε, όμως, δεν μιλάνε και αλλάζουν μηνύματα, δεν χρειάζεται, όχι μόνο με την τάξη.
0: Προσέξτε όμως, αν ο καθένας πει μια καλησπέρα, μόνο καλησπέρα να πει, 25 άτομα, και μετά να πούνε και τι μάθημα έχουμε, έχει χάσει 2-3 ώρες να χτυπάει συνέχεια το κινητό σου. Επομένως, είναι καλό να βάζουμε τις ώρες, ας πούμε τα 3/4 που διαβάζουμε, και μετά όταν θα σηκωθούμε και να κινηθούμε και να φάμε και όλα αυτά, θα έχουμε και το 1/4 που θα δούμε και το κινητό μας για να δούμε έτσι τι λένε και οι φίλοι μας.
1: Όση ώρα μιλούσατε, ξέρετε, τη σκεφτόμουν έτσι, και ίσως και με αυτό, λόγω του ότι μας πιέζει ο χρόνος, όχι ότι δεν είναι ενδιαφέρον, αλλά σκεφτόμουν το εξής, επειδή πήγαμε στη διατροφή, που εκεί τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό. Είναι μια πηξίδα ανάπτυξη, έτσι. Δεν το συζητάω ειδικά για το παιδί. Ίσως θα έπρεπε να τα πείσουμε ότι την ώρα που τρώμε δεν έχουμε το κινητό στο χέρι. Να το πω έτσι πολύ.
0: Αυτό είναι το καλύτερο, έχετε δίκιο.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, και σαν πατέρα, και γιατί και εγώ 3 παιδιά έχω.
0: Σωστά. Τρία και εγώ 4. Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να δίνουμε και εμείς το σωστό παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικό εμείς να είμαστε συνέχεια στα παιδιά μας μπροστά τους και να είμαστε το κινητό.
1: Ο μιμητισμός που λέγαμε.
0: Να μην είναι το κινητό, να έχει το κινητό. Και όσο περισσότερο κοντά στα παιδιά μας να είμαστε και να τους τα συζητάμε, ώστε να καταλαβαίνω από πριν ότι μπορεί να είναι φανταστικός έτσι αυτός ο κόσμος της τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους, συγκριτικά με αυτό που είχαμε εμείς και πόσο μπροστά πηγαίνουν. Αλλά από την άλλη, ότι μπορεί να τους κάνει κακό οτιδήποτε δεν είναι ισορροπία, και καλύτερα να μας ανοιχτούν όσο περισσότερο γίνεται και να συζητάμε όλα αυτά που βλέπουν.
1: Κύριε Ψαλτοπούλου, χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πατρίδα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε γεροί, θα τα ξαναπούμε για άλλο θέμα. Να είστε καλά.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Αυτό που ακούμε, το μουσικό θέμα από την ταινία, το Αγκίστρι, και στο Αγκίστρι

Blender. Είχαμε πριν από λίγο την καθηγήτρια ιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικιά στην καταγωγή, το ανέφερε και η ίδια. Και ας το πω και εγώ, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Μιλήσαμε για αυτή τη μελέτη που ουσιαστικά δείχνει πως υπάρχουν διατροφικές διαταραχές και συνδέεται όλο αυτό με τα smartphone στην πρώιμη εφηβεία, δηλαδή 12 ετών. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο χωριό που λέμε και αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά και στην καθημερινότητά μας, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το προσπερνάμε κατά τη γνώμη μου, και καλή τύχη για να το καταφέρουμε.

Κύριε Μάγκο, προλαβαίνω από κάτι, θα με πάτε με το break. Ας πω και δύο κουβέντες έτσι για αυτά όλα που είδαμε από χθες. Το αναφέραμε την ώρα εκείνη, είχε βγει η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Μετά ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Επίσης παραπέμπεται στο δίκη και ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Όλα αυτά αφορούν το μπάζωμα. Το μπάζωμα, τη διαχείριση του χώρου, να το πω έτσι επίσημα, στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Και ήταν όλα αυτά που συνέβησαν μέσα σε μια μισή εβδομάδα, έτσι. Θυμάστε, τα λέγαμε από τότε, τα είπαμε, τα γράψαμε, τα κάναμε. Αυτό που ήταν η κορονίδα σε όλο αυτό το θέμα ήταν πως κάποια στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλόριδης, είχε πει ότι όσοι μιλάνε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Χτες, πιάνοντας αυτή την φράση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο επικεφαλής της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε την παρέτηση ή την αποπομπή του Υπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ας μην ξεχνάμε πως η κανονική δίκη συνεχίζεται, έτσι, με καταθέσεις συγγενών μαρτύρων, συνεχίζεται κανονικά. Για την κλινική και τα ιατρία θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε σε break, κύριε Μάκο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε και σας λέμε πολύ καλησπέρα. Δηλαδή, ποιοι? Ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Και βάλαμε το Blender ξανά στην πρίζα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Έχουμε άλλα 28 λεπτά μπροστά μας. Ό,τι προλάβουμε θα τα πούμε. Τα υπόλοιπα ξέρετε πολύ καλά. Το σλόγγαν το έχουμε κάνει εδώ και λέμε καλή καρδιά. Επειδή έχω μια μονή με τα τροχαία και τα υπόλοιπα, να θυμίσω και μια συμβουλή που έλεγα πάντα σε εκπομπές μου. Έχω καιρό να την πω και το θυμήθηκα πριν από λίγο. Είπαμε: τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο, τα αυτιά στο μπλέντερ. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ανθή, στον Τάσο, στον Κώστα, στην Αθηνά, στη Βαγγελίτσα, στην Ελισάβετ. Επίσης πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, στη Σαββατούλα, στο Χρήστο. Αποστόλη, την καλησπέρα μου. Θανάση, να είσαι γερός, την καλησπέρα μου και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω.
0: Θέλω μόνο κάτι να συμπληρώσω αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Όλα αυτά είναι σε βαθμό πλημέληματος. Πλημέλημα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ήταν αυτός, να το πω σε εισαγωγικά, ας το πάρει το ποτάμι, ένας συμψηφισμός. Δηλαδή, πηγαίνει στο δικαστήριο, αλλά με πλημέλημα.

Και επειδή βλέπω και ωραίες φωτογραφίες, χαίρομαι πάρα πολύ που φωτογραφίζετε όλοι εσείς. Ξέρετε, έχω μια δυναμία στη φωτογραφία. Την υπηρετώ και εγώ πολλά χρόνια. Βλέπω μια καταπληκτική φωτογραφία της φίλης Ευλαμπίας και τη χαιρετίζω. Να σε καλά, Ευλαμπία.

0: Ένα τραγούδι ωραίο μας έπεσε ξένο τόσα ελληνικά και αυτό το κόβουμε. Τι χασάπης είναι ο κύριος Μάγκος. Θα τα ακούσουμε άλλη φορά, έτσι λέμε πάντα, αλλά ποτέ δεν τα ακούμε. Για αυτή όμως θέλουμε να πούμε μια καλησπέρα στον αγαπητό βουλευτή της ΠΙΤΑ Περιφέρεια Θεσσαλονίκη με το ΚΚΕ. Είναι μαζί μας ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης. Κύριε Στολτίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί και χαίρομαι που τα λέμε γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Και εγώ, κύριε Θεοδωρακίδη, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κύριε Στολτίδη, δεν ξέρω πού να αρχίσω. Να πάω καταρχήν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Από χθες προχθές ασχολούμαστε με όλο αυτό το θέμα της κλινικής στην Παπαναστασίου. Είδα και την ανακοίνωση του κόμματός σας για αναφορικά με τη λειτουργία της κλινικής, σε πολλά εισαγωγικά το λέω. Γιατί φτάνουμε σε όλα αυτά? Κάτι δεν λειτουργεί σωστά, υπάρχουν άλλες στοχεύσεις, έχουμε να κάνουμε με την υγεία. Και θα ήθελα μια πρώτη σκέψη δική σας πάνω σε όλο αυτό το θέμα, το οποίο σημειωτέων είναι σε εξέλιξη, έτσι, για να το πούμε καθαρά.
1: Ναι, κύριε Θεοδωρακίδη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι όσο η υγεία γίνεται πιο ανελέητο προϊόν, εμπόρευμα στον ανταγωνισμό, όσο υποχωρεί η δημόσια υγεία, γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα αδιέξοδα του κόσμου, αλλά και η δυνατότητα να παρέμβει για να λύσει τα ζητήματα υγείας, αλλά πολλές φορές και οι υπηρεσίες που υπόσχονται πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, αλλά και ενισχύονται από το πολιτικό σύστημα όσον αφορά την προβολή τους, είναι το ζήτημα που φτάνει το λαό μας σε τέτοιες περιπέτειες, αλλά και την αναρχή, αν θέλετε, σε σχέση με τον σχεδιασμό συνολικά στην υγεία, την ύπαρξη ελέγχων, οι οποίες ακριβώς εδράζονται στο γεγονός της απόδοσης της δυνατότητας σε όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες ουσιαστικά, που παρουσιάζουν και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας πάνω ακριβώς στα συντρίμια, γιατί συνεχίζεται η συντριβή, η καταστροφή, το ξερίζωμα όποιων μορφών ακόμα απομένουν ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δομών υγείας, με λιγότερους γιατρούς, νοσηλευτές, με τσακισμένους δηλαδή τους εργαζόμενους σε αυτό το πεδίο,
0: ναι.
1: Πολύ λιγότερες κλίνες, χειρουργικές, με πολλά περισσότερο κόσμο να περιμένει τεράστιο χρονικά τέτοια, ας πούμε, διαστήματα,
0: ναι,
1: για να λύσει ακόμα και τα πιο στοιχειώδη. Οπότε τα διέξοδα αυτά τον οδηγούν στην αγκαλιά τέτοιων κορακιών.
0: Ναι. Τώρα να προσθέσω πάνω σε αυτό, κύριε Στολτίδη, κάτι για να δώσουμε και την εικόνα, επειδή μας ακούν πολύ αυτή την ώρα, επειδή ακούν από χθες ότι μπήκε λουκέτο στην κλινική αυτή της Παπαναστασίου. Ευαγγελισμός, έτσι το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή. Εδώ τώρα όμως δεν έχουμε ακριβώς λουκέτο, έχουμε την απόφαση για να κλείσει, αλλά όλα αυτά θα κρατήσουν και 15 μέρες. Το λέω για το πλαίσιο του ρεπορτάζ. Τώρα, σε συνέχεια, όσον λέτε, χθες ο Υπουργός Υγείας, σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε, μίλησε για αυτό το σύστημα το διαδικτυακό, ξέρετε, που μπλοκάρει, βλέπει τους ελέγχους και έχει σταματήσει πόσες διαφημίσεις στο διαδίκτυο αναφορικά με το χώρο της ιδιωτικής υγείας, έτσι, πάνω σε αυτό που λέγατε. Και ουσιαστικά όμως παραπέμπει και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Γιώργο Μπατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για Έλεγχο, και θα δούμε τι θα προκύψει. Το λέω σε συνέχεια όσων λέγατε.
1: Ναι, όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ευθύνες και πρέπει να τους καταλογιστούν, είτε πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες μπορεί να είναι θες,
0: ναι,
1: που ανοίγουν το έδαφος και την δυνατότητα όλων αυτών των τυχοδιωκτών, για να μην το πούμε αλλιώς, να προβάλλουν την πραμάτια τους μπροστά στα διέξοδα του λαού. Αλλά ακόμα και αυτοί οι έλεγχοι που προκύπτουν τώρα για να μακιγιαριστεί το σύστημα ότι παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτό, είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί ακριβώς η νόμιμη, αν θέλετε, ανάπτυξη ραγδαία της ιδιωτικής υγείας σε διαγνωστικά, σε κλινικές, σε θεραπευτήρια κτλ. Είναι ραγδαία. Είναι παντού, δηλαδή ανοίγουν σαν τα μανιτάρια παντού, ακριβώς στην υποχώρηση των δομών του Εθνικού
0: Συστήματος Υγείας. Πάμε. Ναι.
1: Η καταπώνηση γενικώς της υγείας του λαού από τα νέα δεδομένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, εντατικοποίησης και των όρων ζωής. Και βέβαια οι μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν σε αυτά τα διέξοδα και οδηγούν του κόσμου σε αυτή τη.
0: Ναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία που συζητάμε και ξεκίνησα με αυτό, γιατί το συζητάμε από τη μέρα που χάθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Άλλαξε μια ατζέντα, να το πω έτσι. Συγχωρέστε με, ξεθάφτηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν αυτό το χώρο και το παρακολουθούμε. Υπάρχουν όμως και τα υπόλοιπα. Όχι ότι αυτό. Με αυτό ξεκινήσαμε, γιατί είναι πολύ βαρύ, να το πω έτσι, το θέμα με την υγεία, δεν το συζητώ. Πάμε τώρα στην τσέπη. Στην τσέπη του κόσμου, που καίει κανονικά, το ξέρουμε πολύ καλά. Νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εδώ όμως προκύπτει ότι έχουμε και ζητήματα με το χειμώνα που έρχεται. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια δέσμη 4 μέτρων αναφορικά με το δίζελ κτλ. Φαντάζομαι προλάβατε και τα είδατε. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Το λιγότερο κορυδία θα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τα μέτρα, γιατί ακριβώς δεν ακουμπάνε καθόλου το πρόβλημα, το αίτιο, και ουσιαστικά επιδοτούν το κεφάλαιο, γιατί για να χαμηλώσει η τιμή και να ανακουφιστούν, ή ακόμα και αν θέλετε να υπάρχουν και ριζικές λύσεις για να αλαφρυθούν τα λαϊκά στρώματα από την ακρίβεια που προκύπτει και στα καύσιμα και στην ενέργεια, και βέβαια από αυτή που μετακυλίεται σε όλα τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά κτλ., είναι πολύ συγκεκριμένη. Δείτε, το 25%, ακόμα και με τις αυξήσεις λόγω των πολεμικών αναμετρήσεων, του κόστους δηλαδή, που μέχρι τη δήλωση και τη μεταφορά, είναι 25% της τελικής τιμής. Όλα τα άλλα είναι τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών της δήλησης, των δηληστηρίων, των εμπόρων μεταφοράς της ενέργειας, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ πάνω σε αυτά. Δηλαδή η λαϊλασία κυρίως των δηληστηρίων και του κράτους, για να βγάλει περισσότερα έσοδα, περισσότερα δισεκατομμύρια, βέβαια σχεδιάζοντας να τα κατευθύνει πάλι στους ίδιους, αυτούς που ελέγχουν την οικονομία, εφοπλιστές, βιομηχανούς, τραπεζίτες κτλ. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, οποιαδήποτε ελάφρυνση που είναι κοροϊδία και δεν λύνει κανένα ζήτημα, ούτε ελαφρύνει, ούτε ανακουφίζει στην κυριολεξία αυτό που μιλάμε για 15 και 20 λεπτά για το χρονικό διάστημα, και βέβαια απέναντι σε εξελίξεις οι οποίες είναι αραγδαίες, που θα μεταβάλουν το τοπίο πολύ σύντομα, είναι απλώς μια επιδότηση.
0: Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, βέβαια.
1: Αν θα δείτε τώρα, ναι. το κύριο είναι ότι στην κυριολεξία μια χούφτα μέτοχοι, εμείς λέμε παράσιτα στην οικονομία με πολιτικο-οικονομικούς όρους, έχουν εφεδίσει το λαϊκό εισόδημα. Εκατομμύρια Ελλήνων, δείτε τα κέρδη των δηληστηρίων, κοντέψανε τετραψήφιο αριθμό. Ναι. Μιλάμε, το τελευταίο εξάμηνο, ΔΕΗ και τα δηληστήρια βγάλανε 1 δισεκατομμύριο. Μαζεύουν δισεκατομμύρια. Ναι. Εκτινάσσοντας δηλαδή τα κέρδη τους επίπεδα ρεκόρ 25 ετίας.
0: Ναι. Εδώ τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Στολτίδη, απλώς να πούμε, να το πω έτσι, να βάλουμε στη συζήτηση και αυτό που για την αντικυβέρνηση που λέει ότι μέσα σε όλο αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτά που χρωστάμε, με αυτές τους προϋπολογισμούς που έχουμε, μέχρι εκεί μπορούμε. Να βάλω ακόμα όμως ένα θέμα στη συζήτησή μας, γιατί χθες είχαμε την παραπομπή του συναδέλφου σας βουλευτή, εννοώ δηλαδή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, του κ. Αγοραστού και τριών άλλων μη πολιτικών προσώπων, αναφορικά με ένα θέμα που ταλάνισε την κοινωνία, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Αναφέρομαι στα Τέμπη και η δίκη συνεχίζεται. Τώρα, αυτό όμως είναι στην πολιτική του διάσταση και αναφέρομαι στη διαχείριση του χώρου, ή αλλιώς, να το πω έτσι, τον μπάζουμε. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό.
1: Είναι αυτονόητη η παραπομπή. Είναι λιπέστατη η ανάκριση, το κατηγορητήριο, σπασμένες δίκες. Είναι όλοι οι όροι αυτοί που αποδεικνύουν ότι όλοι οι όροι της συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών του εγκλήματος στα Τέμπη και διάφορων άλλων παραμέτρων που προέκυψαν δηλαδή ως αίτια που μεγέθυναν το έγκλημα. Αλλά το κύριο εδώ είναι ότι ακριβώς το άρθρο 86, επειδή είμαστε σε διαδικασία επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ναι. φαίνεται ότι δεν ακουμπιέται στην ουσία του.
0: Περιευθύνης υπουργών, να το πούμε το νόμο.
1: Ακριβώς, περιευθύνης υπουργών. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει καθαρά για την κατάργησή του. Όλοι μιλάνε για ένα φτιασίδωμα το οποίο δεν θα αγγίζει την ουσία και θα μπορεί να καλύπτει το πολιτικό προσωπικό και τις εγκληματικές του ευθύνες με τις παρεμβάσεις που κάνει στο σχεδιασμό της πολιτικής, που δεν έχει στο επίκεντρό του δηλαδή την κάλυψη των αναγκών στην ασφάλεια στη ζωή του λαού μας. Και βέβαια όλα αυτά, για να το συνδέσουμε το άλλο που είναι κορυφαίο, αυτό που είπατε νωρίτερα πριν την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, τα κοστολογημένα προγράμματα και το πόσο μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, είναι η μεγάλη εξαπάτηση στην οποία συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Ο δημοσιονομικός δηλαδή χώρος, βλέπετε, το ακούει ο λαός μας, όλοι μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις εξαγγελίες των 2,2 δις, εκεί κινούνται όλοι. 2,2 δις. Φυλάκισαν δηλαδή τις ανάγκες αλλά και τον απίστευτο πλούτο που παράγεται, με μια συντονισμένη κοροϊδία απέναντι στο λαό μας, ότι αυτό είναι που μπορεί να περιμένει, αυτό είναι που δικαιούται. Όταν 20 δισεκατομμύρια δώσαν στους επιχειρηματικούς ομίλους στον προϋπολογισμό, 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ, 12,5 πέρσι, τώρα κοντεύει τα 7 το πρωτογενές πλεόνασμα για να πληρώνει αναχρέωση που δεν πήρε δαχμή ο λαός μας. 120 δισεκατομμύρια χρωστάει το μεγάλο κεφάλαιο για το ένθια που δεν δίνει τόσα χρόνια. 6 δισεκατομμύρια οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο κάθε χρόνο. 90 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμο στο φιλέ, ούτε το 1% των ισχυρότερων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό, κύριε Θεοδωράκη, είναι ο θεσμοθετημένο δημοσιονομικό χώρο που κανένα δεν μιλάει, ακριβώ για να μην φανεί ότι είναι και αυτό ένα κλάσμα. Το μύθι του πλούτου παράγεται σε αυτή τη χώρα από του εργαζόμενου, του αγρότε και του αυτοαπασχολούμενου. Και κοροϊδεύουν όλοι συντονισμένα το λαό ότι αυτέ οι ανάγκε του θα καλυφθούν μόνο σε, μια, σε ένα ποσό ενό-δύο δισεκατομμυρίων κοροϊδία και δεν έχει καμία άλλη τέτοια να καλύψει ανάγκε. Λοιπόν, σε αυτή η απάντηση του λαού πρέπει να είναι καθοριστική. Με του αγώνε στα σωματεία για αύξηση των μισθών και συνολικά αντεπίθεση σε αντιπαράθεση με την στρατηγική τη. Κυβέρνηση τη κυβερνητική πολιτική που εκφράζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Αντιμήθηση ναι. Λοιπόν, γιατί ο πλούτος είναι απίστευτος και σήμερα μπορούν να λυθούν όλα τα σοβαρά ζητήματα διαβίωση του πληθυσμού.
0: Και επειδή ο χρόνος είναι ραδιοφωνικός, με όμικρον σκοτώνει, ξέρετε. Ναι, λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε γερός, ναι. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι, κύριε Στολτήρη.
1: Καλά, επίσης, ναι. Καλή δύναμη σας σε όλους.
0: Ακούσατε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον Λεωνίδα τον Στολτίδη. Βάλαμε τρία ζητήματα στη συζήτησή μας και τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτό το λέω, αυτό το κομμάτι είναι ένα ποίημα χωρίς λέξη. Έτσι λέγεται Poem Without Words. Είναι από την Άν Κλάρκ, καταπληκτικό, και το θυμόμαστε κάπου-κάπου γιατί μας μεταφέρει σε πολύ ωραίες εικόνες. Και μια χρηστική είδηση που διαβάζω τώρα στους συναδέλφους στο Μακεδονία, στο e-makedonia.gr, από τον ΟΑΣΤ, υπάρχει μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού της πλατείας Ελευθερίας. Ουσιαστικά τι αλλάζει, λέει, για τις γραμμές 5 και 33. Εκεί γίνονται τα έργα, ξέρετε, στην πλατεία Ελευθερίας, στις ανάπλασεις της πλατείας. Το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι λοιπές υποδομές μεταφέρονται προσωρινά σε νέο ασφαλή χώρο, διαβάζω στην ανακοίνωση, γιατί ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό λόγω των έργων αυτής της βιοκλιματικής ανάπλασης πλατείας Ελευθερίας. Από αύριο, Πέμπτη, ο τερματικός σταθμός θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Και ουσιαστικά τι αλλάζει οι γραμμές 5 και 33. Η γραμμή 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και η γραμμή 33, ξέρετε, Μάρτ Άγιος Παντελήμονος Βενιζέλου. Τα λεωφορεία αυτά δεν θα πραγματοποιούν τερματισμό στην πλατεία. Εξυπηρέτηση των επιβατών θα διέρχονται κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της οδού Μητροπόλεως. Και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φυσικά, η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες ώρες. We'll be right back.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Τον ευχαριστώ πολύ που βρήκε χρόνο να είναι κοντά μας για λίγα λεπτά. Είναι ο Διευθυντής Σπουδών του Κέντρου Εκπαίδευση Μεταφραστών Μετάφραση. Είναι με λατινικούς χαρακτήρες στα 4 πρώτα γράμματα, το μετά και το φράσι στα ελληνικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μπαμπούρης. Τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαμπούρη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, ζήτησα να μιλήσω σήμερα μαζί σας, γιατί κάθε μέρα έχουμε διεθνείς ημέρες για διάφορα ζητήματα, σημαντικά, λιγότερο σημαντικά, για πολλά που μας προξενούν έτσι μια ενδιαφέρον. Εγώ στάθηκα στη σημερινή μέρα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Έτσι. Από το 1991. Τι σημαίνει για σας αλήθεια αυτό?
1: Πριν από το 1991, απλώς...
0: Εκεί πήρε μια επίσημη υπόσταση, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι σημαίνει για σας η σημερινή μέρα?
1: Για μας η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία να πούμε στον κόσμο πόσο σημαντικοί είμαστε, γιατί ένα θέμα που έτσι ταλανίζει τους μεταφραστές και τους διερμηνείς βεβαίως,
0: ναι,
1: είναι η αφάνειά μας. Δηλαδή στην πραγματικότητα βρισκόμαστε πίσω από σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας,
0: ναι,
1: και δεν φαινόμαστε. Εδώ σκεφτείτε δηλαδή ότι χωρίς τη δική μας δουλειά ο κόσμος θα ήταν κατακρεματισμένος. Δεν θα είχαμε για παράδειγμα διεθνή διπλωματία, έτσι. Δεν θα είχαμε τόσο εύκολο διεθνές εμπόριο. Δεν θα είχαμε διαπολιτισμική διάδοση των έργων της λογοτεχνίας, του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Το ίδιο και και η διάδοση της επιστημονικής και της τεχνολογικής γνώσης. Θα ήταν εξίσου δύσκολες. Οπότε η σημερινή μέρα για μας είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να ενημερώσουμε τον κόσμο και για να τον κάνουμε λίγο να σκεφτεί ότι η μετάφραση βρίσκεται παντού.
0: Μάλιστα. Αν σας ρωτούσα αν έχετε εικόνα περίπου πόσοι είστε αυτοί στην Ελλάδα που κάνετε μετάφραση, που μεταφράζετε, ας πούμε. Έχετε κάποια εικόνα? Γιατί χρόνια υπηρετείτε το χώρο, ξέρω ότι τον υπηρετείτε χρόνια το χώρο.
1: Ναι, τον υπηρετώ πάνω από 3 δεκαετίες. Είναι όμως πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς πόσοι είμαστε ακριβώς, διότι δεν έχουμε ένα επίσημο όργανο, το επάγγελμα είναι ανοιχτό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε πόσοι είναι οι μεταφραστές αυτοί.
0: Τώρα, επειδή
1: σίγουρα πολλές εκατοντάδες.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα το πήγαμε τώρα στην ουσία τη συζήτηση, αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και θα δούμε τι θα γίνει και τα επόμενα. Ξέρετε, μπήκε στο μυαλό μου το εξής, διαβάζοντας για τη Διεθνή ημέρα, και σκέφτηκα ότι την τελευταία φορά που αγόρασα ακουστικά hands-free, όχι με καλώδιο και τα λοιπά, σύρματα, μου λέει τώρα εδώ υπάρχει και μια εφαρμογή που όταν μου μιλάει για παράδειγμα ισπανικά, όλα θα μεταφράζει στα ελληνικά. Δηλαδή η τεχνολογία έχει μπει παντού, να το πω έτσι, και φθηνά ακουστικά, έτσι, δεν το συζητάω. Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία, η ανάπτυξή της επηρεάζει πολλά επαγγέλματα, θα επηρεάσει και το δικό μας, το δημοσιογράφο, να μην κρυβόμαστε. Το δικό σας?
1: Σαφώς και επηρεάζει και το δικό μας. Στην πραγματικότητα, για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα που νιώθουν έτσι την καυτή ανάθεση τεχνητής νοημοσύνης στον σφέρκο τους, για να το πω έτσι λαϊκά, εμείς οι μεταφραστές ερχόμαστε λίγο από το δικό σας μέλλον. Υπό την έννοια ότι εμείς είχαμε μηχανική μετάφραση τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα. Δεν είναι δηλαδή η επίδραση της τεχνολογίας κάτι καινούριο για εμάς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό που συμβαίνει.
0: Κύριε Μπαμπούρη, ξέρετε τώρα που με πήγατε σε ένα συνέδριο που είχα υπολογιστεί πριν από 20 χρόνια ένα λάπτοπ και μου λέει πάτα το συστράν, θα στο μεταφράσει. Ναι, αλλά όταν το μετέφραζε, αυτά δεν καταλάβαινα που έβγαζε.
1: Ακριβώς, ναι. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Αυτά τα ακουστικά, ας πούμε, ότι πηγαίνατε σε μια ξένη χώρα, ναι, λοιπόν, και χρησιμοποιούσατε αυτά τα ακουστικά για να καταλαβαίνετε τι.
0: Εγώ το λέω ειρωνικά όλο αυτό με τα ακουστικά, έτσι. Δεν πιστεύω σε αυτές τις συνήθειες.
1: Ας πούμε ότι το κάνατε όμως. Ναι. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς καμία περίπτωση να πάτε να ταξίδι σε μια ξένη χώρα εσείς και να φέρετε μαζί σας και έναν διερμηνέα να σας συνοδεύει.
0: Αλήμον.
1: Για να σας διερμηνεύει. Οπότε σε κάθε αγορά νομίζω ότι υπάρχουν επίπεδα. Υπάρχουν δουλειές για τις οποίες κανένας δεν θα πλήρωνε ποτέ. Υπάρχουν όμως και δουλειές υψηλού ρίσκου. Όπως στη δικιά μας περίπτωση τα νομικά κείμενα, τα ιατρικά κείμενα, τα κείμενα της Διεθνούς Διπλωματίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί σίγουρα δεν θα αναθέταμε τη δουλειά
0: αλίμονο σε ένα μικρό. Τα εμπορικά, αυτά που αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Δεν το συζητάω. Άρα δηλαδή, να το πω έτσι, όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, να το πω έτσι, ο κλάδος σας θα πρέπει να είναι αυτός που θα πιστοποιήσει ότι αυτό που λέμε είναι έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά ανησυχείτε για τα μελούμενα.
1: Ακόμα και αν σε κάποιες ροές εργασίας,
0: ναι,
1: μπουν οι μηχανές, ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να υπάρχει ως ο τελευταίος κρίκος που θα ελέγχει τα πάντα, και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άλλος από τον εκπαιδευμένο μεταφραστή.
0: Και αυτό βλέπετε όμως στο επόμενο διάστημα να διαταράσετε, δηλαδή να παίρνει άλλη διάσταση?
1: Ακούστε να δείτε, όπως και στο δικό μας επάγγελμα, έτσι και σε πολλά άλλα,
0: ναι,
1: εάν χαθούν θέσεις εργασίας, δεν θα χαθούν εξαιτίας της τεχνολογίας, θα χαθούν εξαιτίας του ίδιου του ανθρώπου. Δηλαδή, εάν κάποιος θεωρήσει ότι μπορεί να κάνει τη δικιά σας δουλειά κλωνοποιώντας σας, γιατί είναι πολύ εύκολο πια να πάρω ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων δικό σας και να δημιουργήσω ένα ψηφιακό avatar που σας νοιάζει με τη φωνή σας. Λοιπόν, αν κάποιος θεωρήσει ότι μπορεί να κάνει τη δική σας δουλειά εξίσου καλά με ένα avatar ή τη δική μου δουλειά με ένα πρόγραμμα μηχανικής μετάφρασης, θα πάει να το κάνει βεβαίως. Από εκεί και μετά βέβαια θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα σε κάποιες δουλειές ίσως αυτό να μπορεί να γίνει σχετικά ικανοποιητικά, αλλά σε κάποιες άλλες βλέπουμε ότι οι πελάτες επιστρέφουν στα μεταφραστικά γραφεία και λένε ότι το δοκιμάσαμε, θέλουμε να ξαναγυρίσουμε σε εσάς.
0: Χαίρομαι για αυτό που λέτε, γιατί συζητώντας και με άλλους συναδέλφους σας, αυτό μου λένε. Στην αρχή έπεσε ένας πανικός, να το πω έτσι, στο χώρο, αλλά μετά κατάλαβαν ότι αυτό που προκύπτει το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά. Κρατήστε τις ευχές μου, εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε γερός και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλα θέματα για τη μετάφραση και τη διερμηνία, όπως σωστά προσθέσατε. Να είστε γερός, κύριε Μπαρμπούλη.
1: Με τα χαρά σου, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Δεν είμαστε χαμένοι στη μετάφραση, έτσι που έλεγε η ταινία. Εμείς μιλήσαμε με τον Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου Εκπαίδευση Μεταφραστών Μετάφραση, ο Βασίλης ο Βαμπούρης ήταν μαζί μας. Αναφερθήκαμε στη μετάφραση με αφορμή την Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας που από το 1991 επίσημα τιμάται η Διεθνή ημέρα. Τα ζητήματα είναι πολλά. Στο τέλος όμως της ημέρας, ο ρόλος του καθενός μας, ξεχωριστά και του ανθρώπου, είναι πάνω απ' όλα, γιατί αυτός θα χτενίσει πραγματικά ένα κείμενο. Το βλέπω και στη δημοσιογραφία. Και το ξαναλέω, δεν δαιμονοποιώ την τεχνολογία, κάθε άλλο την υποστηρίζω σε κάθε βήμα. Και θυμήθηκα τώρα, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον. Όταν είχαν μπει οι υπολογιστές κανονικά στις εφημερίδες, βγαίναν και τα διορθωτικά, ξέρετε, εκεί υπογραμμίζει τη λέξη. Τότε ο πρωθυπουργός ήταν ο αείμνηστος ο Κώστας Σιμίτης, οπότε πατούσε τη λέξη Κώστας Σιμίτης, την έβγαζε λάθος. Και όταν πατούσε στην προτινόμενη αλλαγή, τι είναι αυτό, ας πούμε, τι πρέπει να βάλει, έλεγε Κουλούρη Θεσσαλονίκης, δεν γίνεται έτσι.

Δύο αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα θα ήθελα να κάνω. Σας είπα λίγο νωρίτερα, το ακούσατε που το συζητούσαμε και με τον κύριο Στολτίδη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αναφέρθηκα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας χθες, μιλώντας και για τα ευρήματα που βγήκαν από αυτήν την εφαρμογή, αυτό το app, το MedWatch, και ουσιαστικά εντοπίστηκαν ευρήματα σε 119 οδοντιατρία που φέρονται να έκαναν θεραπείες που δεν επιτρέπονταν. Άλλα 231 ευρήματα για θεραπείες για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια από τον ΕΟΦ, 11 διαδικτυακές διαφημίσεις για Botox Pots και άλλες ενέσιμες θεραπείες, και πάει λέγοντας 468 περιπτώσεις μη γιατρών που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Όλα αυτά, είπαμε, προκύπτουν μετά από αυτά που συνέβησαν με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Το τι συμβαίνει στην υπόθεση και με το Ριγέι Κουστούμι και το γιατρό και αν οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την κυρία Γάκα κλπ. Δεν χρειάζεται να επιμείνω πολύ περισσότερο σε όλο αυτό. Το παρακολουθείτε καθημερινά. Είναι ένα τρομακτικό, δυστυχώς κοινωνικό, δικαστικό, αστυνομικό σύριαλ. Θα κλείσω με αυτό που έλεγα στην αρχή, με τα καύσιμα και την ενέργεια και τα μέτρα που λαμβάνονται κτλ. Σας θυμίζω πως χθες συνεδρίαζε, άτυπο ήταν η συνεδρία των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δουβλίνο. Το σημαντικό όμως είναι, πέρα από αυτό που σε εισαγωγικά εκλιπαρούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ή τουλάχιστον περισσότερο οι φτωχότερες, να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρθούν μέτρα. Εξάλλου σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν και η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ελαστικότητας για τα καύσιμα, γιατί δεν πάει το πράγμα έτσι. Ας κρατήσουμε μόνο τη φράση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Γιόγκερσεν, ο οποίος είπε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά θα έχουμε δύσκολο χειμώνα όχι μόνο μετεωρολογικά, φυσικά, αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων. Της ενέργειας γενικότερα.

Αυτά. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το blender από την πρίζα. Μην μου αγχώνεστε. Σε 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μάγκο που ρύθμισε τον ήχο. Τα πήγε μια χαρά και το εύχομαι καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μας, όπως κάνετε καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις, για τις καλησπέρες. Είπαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από μια ταινία, Το Κορίτσι στον Ήλιο. Αν το θυμάστε, φυσικά το θυμάστε. Το έχετε δει καμιά 45 φορές όλα τα χρόνια. Εκεί έχει μια σκηνή που η πρωταγωνίστρια γυρίζει την Αθήνα, ξέρετε, και γυρίζει από το νησί. Εκεί ακούγεται ένα μοναδικό τραγούδι σε στίχους του Παπαστεφάνου. Και λέει: σε ζητώ, σε ψάχνω, γιατί δείχνει όμως και το Βόγλι που ξέρετε, έχει με το παλτό καλοκαιριάτικα, γυρίζει μέσα στην Αθήνα. Γυρίζει πλατεία Συντάγματος, τώρα τα πιο γνώριμα μέρη, έτσι, δεν είναι φυσικά όπως ήταν έτσι. Και όλα αυτά γιατί ο Γιάννης Βόγλης ήταν ένας πολύ αγαπημένος, πολύ αγαπημένος. Και το κανονικό το όνομα ήταν Ιωάννης Γκόγλης. Εμείς τον αγαπήσαμε σαν Γιάννη Βόγλη και είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα το 1937 στην Αθήνα. Έφυγε το 16, αλλά παραμένει πάντα αγαπητός. Και με αυτό το τραγούδι θα βγάλουμε το blender από την πρίζα του FM100. Θα δώσουμε τη σκητάλη στην Ευδοξία την Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια ο Πόλης ο Μαυρόπουλος γυρίζει την πόλη για να σας φέρει πολλή μουσική. Και μείνετε συντονισμένοι πολύ απλά στον FM100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοινώσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά 4 παρεμβάσεις, 2 φυλές και καύσιμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Επιδότηση στο ντίζελ κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή κάτω από το 1,75, ρύθμιση οφειλών από 75 σε 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισσες με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Παράταση έως τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης σε μόλιβδη και ντίζελ προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα η Hellenic Energy. Σε 4 ώρες θέση εργασίας από αυτή την ώρα έως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρούν στην ανέτεια όπως καταγγέλνουν απόλυση σταθμάρχη και ζητούν την επαναπρόσληψή του. Η κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του Μετρό, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί αύριο ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξουν αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Ξεκινούν την Παρασκευή τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει περιφέρεια για το σύνολο των μαθητών ομαία του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Κατεπίγουσα προκαταρακτική εξέταση για μια από τις δύο ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων, διέταξε ο προϊσταμένος της εισαγγελίας εφετών. Πρόκειται για κλινική, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Σε κέντρο διαμαρτυρίας, μαχημή της δίωξης και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, οργανώνουν σε μία ώρα έξω από το διοικητήριο οι τοπικές ΕΛΜΕ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 48 ώρες ισχύει του έκτακτου δελτίου, προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θελώδεις ανέμους 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε αεροπειρατείας εμπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως έγινε γνωστό, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπρούκ της Σαουδικής Αραβίας, επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από το δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν πλέον ανοιχτά για τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Πόλης Μαυρόπουλος, ξεκινάει η εκπομπή, μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με 2 αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 8 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε, χωρίς μετρό για 4 ώρες σήμερα, η πόλη πρέπει να ξεκίνησε η στάση εργασίας, στην οποία έχουν προχωρήσει εργαζόμενοι. Έως τις 5 θα διαρκέσει, καθώς αντιδρούν στην απόλυση του σταθμάρχη και το σωματείο τους χαρακτηρίζει την απόλυση ως άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση επαναπρόσληψή του. Μπήκε το μετρό στη ζωή μας, καταλαβαίνετε ότι πολύ γνωστά ταλαιπωρηθεί. Όπως πολλοί είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται αυτή την ώρα χρησιμοποιώντας τίμου δανείων για το κατέβασμα προς Θεσσαλονίκη, γίνονται έργα στο ρεύμα από το Ρήσιο προς Θεσσαλονίκη, εκεί ακριβώς από τον κόβο του Νέου Ρησίου μέχρι και ακριβώς την έξοδο προς Χαλκιδική. Εκεί ακριβώς και υπάρχει ένα απίστευτο ποντιλιάρισμα. Έχετε το κατά νου. Και επειδή είναι ασφυκτικά γεμάτος και ποντιλιαρισμένος ο δρόμος, πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την τηλεφόρο Μηχανιώνας αεροδρομίου και εκεί επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κουφούζι αυτή την ώρα. Υπομονή. Υπομονή σήμερα. Τι ωραία καρέκλα, που λες και εσύ Γιώργο, ε. Καρέκλες, καρέκλες.
1: Εγώ το λέω.
0: Εν τω μεταξύ, λίγο πριν με πήρε ο κουμπάρος μου, ο Μίστερ Πίκοκ και Ντεζαβού και λοιπά, ο Φώτης Μεσιάρης, και μου λέει τι να κάνω, είμαι εδώ, είχε γίνει και ένα τύχημα εν τω μεταξύ, ακριβώς κάτω από τη γέφυρα του Ρησιού, αυτό έχει τώρα πάνω από μία ώρα περίπου, ναι. Και γινόταν, θέλω να δεις, μόνο αυτό έλειπε να γίνει και το ατύχημα. Και πήγε από πίσω από τους αγαράδες, βγήκε εδώ προς τη Θέρμη, τι να κάνει αναγκαστικά με αυτό το ποντιλιάρισμα αυτή την ώρα. Είπαμε, είναι το ποντιλιάρισμα από τον κόμβο ακριβώς του Νέου Ρησίου, από τη γέφυρα του Νέου Ρησίου μέχρι και εκεί ακριβώς που υπάρχει η έξοδος προς Πολύγυρο.

0: Τώρα να διαβάζω και το μήνυμα ότι κάτι πρέπει να γίνεται και στην αεροδρομίου. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Να πούμε ότι γίνεται ο κακός χαμός και μέσα στο νεορίσιο αυτή την ώρα. Γιατί ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει, προφανώς γνωρίζοντας ή έχοντας ακούσει εμάς ή άλλα ραδιόφωνα, τέλος πάντων, που ενημερώνουν τον κόσμο για αυτό που γίνεται. Και είναι γεμάτη η κεντρική οδός μέσα στο νεορίσιο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν και πού θα πάνε. Θα πάνε από τον άλλο δρόμο για να βγουν στη Μηχανιώνας, αλλά και εκεί είπαμε.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί γίνεται άλλος χαμός. Υπομονή. Υπομονή. Ενώ σήμερα στην Παφέ, ξαφνικά ενώ γινόταν κοφούζιο τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα είναι στα καταπράσινα όλα.
1: Ζάφαρε.
0: Τι πάθανε. Σταματήσαν τις εργασίες.
1: Και μάλλον τελείωσε η ασφαλτόστρωση.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι, τόσο γρήγορα.
0: Τι κάνανε, τι κάνουνε, δεν ξέρω, θα μας ελάβουν. Χθες είδαμε Άρη πραγματικά, ο οποίος ήταν μετά το 11ο λεπτό εκπληκτικός. Ήτανε δύο κλάσεις πάνω από τη Λεμάν. Κέρδισε με 13 πόντους και θα μπορούσε να είχε και 20 πόντους. Ο οποίος ήταν και άστοχος στα τρίποτα, δηλαδή αν έμπαιναν και τα τρίποτα και αν ήταν και αν μπαίνανε φουριός, γιατί θα μου πείτε είναι και το πρώτο μάτς. Εντάξει, όλα δικαιολογούνται. Αλλά όταν μετά το 11ο βρήκε τους ρυθμούς του και βρέθηκαν οι παίκτες μεταξύ τους, είδαμε αυτό που είδαμε και θα δούμε σίγουρα πάρα πολύ καλά πράγματα και από τον Άρη αλλά και από τον ΠΑΟΚ. Εγώ το ξαναλέω, σήμερα ο ΠΑΟΚ 7.30 με τη Μαρέσα.

Και μιας και μιλήσαμε για Άρη, στο ξεκίνημα έχουμε και αυτό το πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για την ΠΑΕ Άρης αυτή τη φορά. Για αυτό το γκράφιτι για το οποίο έγινε πάρα πολύ λόγο, το οποίο είχαμε σχολιάσει και εμείς εδώ στην εκπομπή μας, το οποίο είχε εμφανιστεί σε εξωτερικό τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης και η Επιτροπή επέβαλε χρηματική ποινή ύψος 20.000 ευρώ. Παρότι το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε ήδη σβηστεί μετά από άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του συλλόγου και έπειτα από την εισαγγελική παρέμβαση που είχε προηγηθεί. Μια υπόθεση που είχε πάρει πραγματικά πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή η επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες είχε επιβάλει και πρόστιμο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με 30.000 ευρώ για τα επεισόδια σε συμπλοκές στο Περιστέρι. Όπως πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις είχε προκαλέσει αυτό το γκράφιτι, τώρα πολλές συζητήσεις και έχει προκαλέσει και αυτή η απόφαση για την ποινή, γιατί είπαμε ότι το γκράφιτι σβήστηκε άμεσα. Το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς καλείται ο Άρης αυτή τη στιγμή να πληρώσει 20.000 ευρώ.

0: Ο Γιώργος έχει τρελαθεί στη συνέχεια να μην γυρνάει την οθόνη του υπολογιστή του να μου δείχνει την είδηση για αυτούς τους ζωηρούλιδες εκεί, τους πιλότους.
1: Κοίταξε.
0: Για τους οποίους έγινε μπάχαλο, ε.
1: Εν τέλει αποδείχτηκε ότι ο ένας από τους δύο ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο, έτσι λένε.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό έγινε συμπλοκή και...
1: Έγινε συμπλοκή, είχε μαχαίρι και έγινε και μεταξύ επιβατών και του δεύτερου πιλότου. Εν τέλει όλα καλά.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε τι μπορούσε να γίνει.
1: Ναι.
0: Έρχεται και Οκτώβριο σιγά σιγά και διάβαζα τις προβλέψεις του μετεωρολόγου του Τσατραφεύγα.
1: Τσατραφεύγα.
0: Ο οποίος έλεγε ότι θα έρθει φουργκιόζος Οκτώβριος.
1: Κοιτά που τώρα έβλεπα για έκτακτο δελτίο.
0: Πάλι έκτακτο. Δεν θέλω να αλλάξω έκτακτα.
1: Ορίστε, το βρήκα.
0: Έχουν τρελάνει μετά. Τι λέει το έκτακτο.
1: Κόκκινη προειδοποίηση. Από σήμερα Τετάρτη. Στα ανατολικά και νότια της χώρας. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες.
0: Έρχεται όμως Οκτώβριος και έχουμε και διαφημιστική καμπάνια που τρέχει στα social media στις χώρες των Βαλκανίων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης που επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες για το εορταστικό τριήμερο της πόλης. Με εικόνες από τα αξιοθέατα, τα μνημεία της εκκλησίας, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Τα βίντεο προβάλλονται τόσο στη Ρουμανία με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης του Στέλιου Αγγελούδη και φορέων για την προώθηση της δράσης Destination Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις γειτονικές χώρες. Ενώ διαβάζω εδώ ότι αυξημένο από νωρίς είναι το ενδιαφέρον από τουρίστες που θέλουν να περάσουν στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου και ήδη υπάρχει κίνηση με προκρατήσεις στα ξενοδοχεία, ενώ σταδιακά θα αυξάνεται το ενδιαφέρον και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερες κρατήσεις. Μακάρι και να γίνει και sold out η πόλη.

0: Έλα Γιώργο, τι βλέπεις τώρα? Είναι είδηση. Τώρα ανέβηκε.
1: Ανέβηκε στις 12:20, δεν έχει πολλή ώρα. Έγινε ένα περίεργο σκηνικό στο κέντρο της πόλης. Σήμανε συναγερμός για δικυκλιστή που είχε καραμπίνα πάνω του.
0: Κυκλοφορούσε, βλέπουμε και το στιγμιότυπο.
1: Στην Εγνατία και Συγκρού. Αλλά μετά από έλεγχο της Ελλάς, διαπιστώθηκε ότι ήταν νόμιμο. Όχι, ότι ήταν, την είχε σε θήκη κανονικά.
0: Αλλά ήταν νόμιμο. Εντάξει, τρομοκρατήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, να δει κάποιον δικυκλιστή να κυκλοφορεί έτσι με την καραμπίνα πίσω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν
0: δεν είναι
1: μέσα...
0: και το πιο σύνηθες φαινόμενο.
1: Όχι, δεν είναι.

Τώρα να πούμε πως το σινεμά στις γειτονιές, το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, μετά από σχεδόν ένα μήνα προβολών σε πλατείες πάρκα, σχολικές αυλές και δημόσιους χώρους στη Θεσσαλονίκη, φτάνει στην τελευταία του στάση. Με το φεστιβάλ να ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο

Αλλά ρε Γιώργο, να είναι ο Χάνταγουε εδώ και να μην τον πάρω χαμπάρι. Να πάω να του δείξω. Έχω φωτογραφία στο στούντιο που τον έχω συνέντευξη στο FM 101 το καιρό εκείνο. Και τον έχω και από όλο αυτό που έγινε μετά εκεί που ήμασταν στο Μπουντρούμ. Που τον είχαμε αποκλεισκόντας στο άσπρο μαύρο, βέβαια, το πάρτι που είχαμε κάνει. Τι κομματάρα. Συνεχίζει να ξεσηκώνει, συνεχίζει να αρέσει. Ωραίες εποχές, ωραίες.

Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ στο φέστιβαλ πρώτη είδηση λήξη συναγερμού στα δικαστήρια. Φάρσα ήταν τελικά το τηλεφώνημα για τα 6 κιλά εκρηκτική ύλη στο Πόγιο Πάρκινγκ. Γιατί συνέβη και αυτό σήμερα. Και τρομοκρατήθηκαν οι πάντες και ακοινώθηκαν τα δικαστήρια για μία ακόμα φορά. Και λέω, δηλαδή, αυτά τώρα ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο να κάνει αυτή τη φάρσα και να ταλαιπωρηθεί τόσος κόσμος, πόσο διαταραγμένος πρέπει να είναι.

Τώρα να πούμε πως μετά τη γυάλινη βιβλιοθήκη ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο που βρίσκεται στη Νέα Παραλία, διαμορφώνοντάς το σε εικαστικό χώρο γκαλερί. Και όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τα εγκαίνια της γυάλινης πινακοθήκης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 11.30 το πρωί στον κήπο της Σάμου, εκεί στο ύψος της Παρασκευοπούλου είναι, και πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γκαλερί με σύγχρονες αρχιτεκτονικές, μουσιακές και κατασκευαστικές προδιαγραφές. Υπάρχει και πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία και φιλοδοξεί να γίνει ένας ζωντανός τόπος συνάντησης δημοτών και επισκεπτών της πόλης.

0: Να πούμε πως η Θεσσαλονίκη μας ζει και για τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μαρέας, αλλά πολύ περισσότερο για τον αυριανό της εθνικής μας, που είναι sold out, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, και έγινε sold out και αυτός ο αγώνας και ο αγώνας της Κυριακής σε χρόνο ντετέ. Ενώ μέσα στον Οκτώβριο έρχεται και το El Clásico, και διάβαζα για το El Clásico ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ ότι προκαλούν αντιδράσεις οι τιμές των εισιτηρίων. 25 Οκτωβρίου είπαμε θα πραγματοποιηθεί, 10 η ώρα το βράδυ, και η Μπαρτσελόνα ήδη έχει διαθέσει την πρώτη παρτίδα εισιτηρίων για τα μέλη του συλλόγου με τιμές, ακούστε, να κυμαίνονται από 649 έως 1149 ευρώ.
1: Ρουνίζει το κεφάλι μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια τρέλα για αυτή την Μπαρτσελόνα που είναι από κυριολεκτικά άλλο πλανήτη. Πραγματικά, και χαιρόμαστε να τη βλέπουμε. Αλλά τρελόμαστε και μας ζαλίζουν και αυτές οι τιμές. Από 649 έως 1149 ευρώ το εισιτήριο, παρακαλώ.

0: Να και η είδηση που σας έλεγα πριν. Για πες την, Γιώργο.
1: Ναι. Ότι σήμερα δεν έχουμε έργα στην Παφθέ, το είδαμε, αλλά θα ξανακλείσει κάποιες λωρίδες, όχι όλες, αλλά αυτή τη φορά της δεξιάς λωρίδας και τη Λέα.
0: Μάλιστα. Σήμερα μια χαρά και μάλλον από αύριο ξανά
1: δεν έχουν δοθεί ακόμα ημερομηνίες για το τι θα γίνει και πότε, αλλά το περιμένουν.
0: Θα αρχίσει η απίστευτη αυτή η ταλαιπωρία.

0: Οτιδήποτε θέλετε, το στέλνετε Messenger ή Instagram, Όλης Μαυρόπουλος στα λατινικά. Εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, εδώ είμαστε 2312 85 106. Πάμε στο πακετάκι και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνία. FM 100, TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Φοβερό τραγούδι. Μεσχέ Μινιμάλ και Δάκης. Ακούσατε λίγο πριν και το σποτάκι του Μεσχέ Μινιμάλ. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο live της Μονής Λαζαριστών. Και να σας πω πως αύριο εδώ στην εκπομπή μας θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για το live του Μεσχέ Μινιμάλ. 20 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη.

0: Να σας το πω από τώρα. Αύριο είπαμε θα δώσουμε προσκλήσεις για τη συναυλία του Μεσχέ Μινιμάλ. Και μεθαύριο θα δώσουμε για Μάριο Φραγκούλη. Πέντε διπλές. Γράμματα και θάματα. Αχ, το φάγατε το κορίτσι μας. Τζέι. Τζέι Τούνι. Έκλεισε. Έκλεισε, λέει, το κρουασάν άδικο.
1: Εντάξει.
0: Το Μάρτι.
1: Εντάξει. Έκλεισε, αλλά έχει πόσα άλλα πράγματα.
0: Περίμενε, περίμενε. Δεν έκλεισε έτσι απλά, γιατί λέγονται διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά εγώ νομίζω, διάβασα, όχι νομίζω, διάβασα ότι το έκλεισε μετά αυτά, εξ όσων δήλωσε η ίδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι το έκλεισε επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά και για να το μεγαλώσει, για να προλαβαίνει την παραγωγή.
1: Α, ότι οι υποδομές δεν είναι αρκετές.
0: Έγραψε έτσι ακριβώς. Το Παρίσι για ακόμη μια φορά ήταν υπέροχο. Ανυπομονώ να έρθω πάλι. Θα πάει το κορίτσι μας, Γιώργο. Θα πάει.
1: Θα πάει. Πώς θα μου πάει.
0: Την καλησπέρα στον Δημήτρη Φλιάτουρα από τη βροχερή Κορινθία. Θες ήταν καλοκαιρινή. Αργά είδα το μήνυμα, Δημήτρη μου. Χαιρετίσματα και το φίλο σου, το Μιχάλη. Και να πούμε μια και πήρε ο Δημήτρης ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός, κέρδισε. Μέσα στο Κάουνα, σε αυτό το εκπληκτικό γήπεδο που το θαυμάσαμε όλοι, της Άλγκυρης με 93-91, το έβλεπα τον αγώνα. Έχει μέταλλο, έχει προπονητή που είναι ούκο λίγα χρόνια στον πάγκο, έχει ομαδάρα, έχει παίκτες με προσωπικότητα, τα έχει όλα ο Ολυμπιακός. Και για μία ακόμα φορά, αναμφίβολα θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη.

Την καλησπέρα μου και στον Νότι Τζίμπλε εκεί στα αξιωτικά κουφάλια. Καλησπέρα στην Αθήνα που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στη Μυτιλίνη.

0: μιας και μιλάμε για συναυλίες, ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση για τον Αλέξανδρο Τζουβέλα, ο οποίος γέμισε και το ΆΚΑ. Και έκανε και αναρτήσεις διάφορες. Γιατί σοκαρίστηκε και ο ίδιος, δεν το περίμενε.
1: Νομίζω έπιασε και ρεκόρ πανευρωπαϊκό σε stand-up sold out παράσταση με θεατές, κάτι τέτοιο.
0: Τώρα για διάβασε εκεί τι διαβάζεις.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος Τζουβέλας έρχεται 16 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena, αλλά έγινε sold out πολύ γρήγορα και βγήκε και δεύτερη ημερομηνία 17 Οκτωβρίου την ίδια ώρα στις 9 το βράδυ.
0: Μπράβο. Και πάντα έχω να πω ότι κάποιος όταν έχει τόσο μεγάλη επιτυχία και γεμίζει και το ΆΚΑ και το PAOK Sports Arena, κάτι

0: Ωραίο αυτό, ε.
1: Σ' άρεσε πολύ, πολύ. Αλλά και αυτό θα δει.
2: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Είναι φαν ο Γιώργος αυτό το τραγούδι και με κοιτάει σαν να περιμένει πότε να το βάλω.
2: Και είναι ο ίδιος καλλιτέχνης με το προηγούμενο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι ο Τέντου Σίμς. Πριν ήταν ο Τζακ Σαβορέτη. Για να γράφει εδώ το αγόρι μας και κάτι. Να κάνουμε και τα ιδιαίτερα σεμινάρια. Καλησπέρα στο δικό μας το κορίτσι. Μέρι Μερούλα Μαράκι Μαριό. Να την ακούτε κάθε βράδυ 7 με 9. Να το βλέπετε κι εσείς από άλλη μεριά. Δες το από άλλη μεριά με την Μέρι Λεριά.

0: δεν ξέρω, δεν πήρα αυτή τη εβδομάδα στι τηλεθεάσει με τα πρωινάδικα να δω τι γίνεται. Αλλά βλέπω τον Σαλιάνγκα, ο οποίο αρχίζει τι κόντρε και τι ίδρυγε και τα μαλώματα από πολύ νωρί. Και φαντάζομαι, λέω, αυτό το αγόρι. Βαψομαλιά είναι έτσι, να τα λέμε όπω είναι, γιατί ο ίδιο σου είπε ότι τα βάφη. Σκουρτάβου και αυτά και τα φρυδάκια. Λοιπόν, και. Συνέχεια έχει κόντρες και μαλώνει στον αέρα. Χθες μάλωσε με τον περιφερειακό διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον Διονύση Αναστασόπουλο. Δεν το θέλω άλλο, είπε. Κλείστε τον, τον έκλεισε. Για όλο αυτό τον κακό χαμό που έγινε με. Και όλη αυτή την τροπή που παίρνει υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Με αυτή τη διευθύντρια. Κατ' εμέ απαράδεκτη για αυτό που έκανε, αλλά απαράδεκτη και η στάση αυτών των γονιών που πήγαν και την ξυλοκόπησαν και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Και έχει δημιουργηθεί και θε, να δούμε τι θα βγει και από όλη αυτή την ιστορία.
1: Τώρα που βλέπω λίγο τις τηλεθεάσεις, έχω να σου πω ότι στην prime time. Τις καθημερινές.
0: Α, την prime time το πρωί. Πιάσαμε τα πρωινά δικά στην prime time.
1: Για το ρυφηφείο, τη Σαρώνη.
0: Α, το ρυφηφεί, ναι.
1: Είναι πρώτο.
0: Το ρυφηφεί πραγματικά Σαρώνη, έτσι ακριβώς όπως το είπες, Γιώργο. Δεν ξέρω, χθες, για χθες βλέπεις.
1: Και για Δευτέρα, Τρίτη.
0: Χθες, είναι... ας πούμε, Ολυμπιακός, τι τηλεθέαση. Ο Άρης, τι τηλεθέαση. Γιατί εμείς, ας πούμε, δεν βλέπαμε μπάσκετ. Εγώ έβλεπα Ολυμπιακό, μετά πήρα Άρη, πήγα Σερί.
1: Δεν υπάρχει στις...
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Σαμποτάζ μας κάνουμε για τον μπάσκετ.

έλεγα, για το Σολιάνκα Τάβαλα και με την Χατζίδου. Την πήρανε κάτι δηλώσεις και τη σχολίαζε μετά. Αφού έκανε τις δηλώσεις η Ελένη Χατζίδου και ξέφρασε βέβαια και την πικρία της, γιατί φέτος τη στείλανε από το κανάλι που ήταν και δεν συνέχισε. Έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι στην εκπομπή της δεν είχαν, λέει, στείλει κάμερα σε αυτούς που ήξεραν ότι θα βρίσουν. Είπε και άλλα για την ψυχαγωγία κλπ. Και το σχολίασε ο Σαλιάνγκας, είπε, βγαίνει τώρα, λέει, η Ελένη Χατζίδου και καταγγέλει ότι υπάρχουν εκπομπές που στέλνουν ανθρώπους που ξέρεις ποιον θα βρίσουν και δεν τον είχαν κάνει ποτέ αυτή η αλήθεια. Διπλωνεύτηκε, είπε και άλλα ο Λιάνγκας. Σιγά μην το άφηνε ασχολίαστο.

0: Σάντο ο Βουτυράκη, πάντα γρήγορο. Επίκαιρο στην Όβαλη ήταν το μάτς. Ναι, εκεί τα βλέπαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν υπάρχει μέτρηση για τα συνδρομητικά. Γι' αυτό, Γιώργο, έτσι εξηγείται, να ξέρεις.
1: Τα λύνει όλα, ε.
0: Μα τι.
1: Τα λύνει όλο, Βουτυράκη.
0: Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα είναι και στο Pauk Sports Arena και αύριο θα μας ενημερώσει για όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Α, και ένας ακόμα μικρούλης συνομιλικός.
1: Ποιος?
0: Ο Μιχάλης Ρακιτζής. Ρακιτζής και χαριτοδιπλωμένος ξεκινάνε εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα από αυτό το Παρασκευοσάββατο και για όλα τα Παρασκευοσάββατα του Οκτωβρίου. Πάμε, ζωηρούλιδες. Και μικρούλιδες.

0: Είμαστε του μπάχαλου γενικά, τι να κάνουμε. Γιατί ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση ότι
1: το μετρό λειτουργεί κανονικά. Γίνεται η στάση εργασίας, αλλά επειδή είναι αυτόματο και δεν χρειάζεται κάποιον μέσα,
0: λειτουργεί κανονικά. Απλά δεν υπάρχει το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μας το είπανε πιο νωρίς.

0: οδεύοντας προς το φινάλε. Να σας πω πως ακριβώς η ίδια κατάσταση συνεχίζει και επικρατεί στη Μουδανίων, εκεί από το Γκόβο, από τη γέφυρα του Ρησίου, μέχρι ακριβώς και την έξοδο προς Πολύγυρο, δηλαδή λίγο πριν τη γέφυρα του αεροδρομίου. Εκεί ανοίγει ο δρόμος, όπως και το ρεύμα από Μηχανιώνα προς Θεσσαλονίκη, και εκείνο είναι μποτιλιαρισμένο γιατί πολλοί κόσμος προσπαθεί να αποφύγει τη Μουδανίων και πάει από κάτω, έχει και τα φανάρια και επικρατεί ένα κομφούζιο αυτή την ώρα, συνεχίζει και επικρατεί κομφούζιο. Λίγο πριν από τις 2.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία. Εδώ θα είμαστε. Και μην ξεχνάτε, αύριο σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε για τελευταία συναυλία στη Μονή Λαζαριστών από τον εκπληκτικό Μενσιέ Μινιμάλ. Για χαρά.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλου.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
8: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη τηλεφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Ελίνα Τούκους-Μπαλίδου, στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας και στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά 4 παρεμβάσεις για οφειλές και καύσιμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Παράθεση έως τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης σε αμόλυβδη και δίζελ προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, ανακοίνωσε η Hellenic Energy. Το μέτρο που ισχύει από τις 14 Ιουλίου αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Πανικόπλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Ανακοίνωσε μια από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Αναφέρει στη δήλωσή του σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών στο δίζελ. Για μόλις 15 μέρες, μια εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σχολίασε ο Νίκος Παπάς. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ασχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος, τα καρτέλ, χτύπημα στην ασχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και σφραγίστηκε μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στους διαχειριστές για την ακαίνωση του χώρου, καθώς στην κλινική εξακολουθούν να νοσηλεύονται ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Βαρύτατες αιτιάσεις για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών διατυπώνει ο Άριος Πάγος, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που επηρέασαν την ανακριτική διαδικασία και στέρισαν από τις οικογένειες θυμάτων κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, ανέφερε ο πατέρας του μοναδικού πολυτραυματίου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατά τη διάρκεια της 35ης συνεδρίασης της δίκης. Ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού πολυτραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κόμμα, περιέγραψε επί μία ώρα ενώπιον του δικαστηρίου τις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο ταξίδι, καθώς και τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στην ανέτεια όπως καταγγέλουν απόλυση σταθμάρχη. Η κινητοποίηση όμως δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μετρό. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί αύριο ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας εξαιτίας των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξουν αλλαγές στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας. Θα διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως.

0: Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που κήρυξαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία διαχείρισης του μετρό προσέφυγε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά του σωματείου, με το πρωτοδικείο να κρίνει παράνομη τη στάση. Οι εργαζόμενοι, όπως είπαμε, κάλεσαν σε στάση εργασίας. Το μετρό όμως λειτουργεί κανονικά. Ξεκινούν την Παρασκευή τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών με ειδικές ανάγκες του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ως σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη. Τριαντόπουλος, αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση απορρίτου αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Το παραπέντε αποφεύθηκε αεροπειρατεία σε εμπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης το πρωί και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από το δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν πλέον ανοιχτά για τρομοκρατική ενέργεια. Φόβους για περαιτέρω ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη προκαλεί η προτινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Οι ανησυχίες εκδίνονται και από το γεγονός ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι επίσης χαμηλά. Αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων ομάδα μοτοσυκλετιστών, είναι σε εξέλιξη σήμερα στη Γερμανία αλλά και στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και την Ολλανδία, όπως δήλωσαν οι γερμανικές αρχές. Επιστρέφουμε στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετήσει την οικονομία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος εμέσως στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αναφέρθηκε και στις τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα, θέρμανση, δάνεια, χρέη, εφορία και ταμεία.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρελαίο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής.
0: Σφραγίστηκε η κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη με τα νεότερα στοιχεία να συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Περισσότερα θα μας πει η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Δεν σε ακούμε, Ελίνα, δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω αν είσαι σε κάποιο σημείο ή αν μπορείς να σταθεροποιηθείς κάπου. Ελίνα, μας ακούς? Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει καλά η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελίνα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, Σπύρος Μαζάνης, σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν τον ιατρικό κλάδο μετά τις αποκαλύψεις ύστερα από το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη.
3: Κυβατική ιατρική δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα η εξειδίκευση της κβαντικής ιατρικής. Και πρόσφατα ο καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας και πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο Αθανάσιος Δημόπουλος, χαρακτήρισε τον όρο νεολογισμό και διευκρίνησε ότι δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Υπάρχει κβαντική φυσική, η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική για τα μηχανήματα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι διαγνωστικά, δηλαδή σε ακτινολογικά μηχανήματα, σε μαγνητικούς τομογράφους κτλ. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχει κβαντική φυσική.
4: Μάλιστα. Τώρα, ακούμε επίσης για βιοσυντονισμό. Ακούμε για βιοανάδραση. Σήμερα η συνεργάτηδα και συμπορεύτρια πολιτικά με την κυρία Καριστιανού, αλλά μίλησε και ως νομικός της, η κυρία Γρατσία, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, παραδέχθηκε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού, ο οποίος είναι, λέει, όπως είπε, νόμιμος, και υπάρχουν εκατοντάδες ιατροί ανά την επικράτεια που έχουν τέτοιο εξοπλισμό βιοσυντονισμού. Καταρχάς, όταν λέμε ο όρος βιοσυντονισμός και βιοανάδραση, είναι αποδεκτός από την ιατρική επιστημονική κοινότητα?
3: Κοιτάξτε, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει με μια εκλογική απόφαση του 2016, 24/8 του 2016, για τον βιοσυντονισμό και τις συσκευές βιοσυντονισμού και βιοανάδρασης. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, όπως την έχει δημοσιεύσει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί διαγνωστική μέθοδο της συμβατικής ιατρικής. Ανήκει στις εναλλακτικές μεθόδους και η αποτελεσματικότητά του δεν θεωρείται επιστημονικά τεκμηριωμένη.
0: Τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε εκ νέου την Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, σε ακούμε.
2: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα. Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις σχετικά με αυτή την ιδιωτική κλινική, την οποία ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, είχε χαρακτηρίσει κλινική φάντασμα. Σήμερα η κατάσταση είναι πιο ήρεμη, πλην όμως υπάρχει έντονη ανησυχία στους συγγενείς των νοσηλευωμένων σχετικά με το τι μελιγενέστε, καθώς δόθηκε μεν περιθώριο 15 ημερών στην κλινική για να μεταφερθούν σε άλλες δομές υγείας οι ασθενείς. Όμως αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες ούτε στον ιδιωτικό αλλά ούτε και στο δημόσιο τομέα. Να πούμε επίσης ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα μέλη της Επιτροπής Ιδιωτικών Ελέγχων Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο στην κλινική το 2025, αλλά δεν βρήκαν το ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε παρανόμως και διαφημίζονταν μάλιστα στα social media ήδη από το 2016 σε βίντεο. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε την λειτουργία του παράνομου ογκολογικού τμήματος, όπου γινόντουσαν χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει προαπαιτούμενη άδεια. Ενώ να πούμε ότι χθες, στην εισαγγελική παρέμβαση που είχαμε από τον εισαγγελέα Λεωνίδα Νικολόπουλο, θα κληθούν να καταθέσουν ανομοτή τα μέλη αυτής της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα οι αποκαλύψεις για το τι γινόταν εκεί μέσα είναι πραγματικά αδιανόητες, καθώς υπάρχουν καταγγελίες μέχρι και για ξυλοδαρμούς των ανθρώπων αυτών που νοσηλεύονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα του Κουσμπαλίδου. Σε ένα ακόμη πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και 3 χρόνια και αφορά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο μίλησε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του λεγόμενου μπαζώματος του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.
5: Μια μερική δικαίωση βέβαια έχουμε από την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Για μας δύο είναι τα λάθη. Το ένα είναι το μικρό αδίκημα, η παράβαση καθήκοντος, που για μένα θεωρητικά δεν ήταν στα καθήκοντα του παρά το Πρωθυπουργό, που είναι ο Τριαντόπουλος, να είναι στο πεδίο. Άρα εντολή του Μαξίμου ήταν να σφετεριστεί την ιδιότητα που είχε ως παρά το Πρωθυπουργό, να παρέμβει στο κομμάτι δικαιοσύνης, διότι σε ένα ανακριτικό πεδίο που δεν πρέπει να μολυθεί τίποτα, δεν πρέπει πέρα από τους υπαλλήλους που θα πρέπει να κάνουν αυτά τη δουλειά τους, ούτε η περιφέρεια, γι' αυτό και κατηγορείται και ο αγοραστός, ούτε η πολιτική προστασία, εκεί έχουν την ευθύνη να μαζευτούν και να συλλεχθούν πρώτα τα πρωτογενή υλικά και τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε ποιος είναι ο υπέτης αυτού του εγκλήματος που έχει τελεστεί. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι η παρέμβαση, η άμεση της κυβέρνησης με το επιτελείο της και την περιφέρεια και την πολιτική προστασία, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Χαρακόπουλο και τον συντονιστή των πυροσβεστικών δυνάμεων Φαλάρα, λειτουργήσαν σε ένα συντονισμένο πλαίσιο, με πρωτεργάτη εκεί τον Γεραπετρίτη για μένα, γιατί αυτός ήταν στο πεδίο, και στείλαν εκεί το Μαξίμου τον Τριαντόπουλο, και είδαμε τελικά ότι η πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Μητρουλιά ήταν να οδηγηθεί. Βέβαια, στο δικαστικό συμβούλιο που αποφάθηκε την παραποπή του, βέβαια ο κ. Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, στην πολυσέλιδη πρόταση που έστειλε στο δικαστικό συμβούλιο, φωτογραφίζει 5 αιτιάσεις που λένε για την παράβαση καθήκοντος. Δεν λένε όμως μόνο για την παράβαση καθήκοντος. Λένε ότι εκεί αυτό έγινε για προσπορισμό ωφέλους των ανθρώπων, αλλά και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ενώ φωτογραφίζει τα δικήματα, δεν τα κατονομάζει.
0: Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, προτείνοντας να εξετάσει η Ευρώπη το ενδεχόμενο να εξαιρούνται από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο στις 2 από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Αμέσως μετά έρχεται η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Κοινή επιστολή από 6 πλούσιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε περικοπές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρέμβαση Ερντογάν για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Τουρκία. Είμαστε απέναντι στην κερδοσκοπία, υποστηρίζει. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κάτς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Σε μια κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 πλούσια κράτη-μέλη συνυπογράφουν επιστολή προς την Ιρλανδική Προεδρία, όπου ζητούν σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για την ακρίβεια στην πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην περίοδο 2028-2034, που είχε καταθέσει πρόσφατα η Κομισιόν. Την επιστολή υπογράφουν Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και Ολλανδία. Όπως επισημαίνουν, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη καταβάλουν οδυνηρές προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους, χωρίς τα οποία δεν νοείται ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ας είμαστε ρεαλιστές, τονίζεται στην ίδια επιστολή, η αύξηση κατά 60% που προτείνει η Κομισιόν στις μελλοντικές δαπάνες είναι εκτός πραγματικότητας. Συνοψίζοντας, οι 6 πλούσιες χώρες της Ένωσης καλούν την Ιρλανδική Προεδρία να καταθέσει νέα πρόταση, η οποία θα προβλέπει περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Περνάμε στην Τουρκία και το χρηματιστηριακό σκάνδαλο που συγκλονίζει τη χώρα. Αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μεμονωμένο φαινόμενο, τώρα όμως παρεμβαίνει στην υπόθεση και ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
7: Ο πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε χτες κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα παρέμβει προσωπικά και προειδοποίησε ότι όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες που διαταράσσουν την αγορά μέσω κεφαλαίων θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Όποιος βάλει το χέρι του θα μας βρει απέναντί του. Είτε πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς, είτε για χρηματιστηριακά παιχνίδια, είτε για διαφθορά όπως τους Δήμους, όποιος βάλει το χέρι στα δικαιώματα, τους νόμους, την περιουσία και τα υπάρχοντα του έθνους, θα μας βρει το κράτος να στέκουμε απέναντί του. Ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες λέγοντας ότι η οικονομία της Τουρκίας πλησιάζει τα 2-3

0: για να αποκομίσει πολιτικά πλεονεκτήματα. Παρά τις διαβεβαιώσεις, το πρόβλημα είναι τεράστιο. 131 αμοιβαία κεφάλαια που ανήκουν σε 7 επενδυτικές εταιρείες με συνολικό ενεργητικό 18 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν 455.000 μοναδικούς επενδυτές που ανησυχούν τώρα για την επιστροφή των χρημάτων τους. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί η νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
2: Αφορμή για τις ταραχές αποτέλεσε επιχείρηση του IDF που προσπάθησε σήμερα τα ξημερώματα να συνοδεύσει οικογένεια Παλαιστινίων να εγκατασταθεί ξανά στο σπίτι της. Η οικογένεια του Μπάση είχε αναγκαστεί τον Ιούλιο να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Τζαλούντ, μη μπορώντας πλέον να αντέξει την πολιορκία των Εβραίων επίκων που το είχαν αποκλείσει από νερό και ρεύμα επί εβδομάδες και προκαλούσαν υλικές ζημιές σε καθημερινή βάση. Στις 6 Σεπτεμβρίου.
3: Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας.
2: Η απόφαση που υποχρεώνει το Ισραηλινό δημόσιο να πράξει τα δέοντα ώστε η Παλαιστινιακή οικογένεια να επιστρέψει στο σπίτι της στο Τζαλούντ εντός 2 εβδομάδων. Τα ξημερώματα, ισχυρές δυνάμεις του IDF και της συνοριοφυλακής μπήκαν στο χωριό για να συνοδεύσουν την οικογένεια του Μπάση να γυρίσει στο σπίτι της. Εκεί όμως αντιμετώπισαν πάνω από 100 επίκους που το είχαν ήδη κάψει και πυρπολούσαν αυτοκίνητα και κτίρια, ενώ συγχρόνως επιτίθεντο με πέτρες κατά των στρατιωτών, τραυματίζοντας 2 από αυτούς. Ο στρατός διέσωσε τα μέλη της Παλαιστινιακής οικογένειας, μεταφέροντάς τα έξω από το χωριό, ενώ παράλληλα συνέλαβε 2 επίκους που κρατούνται και ανακρίνονται. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάνσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Προεδρίας στην Άγκυρα τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνάντηση διήρκεσε 50 λεπτά, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα οικονομικής συνεργασίας, στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες. Με δεδομένες τις γεωπολιτικές αλλαγές, αυξάνεται το ειδικό βάρος της Τουρκίας για επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, τόσο ως επενδυτικός προορισμός, όσο και για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Μιλώντας στην Χουριέτ πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Χένρικ Βουστ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία και την επίσπευση των διαδικασιών για χορήγηση βίζα σε επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαχρονικά αιτήματα της Άγκυρας, τα οποία στο παρελθόν είχαν παγώσει λόγω των επικρίσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άδειλο παραμένει αν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε από τους Ερντογάν και Βουστ. Σε ανακοίνωση της γερμανικής πλευράς αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου παρακολουθεί με ανησυχία τις εσωτερικοπολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.

0: Παράλληλα, η Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία διατηρεί ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Από πλευράς πρωτοκόλλου είναι ασυνήθιστη η συνάντηση. Κατά κανόνα, ο Ερντογάν δεν υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο έναν τοπικό ηγέτη και, σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ως πρόεδρος δεν είχε υποδεχθεί μέχρι σήμερα ούτε έναν πρωθυπουργό γερμανικού ομόσπονδου κρατηδίου. Η εξαίρεση που έγινε για τον Χένρικ Βουστ μάλλον οφείλεται στις στενές σχέσεις που διατηρεί το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας με την Τουρκία. Άλλωστε, ο ένας στους τρεις Τούρκους της Γερμανίας διαμένει στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Ίσως όμως υπάρχει και άλλος λόγος. Εδώ και εβδομάδες ο Χένρικ Βουστ φέρεται ως πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΤΣΕΔΕΦ λίγο πριν την αναχώρησή του για την Άγκυρα, ο ίδιος ο Βουστ δηλώνει πάντως: «Επιθυμώ να παραμείνω πρωθυπουργός». Ήταν η πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας στην Τουρκία. Επίσημη αφορμή αποτελεί η συμπλήρωση 65 ετών από την πρώτη συμφωνία για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από την Τουρκία στη Δυτική Γερμανία της εποχής εκείνης. Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Χένκελ στην Άγκυρα, ο Βουστ εγκομίασε τη συμβολή των Τούρκων μεταναστών στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν αδύνατο να ορθοποδήσουμε οικονομικά μετά τον πόλεμο», τόνισε. «Εργάστηκαν παντού, στη Χαλιβουργία, στα Ορυχεία, στο εργοστάσιο της Φόρτ, στην Κολόνια, στην Οδοποιία».
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών, για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία, εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
5: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση more.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
7: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
8: The Kidot Festival!
6: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
8: Και άπειρο παιχνίδι!
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
8: Εισιτήρια more.com.
6: Πληροφορίες kidot.gr.
8: Θα είσαι και εσύ εκεί!
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο! Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Τα έχουμε πει επανειλημμένως σε αυτή την εκπομπή. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα υπήρχε καν αυτή η εκπομπή. Οπότε μαζί και σε συνεργασία πάντα. Ο Τείχος έχει ανοίξει στο Facebook, γι' αυτό το λέω, και έχει ανοίξει με μια εικόνα που έχω τραβήξει από τον Νίκο του Παντελή μας από το κέντρο. Τον ευχαριστώ πολύ και κάπως έτσι συναντιόμαστε και ανταμώνουμε και σήμερα. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε φυσικά έως και τις 4, όπως ακριβώς κάνουμε κάθε μα κάθε μεσημέρι, τα δικά μας 90 λεπτά. Ξέρω, εσείς περιμένετε τα 90 λεπτά της Εθνικής μας, θα τα δούμε και αυτά. Έχουμε ώρες ακόμη, αύριο είναι ο αγώνας εξάλλου με την Ολλανδία. Οπότε προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δω τι γίνεται εκεί.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι η κίνηση στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς Θεσσαλονίκη από το Νέο Ρήσιο, έτσι πως πηγαίνετε για την αερογέφυρα της Θέρμης. Εκεί μου είστε μποτιλιαρισμένοι, μόνο για εκείνο το σημείο είναι το σημείο που γίνονται εργασίες, οπότε θα έχετε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις βλέπω ακόμη. Τι λες, έχει αλλάξει έτσι ρε παιδί μου λίγο το Εθνικής Αντιστάσεως από το γνωστό εμπορικό μεγάλο κατάστημα μέχρι και την ένωση με την περιφερειακή μας. Έτσι, στην Εθνικής Αντιστάσεως λοιπόν έχουμε αρκετή κίνηση στο Φοίνικα για όσους έρχονται με μέτωπο προς το κέντρο. Η περιφερειακή μας και αυτή έχει τις καθυστερήσεις στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα κατά τα άλλα στην περιφερειακή. Από την Τούμπα μέχρι την Τριανδρία επίσης ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Εγνατία κέντρο γενικότερα, Τσιμισκή και Λεωφόρος Νίκης κουκλάκια. Νίκη Θεοδωράκη με σχετικά καλή εικόνα. Υπάρχει στο ρεύμα ανόδου, μια στο ρεύμα που φεύγει προς Νεάπολη, δηλαδή κάποιες καθυστερήσεις δεν είναι τόσο σημαντικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή, μικροκαθυστερήσεις. Βασίλισσα Σόλγας και εκεί βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Εντάξει, θα τα ξεπεράσουμε όλα και ακούστε γιατί θα τα ξεπεράσουμε, γιατί σας έχω ετοιμάσει τραγουδάρες για το ξεκίνημα της εκπομπής. Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά για το ξεκίνημα έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Royal Philharmonic Orchestra, για το ξεκίνημα έτσι στη συνεργασία της με τον Roy Orbison. Και δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτή, να ξέρετε. Έτσι, μουσικάρες και τραγουδάρες έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Ο τείχος έχει ανοίξει, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα και θα έρθω κι εγώ αμέσως μετά. Από εκεί, μετά τις 3 θα έρθω από εκεί. Ανεβάστε λίγο ένταση, γιατί αυτές οι μουσικές θέλουν ένταση. Να το ευχαριστηθούμε, να το νιώσουμε μέσα μας. Αλλιώς πως θα ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας.

Την πρώτη καλημέρα θα τη στείλω από νωρίς-νωρίς στο Βαγγέλη Μουφτή, κάτω στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί στην είσοδο της, του κτίριου της ΔΕΠΘΕ, της, του FM 100 και της TV 100. Έτσι, γιατί πάντα ακούει και δυνατά, και έτσι ανεβαίνουν οι δονήσεις, Βαγγέλη μου, και με τέτοιες εκτελεσάρες τώρα, τι να συζητάμε σήμερα. Την αγάπη μου σε όλους τους συναδέλφους και σε όσους βρίσκονται στο χώρο εκεί στην είσοδο. Τι μας είπε τώρα πάλι εδώ ο Πρωθυπουργός, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ? Δεν μας είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί. Δεν μας είπε ότι θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Θα είναι πολύ πιο χαμηλά από το 1,75 που έκλεισε. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι μάλλον όταν ξεκίνησε πέρυσι ήταν στο 1,15. Δηλαδή εκεί θα θέλαμε να είναι. Και όχι να μας πείτε ότι απλά θα κρατηθεί κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που έλεγε και η Σοφία νωρίτερα, όταν ήμασταν έτσι, καθόμασταν όλοι οι συναδελφοί έξω από το στούντιο νωρίτερα, και λέει: θα αρχίσουμε να τριβόμαστε ο ένας με τον άλλο, ρε παιδιά, για να ζεσταθούμε φέτος. Τι στεναχωριέστε. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στο πετρέλαιο, κίνηση επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Αυτό το σοτάλιρο πάλι θα αυτόσετε. Τα δηληστήρια, λέει, προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση η ελάφρυση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Αυτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ακόμα πληρώνουμε ακριβά. Μην βάλετε τίποτα σήμερα. Περιμένετε να αλλάξει ο μήνας και μετά. Ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε.

Ακούμε και διαβάζουμε διάφορα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα πιο όμορφα, να τα δούμε πιο καθαρά. Γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα και θολώνει και το μυαλό μας. Λέμε, τι είπε τώρα, ρε παιδί μου, λέει, τι μας είπε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Θα συνεχίσουμε με την Φιλαρμονική του Λονδίνου, τη Royal Philharmonic Orchestra, γιατί συνεργάστηκε μαζί τους και ο Rod Stewart. Και τι καταπληκτική εκτέλεση στο What Am I Gonna Do, I'm So In Love With You είναι αυτή. Θα σας αφήσω φυσικά και αυτή να την απολαύσετε, γιατί τέτοιες μουσικές δεν τις ακούς και κάθε μέρα. Οπότε ανεβάστε λίγο ένταση, είπαμε. Ανεβάζουμε δονήσεις.

Έτσι, εδώ είναι που πέφτει και το μεγάλο το χειροκρότημα. Τι ωραίες εκτελέσεις, τι ωραίες ερμηνείες, τι ωραίες συνεργασίες είναι αυτές. Και ειδικά φυσικά με τέτοιες σπουδαίες παρουσίες και φωνές, τα αποτελέσματα δεν μπορούν παρά να είναι άρτια. Είναι μουσική στα αυτιά μας, music to my ears, πραγματικότητα στην κυριολεξία. Ξέσπασε και ο Νίνο, απασφάλισε θα λέγαμε. Ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram και μίλησε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τη δική του στάση στην εγχώρια δισκογραφία. Είπε ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν μπήκε σε αυλές, δεν υπήρξε ουδέποτε χορηγός στην καριέρα του. Δεν ήμουν λέει ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουν αναγκασμένος να μην μιλάω. Το 90% δεν είναι αυτόφωτη και δεν μιλάω μόνο για τραγουδιστές. Έκλεισε πάρα πολύ όμορφα με αυτά που λέμε τόσα έτη. Δεν είμαι πιόνι κανενός, είμαι πεντακάθαρος, δεν έχω γλύψει ποτέ τις άβρες. Όλο και πιο συχνά έρχονται κάποια στοιχεία στην επικαιρότητα, όλο και πιο συχνά μας έρχονται πληροφορίες μπροστά μας που επιβεβαιώνουν όλα αυτά που βλέπουμε εδώ για τόσα έτη με την βιταμίνη μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που βγαίνουν σιγά σιγά όλα στη φόρα. Ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε αναμετάδοση του συγκεκριμένου τοποθέτησης του Νίνο στο δικό του, στη δική του τη σελίδα, και καταλαβαίνετε τώρα αυτό πώς θα πολλαπλασιαστεί. Έτσι να το δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται. Και μάλιστα ο Γιώργος Τσαλίκης έκλεισε λέγοντας ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε οι αυτόφωτοι ούτως ή άλλως κινούνται στο φως. Και ξεκαθαρίσανε τη θέση τους και οι δύο. Και ξεχωρίσανε, έτσι. Πρέπει να ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι. Και αυτό γίνεται πλέον πολύ έντονα τα τελευταία έτη.

Μπορεί να μην είναι με την Royal Philharmonic Orchestra συγκεκριμένη εκτέλεση, αλλά είναι με την ορχήστρα του Βερολίνου. Και πραγματικά είναι ανατριαστική συγκεκριμένη ερμηνεία της Maite Kelly. Εξαιρετικά, εξαιρετικά το ακούω, για να τυχιάζω αυτό το τραγούδι, αυτή την ερμηνεία. Τα πράγματα είναι καλά, καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Είναι για αυτούς που θα θέλανε να μετακινηθούν με το μετρό και υπολόγιζαν ότι μπορεί να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν υπάρχει, δεν έχει πραγματοποιηθεί η τετράωρη στάση που είχαν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια κινούνται κανονικά, εκτελούνται κανονικά. Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί, αν θυμάστε και χθες που τα είχαμε αναφέρει, από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Τελικά κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη και αποτέλεσμα είναι το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται χωρίς διακοπή. Υπενθυμίζουμε ότι η στάση εργασίας είχε αποφασιστεί από το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία οι συνδικαλιστές εκπρόσωποι χαρακτηρίζουν άδικη και εκδικητική. Όση ένταση όμως και αν υπάρχει μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, η λειτουργία του μέσου σταθερής τροχιάς συνεχίζεται αδιάλειπτα. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι στον προγραμματισμό σας. Και επειδή ξέρω ότι σας έχω καταφτιάξει με αυτές τις εκτελέσεις, θα το ολοκληρώσω όλο αυτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων με ένα από τα απόλυτα, θεωρώ, τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Και όποτε το ακούμε να τριχιάζουμε. Με Fire Incorporation, το συγκρότημα που έντυσε ηχητικά το soundtrack της ταινίας Streets of Fire, τους πύρνους δρόμους δηλαδή. Θα οδηγηθούμε στις 3 ακριβώς, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι σας θέλω εδώ, γιατί αμέσως μετά τις 3, αφού ακούσετε όλα τα νεότερα, θα έρθουμε να μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης, να τα δούμε όλα αναλυτικά και με την ηρεμία μας και να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που γίνονται. Προς το παρόν, απολαύστε αυτό που έρχεται.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέσσερις οι παρεμβάσεις συνολικά για οφειλές και καύσιμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Κάλεσμα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, απίφθινε ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Ανακοίνωσε μια από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια, μια έκπτωση λίγων λεπτών στο δίζελ για μόλις 15 μέρες, μια εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε, δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σχολίασε ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμό στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και σφραγίστηκε μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας τη συγκεκριμένη δομή, αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Και όλα αυτά ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στους διαχειριστές για την εκένωση του χώρου, καθώς στην κλινική εξακολουθούν να νοσηλεύονται ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιουδικών έκανε δεκτό το αίτημα του τρέκος του δεύτερου τακτικού ανακριτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η άρση αφορά σε 6 άτομα και στο χρονικό διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου. Βαρύτητες αιτιάσεις για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών διατυπώνει όριος πάγος, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που επηρέασαν την ανακριτική διαδικασία και στέρισαν από τις οικογένειες θυμάτων κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη. Αγοραστός Τριαντόπουλος και τρία ακόμη πρόσωπα παραπέμπονται για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που κήρυξαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για την απόλυση ενός σταθμάρχη. Οι εργαζόμενοι κάλεσαν σε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, ωστόσο το Μετρό λειτουργεί κανονικά. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί αύριο ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξουν αλλαγές στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Ξεκινούν την Παρασκευή τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών με ειδικές ανάγκες του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 150 περίπου μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 48 ώρη ισχύ του έκτακτου δελτίου που προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις ανέμους 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Φόβους για περαιτέρω ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη προκαλεί η προτινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Οι ανησυχίες εντείνονται και από το γεγονός ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι επίσης χαμηλά. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playground και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και πυροπαιχνίδι.
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
7: Στη Magenta TV,
6: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριο μενού τη σημερινή μα βιταμίνη. Ουλετέ και μαλαχέρε. Εύχομαι πραγματικά να σα βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εξακολουθούμε να έχουμε μποτιλιάρισμα για όσου έρχονται από το Νέο Ρήσιο προ Θεσσαλονίκη. Μέχρι την αερογέφυρα τη Θέρμη είναι το μποτιλιάρισμα. Θα μου είστε υπομονετικοί. Χαμηλέ ταχύτητε έχουμε και στην περιφερειακή μα το ρεύμα που έχει μέτωπο προ τα δυτικά. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το αντίθετο ρεύμα τη περιφερειακή λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρχίσει και συγκεντρώνει όγκο οχημάτων, γιατί βλέπετε την είσοδο, στην είσοδο που έχει καθυστερήσει. Οπότε λες, πού να πάω τώρα να μπλέκομαι εκεί. Οπότε μέχρι την Πότσαρη μου έχετε καθυστερήσει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανοπόλη Κουκλάρα, η Εγνατία από την Αγία Σοφία μέχρι την Καμάρα έχει καθυστερήσει. Κατά τα άλλα, είναι και αυτή κούκλα, όπω και η Τσιμισκή. Η Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά με όγκο οχημάτων. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στους δρόμους της πόλης μας αυτήν την ώρα. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει από νωρίς, οπότε περιμένω να αφήσετε εκεί πέρα τα αποτυπώματά σας. Έρχομαι και εγώ τώρα να δω πού είστε και τι κάνετε και αν αφήσατε αποτυπώματα. Και γιατί να μην αφήσετε, θα μου πείτε, τι είχατε για να μην αφήσετε. Μαλωμένοι είμαστε. Λοιπόν, με την υπέροχη αυτή φωτογραφία που σήκωσα από τον τοίχο του Παντελή μας, λοιπόν, από το κέντρο, έχουμε συναντιόμαστε σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά στον Παντελή μου και στην Ευγενία μας στο κέντρο και στη Λένα που τέτοια ώρα τρώει και το μεσημεριανό της. Στο Γιάννη τον Γαβριλίδη, στο Γιάννη το Ροκ, πολλά φιλιά. Στη Νίκη, στον Μάριο και το Θάνο επίσης πολλά φιλιά. Η Σοφία μας από τη Βέρεια είναι εδώ. Γελάτε έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Την Ευγενία μας στη Βέρεια επίσης πολλά φιλιά. Η Μαρία και ο Γιάννης από τον Γαλάτσι είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Παντελής ο Τσάτσος είναι εδώ. Ο Σάβας μας είναι εδώ, γεια σου ρε Σάβα. Η Σύση μας από την Τούμπα, αγαπημένος Κώστας Μαναβής. Αγαπημένη Ελένη Πάνος και Αλέξανδρος. Αντιγόνη μας πάμε στην Εύβοια εκεί στην υπέροχη Τούτουνο οικογένεια. Πολλά φιλιά. Η Ευαγγελία και ο Γιώργος είναι εδώ. Η Τασούλα με τον Δημήτρη από την Τούμπα. Άννα και Φανή Κτενίδου επίσης πολλά φιλιά και στις δυο σας. Ο Παντελής μας φυσικά είναι εδώ. Ο Γιώργος είναι εδώ. Πού είσαι ρε Γιώργο μου, πού είσαι ρε Γιώργο μου. Χαθήκαμε με την εργασία σου τώρα τη μεσημεριανή. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ. Ο Γιάννης Καρδιάς μας επίσης είναι εδώ. Και φυσικά η υπεραγάπη μας, η βιονική μας. Και αφού συγκεντρωθήκατε όλοι εσείς, έχω και Δάκη Στεφανίδη με τα ωραία του. Και έχω και ολόφρεσκο ρεμίξ το Όχι Γιατί της Άννας Βύση από Δάκη Στεφανίδη για εσάς. Οπότε απολαμβάνουμε υπεύθυνα προς το παρόν. Julio Iglesias.

Είδατε, μόλις πέταξε λίγο τον ήλιο. Να δω το καλοκαιρινό σου ρυθμό, η διάθεση, όλα αλλάζουν.

Τα είπε λοιπόν ο Νίνο, τα αναδημοσίευσε ο Γιώργος Τσαλίκης. Για να ξέρουμε που πηγαίνουμε και τι γίνεται, τα ξαναλέω για αυτούς που δεν τα άκουσαν. Σιγά σιγά όλα έρχονται μπροστά μας και για όλα θα μάθουμε. Ευτυχώς το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων τα καλά νέα. Ξεκινούν τα σχολικά, τα τελευταία σχολικά δρομολόγια. Τέλος στην αναμονή για 150 μαθητές με αναπηρία εδώ στην πόλη μας. Βρέθηκαν λύσεις για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ. Αυτά που είχαν μείνει αδιάθετα την έδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μισθώθηκαν 28 μικρότερα λεωφορεία τύπου ΒΑΝ. Προσλήφθηκαν και 64 οδηγοί και συνοδοί. Οπότε προσήλθαν όλοι αυτοί, οι οδηγοί και οι συνοδοί δηλαδή, στα γραφεία της Περιφέρειας, υπέγραψαν τις συμβάσεις απασχόλησής τους και έλαβαν τις σχετικές οδηγίες. Έτσι, θα σε ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ομαλά με την φετινή σχολική, με το φετινό σχολικό έτος και να μην έχουμε, να μην ζήσουμε άλλες αγωνίες. Φτάνει, φτάνει πια και στην ταλαιπωρία των μαθητών, φτάνει και των γονέων φυσικά μαζί.

Ολοκληρώνονται εργασίες ανάπλασης στο πάρκο Κλειονερίου στη Θεσσαλονίκη. Το πάρκο παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκη την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 στην 4η Δημοτική Κοινότητα, αφού ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις που είχαν στόχο την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Φυσικά να πούμε ότι είχε υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο χώρος αυτός. Ήρθε ο Δήμος σε συνεννόηση με το Δασαρχείο. Γιατί ο χώρος ανήκει στο Δασαρχείο, εκπονήθηκε σχετική μελέτη, εξασφαλίστηκε απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και το πάρκο επιστρέφει στην 4η Δημοτική Κοινότητα και τους κατοίκους της Τούμπας ως πλέον ένας αναβαθμισμένος χώρος πρασίνου και αναψυχής, που μπορεί να χρησιμοποιείται και ως σημείο καθημερινής συνάντησης για τη γειτονιά. Έτσι λοιπόν τα καλύτερα θέλουμε πάντα και έρχονται. Όμορφο να τα ακούμε όλα αυτά, όμορφο να τα βλέπουμε και να τα ζούμε, γιατί πρέπει να ζούμε τις πόλεις μας, πρέπει να ζούμε τις γειτονιές μας, πρέπει να ζούμε μέσα στη φύση, και αυτό μας αξίζει τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να έχουμε.

πολύ μεγάλη και σημαντική είδηση που έρχεται ύστερα από τις ενέργειες και του Δημάρχου για το Επταπύργιο είναι ότι εξαιρέθηκε το μνημείο και ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Εξαιρέθηκε λοιπόν από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Είχα πει κάτι τότε όταν έγινε η συγκεκριμένη παρέμβαση του Δημάρχου, ότι αν το κάνουν όλοι οι δήμαρχοι ανά την Ελλάδα αυτό για τα μνημεία, μπορεί να ζήσουμε σε μια διαφορετική χώρα και να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Τη σχετική απόφαση λοιπόν την πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο χτες. Έτσι λοιπόν το Επταπύργιο εξαιρέθηκε οριστικά από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, συγχαρητήρια σε όσους μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία και την ολοκλήρωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχόμαστε το ίδιο να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, όπου είδαμε ότι και οι Δελφοί και πολλά άλλα αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία αρχίζουν να μπήκαν στο ΚΑΣ για να μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Δεν τα θέλουμε όλα αυτά. Αν είναι λοιπόν και αυτοί οι δήμαρχοι αγαπούν τον τόπο τους, ας το κάνουν. Να δούμε ρε παιδί μου πού κυλάει το ελληνικό αίμα μέσα, σε ποιανού φλέβες. Να τελειώνουμε με αυτά.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα λέμε σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, ότι όταν συνειδητοποιήσουμε εμείς οι άνθρωποι τι δύναμη έχουμε, τότε τα πάντα θα αλλάξουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και τα βάζω σε σύγκριση, τώρα, και ας τοποθετηθεί ο καθένας μας εκεί που πιστεύει ότι πρέπει να είναι. Είχαμε πόσες χιλιάδες κόσμο που κατέβηκαν και γέμισαν, 100.000 ήταν που πήγαν στη συναυλία της Άννας Βύση. Με όλα τα συνεπακόλουθα, και καλά έκανε. Όποιος ήθελε να το κάνει, καλά έκανε. Δεν θα το κρίνω αυτό, γιατί έχω άλλα πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ. 10.000 Ισπανοί εκείνη την ώρα κατέβηκαν στους δρόμους με ένα σύνθημα: θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειάζεται. Αφορμή για να γίνει αυτή η έξοδος των Ισπανών στους δρόμους ήταν η έξωση μιας 87χρονης φτωχής συμπατριώτησάς τους. Δεν κουνήθηκαν. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κυβέρνηση πάγωσε τις εξώσεις μέχρι το 2030. Το καταλάβαμε όλο αυτό? Εμείς μία φορά κατεβήκαμε, και τότε το λέω ακόμη και ανατριχιάζω, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όπου αποφασίσαμε το 24, για να, και βγήκαμε όλοι στους δρόμους, γιατί αυτό θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε. Μία φορά το κάναμε, και μετά από δύο μέρες ακολούθησαν τα καρναβάλια, ήταν τσικνοπέμπτες και όλα ξεχάστηκαν. Και διαβάζω τις δηλώσεις του πατέρα του Γεράσιμου. Τι να πεις για αυτές τις καταστάσεις? Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ο μοναδικός επιζώντας από την τραγωδία των Ντεμπών, από το δυστύχημα των Ντεμπών. Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση. Ο πατέρας του συγκλονιστικό στην περιγραφή των τελευταίων στιγμών πριν από το ταξίδι, αλλά και στα όσα αντίκρισε η οικογένειά του μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αλλά εμείς κοιτάμε να μαλώσουμε για το τι θα γίνει με τη συναυλία του Ρέμου, τι θα γίνει με τη συναυλία της Άννας Βύση, τι έγινε τέλος πάντων. Και ξεχνάμε τα πολύ πολύ βασικά, αυτά που έχουν μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να μένουμε αδρανείς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ σύντομα, αν δεν... Για να σας πω πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο άμεσα πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξει χθες. Με αυτά θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην τελική μας ευθεία για να πούμε και να κάνουμε πολλά. Εκεί θα πάμε με την τελευταία δημιουργία του Ian Icon, που τον αγαπάμε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε και για αυτό το υπέροχο Only You, το οποίο μας ταξιδεύει στο παρελθόν.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
0: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Αυτή η ανισοπαιδή δίσκο, τι μας έχει κάνει, τι ωραίες εικόνες έχει δημιουργήσει, πόσο ευχάριστα ακούγεται από όλους, ακόμη και σήμερα έχει έρθει το καιρό που έχει κυκλοφορήσει. Έβγαλαν και καινούργιο τραγούδι, ο Παμπάν έχει κυκλοφορήσει, αλλά επιμένουμε σε αυτό και στο άλλο, το δεύτερο που έχει ακολουθήσει, που μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Περιφερειακή μας, για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, έχει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλά μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πολύ μεγάλη κίνηση από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Μπότσαρη Μποτιλιαρισμένη. Και το αντίθετο ρεύμα ακριβώς το ίδιο έχει μέχρι τη Βούλγαρη από την Μπότσαρη. Στη Βασιλίση Όλγας κάποιες καθυστερήσεις. Η Εγνατία, η Άνω Πόλη διατηρεί καλή εικόνα. Η Εγνατία και αυτή διατηρεί καλή εικόνα. Από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα είναι το μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα πάρα πολύ καλά κινείται. Τσιμισκή κάποιος όγκος οχημάτων υπάρχει μετά την Παλαιό Πατρογερμανού. Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά χαμηλές ταχύτητες. Φανάρια δικαστηρίων και φανάρια πλατείας Δημοκρατίας με αρκετή κίνηση. Μίκη Θεοδωράκη και με πάρα πολύ κίνηση στα φανάρια Δαβάκη και Ακριτών. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά και δεν θα χαλάσω το ρυθμό της δίσκο. Αντιθέτως θα τον ενισχύσω για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Στην

Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω την μεγάλη νίκη των Ισπανών που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, το τι έκαναν για την 87χρονη Μαρί Κάρμεν και για την έξωση που της έγινε, 87 ετών. Θα επιστρέψει στο σπίτι της. Οι διαδηλωτές παραμένουν σε σκηνές διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση, παρόλο που όλα πήγανε πίσω και τα τράβηξαν πίσω από την ισπανική κυβέρνηση. Βλέπετε λοιπόν, οι υγιείς αντιδράσεις φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Και αυτό όλο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τις δικές μας αντιδράσεις ή μη αντιδράσεις και το γενικό στο πώς κινούμαστε.

0: αυτό το κολατσό μου.
1: Εν τω μεταξύ, τρελή η εξέλιξη με την εκπαιδευτικό σε νηπιαγωγείο στα Λιώσια. Φώναζε στα νήπια η νηπιαγωγός, αφού πρώτα είχαν βανδαλίσει και είχαν σπάσει εξοπλισμό του σχολείου. Γιατί ό,τι βλέπουν κάνουν τα παιδιά, μιμούνται. Ανεξέλεγκτη επιθετικότητα σε βάρος της γυναίκας από τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι γονείς είναι και ανήλικοι, γιατί είναι Ρωμά όλοι αυτοί, έτσι. Γιατί άμα τους πούμε γύφτους θα μας κράξετε, οπότε είναι Ρωμά. Λοιπόν, και αυτή η γυναίκα έφυγε δαρμένη από το χώρο εκείνο. Γιατί απλά μπορούν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Διεξάγεται εδώ. Η εκπαιδευτικός θα μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και αυτοί οι γονείς, που λέω ότι αρκετοί είναι και ανήλικοι από αυτούς τους γονείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Αυτά. Ευτυχώς έχουμε αυτή την τραγουδάρα τώρα και θα μαλακώσει λίγο το μέσα μας.

0: Αν δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Ακούστε τώρα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνει έτσι.
0: Πορτοσάλτε.
1: Όσο μπορείτε, σβήστε τα φώτα. Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνει έτσι.
2: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
1: Κάνει σαχούρι δηλαδή.
0: Βρήκε τη λύση για το ακριβό ρεύμα. Ωραία, παιδιά, άντε, σβήστε κανένα φως.

Κοίταξε, να πάω στην Ισπανία, γιατί βλέπουμε την διαφορά στο τι κάνουν. Λοιπόν, τι έχουν κάνει. Έχουν τα πλακόστρωτά τους, τα πεζοδρόμια τους δηλαδή, έχουν γίνει πλακόστρωτα από χειροποίητους κύβους ασβεστόλιθου και βασάλτης, και καλύπτουν σχεδόν κάθε πεζόδρομο της πόλης με αυτό, που είναι από τις μεγαλύτερες διαπερατές επιφάνειες σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Οι πέτρες πατούν σε συμπιεσμένη άμμο και η ερμή ανάμεσά τους είναι γεμάτη επίσης με άμμο. Το νερό της βροχής λοιπόν περνά από τις σχισμές, απορροφάται από το έδαφος και εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα, και έτσι δεν φορτώνει το αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό το λειτουργούν από το 1895. Είναι υποχρεωτική αυτή η τεχνική σε κάθε νέα πλακόστρωση της πόλης. Και έτσι λειτουργούν με αυτή την υποδομή σφουγγαριού που κανείς δεν σχεδίασε με αυτόν τον σκοπό από 130 έτη πριν όλα αυτά. Με αυτό το πλακόστρωτο να σας πω ότι η πόλη κρατείται δροσερή. Αυτό το κάνουν στη Λισαβόνα τώρα. Γιατί οι διαπερατές επιφάνειες απορροφούν και αποθηκεύουν λιγότερη θερμότητα από την άσφαλτο και το τσιμέντο. Η υγρασία που μένει στο υπόστρωμα εξατμίζεται σιγά σιγά τις ζεστές ημέρες. Οι πέτες διαστέλλονται και συστέλλονται ελεύθερα, χωρίς να σπάνε. Παραδείγματα που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς στη χώρα μας σε πάρα πολλούς

Ακούστε τώρα τι έχει ανεβάσει, το βλέπω στο Facebook, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης. Είναι για σήμερα το απόγευμα στις 5:55 θα γίνει μια συνάντηση στη θύρα 16. Είναι τα γραφεία του Συλλόγου τους εκεί, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όσοι αθλούμενοι δρομής, αρχάρι, άνω των 18, αλλά και όσοι θέλετε να γνωρίσετε το σωστό τρόπο τρεξίματος και τα ωφέλη της υγείας από το άθλημα, μπορούν να συμμετέχουν στις προπονήσεις που γίνονται κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα με σημείο συνάντησης το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, στο στάδιο δηλαδή, στο Καφτατζόγλιο στάδιο, στην θύρα 16. Τι υπέροχη ενέργεια είναι, τι υπέροχη πραγματικά κίνηση είναι αυτή. Η προπόνηση, να πούμε ότι διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει οδηγίες από τον προπονητή του συλλόγου, ζέσταμα, δρομικές ασκήσεις και τρέξιμο περιμετρικά του κεντρικού σταδίου για 5 με 10 χιλιόμετρα ανάλογα με το επίπεδο του κάθε αθλούμενου. Πραγματικά εξαιρετική κίνηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης για αυτή την προσφορά τους. Την λέω και σε εσάς να την μοιραστούμε έτσι και να την μοιραστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, προκειμένου να ευεργετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Λοιπόν, θα πάμε στο Δάκη Στεφανίδη και στο υπέροχο ρεμίξ του στην Αναβίση, στο Όχι Γιατί, έτσι με τις τρομπέτες του, να το απολαύσουμε για λίγο και να επιστρέψω.

Έχω κρατήσει μια πάρα πολύ καλή είδηση που αφορά στην αμοληψία της επανομής Θεσσαλονίκης. Έχει μπαίνει ένα προσωρινό φρένο εκεί. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος Ζέκος, μαζί με το επιτελείο του, παρευρέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κρίσιμη εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης της αμοληψίας στην απονομή, στην επανομή, για την κατασκευή, φυσικά μιλάμε, του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Η όλη διαδικασία μας λέει ότι κύλησε θετικά για την πλευρά του Δήμου Θερμαϊκού, δίνοντάς μας λέει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πλήρως και νομικά τεκμηριωμένα τις θέσεις μας. Ως διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης και αναμένουμε την έκδοση της οριστικής απόφασης του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Οφείλουμε ωστόσο να καταστήσουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραμένει σε πλήρη ισχύ η νικηφόρα απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι διατηρείται το stop, το φρένο δηλαδή που λέω εγώ, στα άμεσα σχέδια για την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλή και την κρατάμε και αυτήν έτσι στα καλά μας νέα της ημέρας.

0: Τι γίνεται εκεί στην πλατεία Καρίτσι? Χαμός γίνεται τον κόσμο. Είναι αυτό που σχολιάζουν πιο πολύ το τελευταίο διάστημα. Βλέπεις τον κόσμο αντί να μπαίνει μέσα στο μπαρ, να κάθονται όλοι έξω στο δρόμο με ένα ποτό και πληρώνουν στο ποτό για να το πιεις στο δρόμο. Τέλος πάντων, είναι τάσεις της εποχής αυτές. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Απλά να μην δημιουργείται οχλαγωγία και ενοχλείται η κάτοικη είναι το πιο σημαντικό. Εμείς τι γίνεται, έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας συνάντηση κάπου εδώ και θα σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για την αυριανή μας μέρα, να τα πούμε με την ησυχία μας και πάλι. Θα σας αφήσω με αγαπημένη Κρινιό Νικολάου σήμερα, έτσι να ακούσουμε κάτι από τα τελευταία της τραγούδια που έχουμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς? Θέλω να φροντίσετε τον οργανισμό σας. Θέλω να φροντίσετε τον οργανισμό σας έτσι ώστε να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά, να αποφύγετε τις κακές παρέες, να κάνουμε τις καλές μας πράξεις, να γίνουμε καλύτεροι αύριο άνθρωποι και να ανταμώσουμε ως καλύτεροι άνθρωποι αύριο πάλι εδώ. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την φύση και όχι μόνο. Αν μπορέσουμε και να γιωθούμε κιόλας, έτσι να αποτοξινώσουμε λιγάκι τον οργανισμό μας, να αφήσουμε την μητέρα Γαία να κάνει τη δουλειά της, ακόμη καλύτερα. Θα σας ευχηθώ πραγματικά να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά 4 οι παρεμβάσεις για οφειλές και καύσιμα που παρουσίασε, επιδότηση στο ντίζελ κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο, ρύθμιση οφειλών από 75 σε 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κάνει λόγο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για μόλις 15 μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελλάς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και σφραγίστηκε μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στους διαχειριστές για την εκένωση του χώρου, καθώς στην κλινική εξακολουθούν να νοσηλεύονται ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Η εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν καταγγελίες για τον χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων που διατύπωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, περιγράφοντας την περιπέτεια της σύζυγου του με φερόμενο γιατρό από τα Σκόπια που κάνει πλασμαφαιρέσεις σε καρκινοπαθείς. Βαρύτατες αιτιάσεις για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών διατυπώνει ο Άριος Πάγος, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που επηρέασαν την ανακριτική διαδικασία και στέρισαν από τις οικογένειες θυμάτων κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Χωρίς προβλήματα διεξάγονται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό, παρά την τετράωρη θέση εργασίας που είχαν προαναγγείλει εργαζόμενοι. Η κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για το διάστημα 1 με 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη. Εξαιρέθηκε το επταπύργιο από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Τη σχετική απόφαση πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ενώ σχετικό αίτημα είχαν καταθέσει τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, όσο και ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί αύριο ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξουν αλλαγές στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην συγκεκριμένη πλατεία. Θα διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Ξεκινούν την Παρασκευή τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Νέα κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν στην έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης ήταν υπήκοος του Ομάν, χώρα που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Κυριακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
9: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έτσι να τον αποχαιρετήσουμε μαζί. Με καλοκαιρία σας υποδέχομαι. Με καλοκαιρία θα τον αποχαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Για να δούμε όλα αυτά τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που συναντάμε κάθε μέρα. Να τα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Να συζητήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Να περάσουμε καλά έως τις 6.

Και αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από σήμερα έως την Κυριακή, θα συναντήσουμε την Marilyn. Marilyn Monroe, κωδικός Erase, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για δεύτερη χρονιά. Μαζί της επισκηνής ο Χρήστος Παπαδημητρίου στον ρόλο του αφηγητή. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και παρουσιάζεται, όπως είπα, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ένα έργο που έγραψε η Ροδή Στεφανίδου και φωτίζει άγνωστες και γνωστές πλευρές μιας γυναίκας, της γυναίκας μάλλον, του θηλυκού πίσω από τον μύθο, της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με την μυθοπλασία. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολάρη.

Λοιπόν, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ο καιρός ακόμη καλά κρατεί. Και έτσι λοιπόν έχουμε ακόμη την ευκαιρία για λίγο ακόμη να απολαμβάνουμε τους ανοιχτούς χώρους και εκδηλώσεις που διαδραματίζονται, που γίνονται σε αυτούς. Η Νέα Παραλία λοιπόν να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο σημείο συνάντησης, σε ένα τέτοιο σημείο συνάντησης λοιπόν, καθώς έχουμε μια πολύ ωραία σύμπραξη και μια συνάντηση. Το σινεμά στις γειτονιές συναντά το Picnic Urban Festival. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σήμερα, από σήμερα ξεκινάει το μεγάλο αστικό πικνίκ. Ένα μεγάλο αστικό πικνίκ λοιπόν στις 5.30 το απόγευμα, δίπλα στη θάλασσα φυσικά, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και η προβολή της κλασικής ταινίας Back to the Future. Σήμερα λοιπόν από τις 5.30 μέχρι τις 8.30, έτσι που θα αρχίσει να σκοτεινιάζει και θα γίνει η προβολή της ταινίας, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο αυτό αστικό πικνίκ. Μουσική από ζωντανά, από μουσικούς που θα είναι εκεί και τραγουδιστές. Σινεμά στις γειτονιές λοιπόν, VS Picnic Urban Festival. Η μεγάλη οθόνη φτάνει στη Νέα Παραλία για την τελευταία της στάση. Τα λέγαμε και χθες, το σινεμά στις γειτονιές ρίχνει αυλαία, έτσι πανηγυρικά. Σχεδόν για ένα μήνα μας κράτησε συντροφιά και μια μεγάλη οθόνη μετακινήθηκε από γειτονιά σε γειτονιά της πόλης μας, σε πλατείες, σε πάρκα, σε σχολικές αυλές, σε γήπεδα και δημόσιους χώρους, που απέκτησαν για ένα βράδυ μια διαφορετική ζωή, ρε παιδί μου. Έγιναν σημεία συνάντησης με καρέκλες, κουβέρτες, παρέες, παιδιά, ανθρώπους που ήρθαν για μια ταινία και τελικά έμειναν για την εμπειρία. Το σινεμά στις γειτονιές λοιπόν, η πρώτη μεγάλη διαδρομή του Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, έφερε το θερινό σινεμά έξω από τα συνηθισμένα του όρια, ταξίδεψε μέσα στην πόλη από την Άνω Τούμπα και την Τριανδρία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι την Ξηροκρίνη, Χαριλάου, Άνω Πόλη. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, έχω να σας πω, έτσι κάνοντας έναν απολογισμό. Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τις προβολές και μοιράστηκαν σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης την ίδια απλή αλλά ξεχωριστή εμπειρία. Να βλέπεις σινεμά κάτω από τον ουρανό μαζί με ανθρώπους της γειτονιάς σου. Αυτό το ταξίδι ήταν όμως και κάτι περισσότερο. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία να γνωρίσουμε ξανά τις γειτονιές της πόλης μας, να ανακαλύψουμε ίσως ένα πάρκο που μέχρι χθες δεν γνωρίζαμε, να μετατρέψουμε και να επιστρέψουμε σε μια πλατεία που είχαμε χρόνια να επισκεφθούμε. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που συνέβησαν τον τελευταίο μήνα στην πόλη μας.

Μία δωρεάν παράσταση όπερας από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Με δύο μάλιστα παραστάσεις, μία στις 7 και μία στις 9.30. Θα παρουσιαστεί η κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» του Ερμάνο Βολφ Φεράρι στο Βασιλικό Θέατρο από το Κρατικό Οδείο, όπως είπα, Θεσσαλονίκης. Μυστήριο, ζήλια, έρωτας και χιούμορ συνθέτουν μια απολαυστική σκηνική ιστορία με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κρατικού Οδείου. Μία λοιπόν παράσταση στις 7 και μία στις 9.30. Θυμίζομαι, ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μίλτος Πασχαλίδης που μόλις τον ακούσαμε και με την Μιρέλα Πάχου σήμερα το βράδυ σε μία από τις τελευταίες συναυλίες του καλοκαιριού εκεί στο Θέατρο Δάσους. Ολοκληρώνει την περιοδία του με αυτή τη συναυλία. Sold out είναι, παιδιά, γεμάτο θα είναι το Θέατρο Δάσους σήμερα. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, εξαιρετική ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς. Με περισσότερα από 30 χρόνια πορείας, ο Μίλτος Πασχαλίδης συνεχίζει να δημιουργεί μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες που αποτελούν σημείο συνάντησης για το κοινό και ξεχωρίζουν σίγουρα ανάμεσα στις μουσικές εμπειρίες που έχουμε ζήσει όλο αυτό το καλοκαίρι. Άλλωστε ο Μίλτος έχει το δικό του φανατικό κοινό.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Εγκαινιάζεται η γυάλινη πινακοθήκη, κυρίες και κύριοι, στην παραλία. Μετά τη γυάλινη βιβλιοθήκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο που βρίσκεται στη νέα παραλία, διαμορφώνοντάς το σε εικαστικό χώρο, σε γκαλερί. Τα εγκαίνια της γυάλινης πινακοθήκης θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στον κήπο της Άμμου, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, εκεί στο ύψος της οδού Παρασκευοπούλου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γκαλερί με σύγχρονες αρχιτεκτονικές, μουσιακές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, με ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και με ειδικούς φωτισμούς, συστήματα ασφαλείας, σκίασης κλιματισμού και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, που φιλοδοξεί να γίνει ένας ζωντανός τόπος συνάντησης δημοτών και επισκεπτών της πόλης.

παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, το χειμερινό πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνων σε μια πολύ όμορφη βραδιά το Σάββατο το βράδυ. Με το μότο «Η τέχνη δεν παρατηρεί, συμμετέχει», άνοιξε λοιπόν τις πόρτες του για τη νέα σεζόν το Θέατρο Τεχνών με μια μεγάλη γιορτή, με παραγωγές που αναμένεται να απασχολήσουν τους θεατές τους επόμενους μήνες. Το κοινό λοιπόν υποδέχτηκαν οι εμπνευστές του Θεάτρου Τεχνών, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και ο Βασίλης Αραμπατζής, κάνοντας αρχικά έναν απολογισμό της περασμένης χειμερινής σεζόν που τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά και της επιτυχημένης καλοκαιρινής περιοδίας της παιδικής παράστασης στο ξενοδοχείο των Συναισθημάτων. Πρώτη στη σκηνή ανέβηκε η Αλεξάνδρα Κασιούμη, ηθοποιός της παράστασης που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, το «Είστε όλοι σας καθάρματα», η οποία επιστρέφει από τις 10 Οκτωβρίου και ανοίγει ουσιαστικά τη σκηνή ενηλίκων του θεάτρου για την φετινή σεζόν. Στη συνέχεια ο Παντελής Μπακατσέλος μίλησε για την παράσταση «Σε γνωρίζω, Nation in Progress», που ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου. Ακολούθησε η Vivian Roberts Τσουρβάκα από την παράσταση «Δούλες», η οποία μίλησε για την σημαντική παραγωγή που έρχεται στη Θεσσαλονίκη μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Αθήνα. Και για την παράσταση που ξεκινά στα μέσα του Νοέμβρη και απευθύνεται στους 40+ και όχι μόνο, μίλησαν από τη σκηνή του Θεάτρου Τεχνών ο σκηνοθέτης Χάρης Πεχλιβανίδης και η Δόμνα Χουρναζίδου. Ενώ για την αιώνια μπαλάντα της ομάδας Δίπους Άπτερους, όλοι οι συντελεστές, οι οποίες βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά προέβαλαν ένα πολύ απολαυστικό βίντεο. Στη συνέχεια ο Κωστής Καπελίδης μίλησε για το πώς έγινα καλόγρια, το οποίο θα το δούμε και αυτό, όπως και την παράσταση «Άουστρας ή Αγριάδα» της Λένας Κιτσοπούλου, που θα το δούμε το Δεκέμβριο. Στα Χριστούγεννα σας έφτασα, έτσι. Παρουσιάστηκε, όπως σας είπα, όλο το πρόγραμμα του Θεάτρου Τεχνών, το οποίο θα το παρακολουθούμε για το επόμενο διάστημα. Φυσικά και η παιδική του σκηνή και οι παιδικές παραστάσεις. Καλή σεζόν να ευχηθούμε και στο Θέατρο Τεχνών.

Ένα τραγούδι που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε τραγουδήσει κι εσείς. Έχουμε ονειρευτεί, έχουμε ταξιδέψει μαζί του, άλλωστε η υπογραφή είναι βαριά, είναι Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου. Ποιο να είναι. Είναι το ένα πρωινό λοιπόν το τραγούδι, το οποίο επιστρέφει μέσα από μια τολμηρή επανεκτέλεση που συνδυάζει τη διαχρονικότητα του πρωτότυπου με έναν σύγχρονο ροκ ήχο. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία συναντά τον καταξιωμένο κιθαρίστα και μουσικό, τον Μπομπ Κατσιόνης, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εκδοχή, όπου η αισθαντική ερμηνεία συναντά αυτή την εκρηκτική, ενορχιστρωτική ματιά. Η νέα αυτή εκδοχή λοιπόν, το ένα πρωινό, δίνει και μουσικά το τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς «Το Άλφα για Σένα», δίνοντας στο διαχρονικό τραγούδι μια διαφορετική δυναμική και μια νέα μουσική διάσταση. Η συγκεκριμένη επανεκτέλεση, να σας πω ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το περασμένο καλοκαίρι στο Ηρώδιο, στη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Λοιπόν, για να το ακούσουμε από την φωνή της υπέροχης Ηρώς Σαΐα και να θυμηθούμε, και ό,τι έχει ο καθένας να θυμηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί σίγουρα με αυτό το τραγούδι έχουμε συνδέσει όλοι μας κάποια ανάμνηση.

Υπέροχο το ένα πρωινό, όσα χρόνια και αν περάσουν και όπως και αν το ακούσει κανείς, η μελωδία είναι αυτή που είναι και αγγίζει την καρδιά. Η ενορχήστρωση πολύ σημερινή, έτσι για να το μάθουν και νεότεροι. Και η Ρωσαία βέβαια εξαιρετική στην ερμηνεία. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κάναμε την βόλτα μας. Να σας πω ότι συνεχίζεται αυτή η έκθεση θαλάσσιων ειδών στη Νέα Παραλία. Να περάσετε από εκεί, έτσι κάντε μια στάση. Καρχαρίες και σαλάχια θα δείτε. Μια διαφορετική στάση λοιπόν για όσους περάσουν από εκεί. 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, καρχαριών και σαλαχιών μας περιμένουν στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης βιβλιοθήκης, στον κήπο των Γλυπτών. Και χαίρομαι πολύ που τα Γυάλινα περίπτερα, έτσι, και με την βιβλιοθήκη και με την πινακοθήκη που θα εγκαινιαστεί την Κυριακή, αρχίζουν και αποκτούν ζωή με τις εκθέσεις. Η Νέα Παραλία είναι ένας πολύ ωραίος τόπος, έτσι, για να κάνετε τις βόλτες σας, ακόμη και όταν χαλάσει ο καιρός και με τη βροχή και με τον αέρα και με το κρύο. Πάντα είναι ωραία μια βόλτα στην παραλία, άλλωστε η βροχή και αυτό το αγγελοπουλικό, έτσι, σκηνικό της ΠΑΗ της Θεσσαλονίκης, και ο Βαρδάρης και η Συννεφιά είναι της Θεσσαλονίκης και είναι ακόμη πιο όμορφη με αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το αφιερωμένο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Χαριλάου. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται σύμφωνα με πληροφορίες με τη συμπλήρωση της ποινικής δίωξης, ενώ το νέο κατηγορητήριο αναμένεται να αποσαφηνίσει τη νέα κατηγορία και την ενδεχόμενη εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού πλαισίου που ενδέχεται να αυξήσει την προβλεπόμενη ποινή από τα 10 στα 12 έτη. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου ένα αγοράκι περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο με συμπτώματα εμπείρετης λίμωξης. Υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών που προχώρησαν σε κάρπα και διασωλήνωση, δεν κατάφερε να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και επιδότηση στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά οι τέσσερις παρεμβάσεις για οφειλές και καύσιμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, επιδότηση στον ντίζελ κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ρύθμιση οφειλών από 75 σε 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, με στόχο την προστασία του συνεπούς, οφειλέται από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και σφραγίστηκε έπειτα από την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής, αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στους διαχειριστές για την εκένωση του χώρου. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων σημάδεψαν τη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Γονείς, αδέλφια και επιζώντες περιέγραψαν στο τριμελές εφετείο τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης και τη μάχη για τη δικαίωση. Ήταν έγκλημα, ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα, κατέθεσαν συγγενείς, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαίτιους, ενώ επιζώντες επιβάτες μετέφεραν εικόνες από ζώνη πολέμου. Οι καταθέσεις των οικογενειών θα συνεχιστούν στη νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καστοριάς. Ένας 24χρονος εισήλθε στο 4ο δημοτικό προκειμένου, όπως ανέφερε, να παραλάβει φίλο του. Όταν η δασκάλα του ζήτησε να αποχωρήσει από το χώρο, ο νεαρός φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Άνοιγε ξανά η συζήτηση για τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα ήταν εξαιρετική είδηση μια επιστροφή στην Ενωμένη Ευρώπη, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ισπανία θα το υποδεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη σχετική τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, που άνοιξε τη συζήτηση για μελλοντικές επιλογές της χώρας απέναντι στην Ευρώπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια, μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο απογευματάκι της Τετάρτης, έτσι μέσα, στα μέσα της εβδομάδας, στην τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Τα πάω όλα τα ημερολογιακά, μας αποχαιρετά σήμερα ο Σεπτέμβριος, έτσι όμορφα και γλυκά μας αποχαιρετά με έναν φθινοπορεινό καιρό. Αυτός ο καιρός είναι ό,τι πρέπει, έτσι, για πολλούς και για μένα, έτσι, που δεν έχει πολύ ζέστη, που έχει τον ήλιο του, που μπορείς να έχεις και το βράδυ το ζακετάκι σου, το σακάκι σου, το μπουφανάκι σου, τέλος πάντων, αλλά και να μην παγώνεις, να μην ζεσταίνεσαι, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Κάναμε τη βόλτα μας την πρώτη ώρα στη σημερινή μέρα. Και το ίδιο θα κάνουμε και τη δεύτερη ώρα, όχι πάλι στη σημερινή μέρα, έτσι γενικώς να δούμε τα της εβδομάδας, γιατί ήρθε η Τεταρτίτσα, λέει, πάει η εβδομαδίτσα, οπότε θα αρχίσουμε να ρίχνουμε κλεφτές ματιές και προς το Σαββατοκύριακο.

0: Εχθές είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος μας μίλησε για πολλά. Και βέβαια για την πολύ ωραία αυτή στιγμή που θα γιορτάσουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία της μικρής πατρίδας αυτού του ιστορικού άλμπουμ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο, μια επετειακή μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η μικρή πατρίδα είναι ένας δίσκος, ένα άλμπουμ που συνέδεσε την παράδοση με τη σύγχρονη ευαισθησία, τη λαϊκή μνήμη με τον ποιητικό λόγο και συμπληρώνει τρεις δεκαετίες ζωής σε στίχους βέβαια του υπέροχου Παρασκευά Καρασούλου. 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του έργου, οι δύο δημιουργοί επιστρέφουν σε αυτόν τον πολύτιμο μουσικό τόπο. 30 χρόνια λοιπόν μικρή πατρίδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γιώργος Ανδρέου και Παρασκευάς Καρασούλος θα είναι εκεί. Και οι ερμηνευτές, όλοι τους ένας και ένας. Μάριος Φραγκούλης, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος και φυσικά η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Ξέρω πόσο πολύ το θέλετε. Σας χρωστάμε από χθες τις προσκλήσεις, οπότε θα σας τις δώσουμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι για το Σάββατο, οπότε προλαβαίνετε μια χαρά να ετοιμαστείτε. Λοιπόν, 2310-285-106. Καλέστε μας τώρα για να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις να δείτε αυτή την υπέροχη παράσταση. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Όσο σε ευχαριστούμε,
0: Δέσποινα. Αχ, τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα, καλησπέρα, κορίτσι μου.
1: Η Βίκη Αρβανιτίδου.
0: Γεια σου, βρε Βίκη μου.
1: Γεια σου, βρε Δέσποινα μου.
0: Είσαι καλά, θα πας να δεις.
1: Είμαι πολύ καλά και ακόμη καλύτερα τώρα που κέρδισα.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια. Μία διπλή πρόσκληση θα είναι στο όνομά σου στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Σάββατο. Ευχαριστώ.
0: Καλή είναι στις 8.30 έτσι, το λέω και σε σένα να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Είναι 8.30 ξεκινάει, μην μου πάτε πιο αργά. You'll be there, τέλεια.
1: Ευχαριστώ,
0: να σε καλά, φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, να πάρω την επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Πώς είστε, κυρία Ευγερίδου?
0: Μια χαρά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Πίνω το καφεδάκι μου και μου κρατάτε πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς μου κρατάτε παρέα χωρίς να το ξέρετε, να ξέρετε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Κέλλη Λελιάνγκ λέγομαι.
0: Κέλλη Λαλιάγκου, έτσι.
2: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, το Σάββατο και εσείς, 8.30 ναι, ναι. ώρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, επίσης και σε εσάς. Γεια σας. Να ακούσουμε και λίγο μικρή πατρίδα, έτσι, να μπούμε στο κλίμα. Να πάρω άλλη μια γραμμούλα, θα σας δώσω άλλη μια πρόσκληση, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Και εγώ για τις προσκλήσεις σφυρά.
0: Ναι, πείτε μου το όνομά σας.
3: Πενοπούλου Ελένη.
0: Πώς?
3: Πενοπούλου Ελένη.
0: Πελοπούλου.
3: Πενό, πενό, όπως είναι πένα.
0: Πενοπούλου Ελένη, καλά το άκουσα, μάλιστα, ωραία.
3: Λοιπόν, 8.30 ώρα το Σάββατο.
0: 8.30 ώρα το Σάββατο στο Μέγαρο. Πάτε λίγο πιο νωρίς όμως, ναι.
3: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Μην τα αφήσετε τελευταία ώρα, ναι, ναι. Γεια σας.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τώρα ακούμε δυο φωνές. Τι γίνεται?
0: Ορίστε, ακούτε λίγο, έχετε επιστροφή.
1: Δυο φωνές.
0: Εγώ να δείτε πόσες φωνές ακούω κάθε μέρα. Αφήστε τα, μην τα συζητάτε. Για πείτε μου το όνομά σας.
1: Παρασκευαϊδου Ρίτα.
0: Πώς?
1: Παρασκευαϊδου Ρίτα.
0: Πολύ ωραία. Θα πάτε το Σάββατο να δείτε την παράσταση, κυρία Παρασκευαϊδου, σωστά?
1: Ευχαριστίες πολλές.
0: Να είστε καλά. Είναι στις 8:30, εντάξει?
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιατί δεν σφίγγεις παίρνω τηλέφωνο, είστε καλά και πάλι.
0: Είστε ο τελευταίος και τυχερός, λοιπόν. Για πείτε μου το όνομά σας.
1: Στεφάνου Γιώργος.
0: Στεφάνου Γιώργος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το Σάββατο κι εσείς θα πάτε στο Μέγαρο. Οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς καλά να περάσετε. Γεια σας.

Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 έρχεται και αυτό το τριήμερο στο θέατρο Radio City. Αύριο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Σοφία Παυλίδου, που θα μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση, για αυτή την επιτυχημένη κωμωδία του Χάρη Ρώμα, που παίζει στο θέατρο Radio City για λίγες παραστάσεις. Με χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές, αυτή η παράσταση μιλά για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση, τις δεύτερες ευκαιρίες και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να ξαναβρει τη θέση του στη ζωή. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας λοιπόν για την πριγκίπισσα των Αγίων 40, που υπογράφει και το κείμενο αλλά και τη σκηνοθεσία ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος πρωταγωνιστεί και επί σκηνής. Βρίσκεται μαζί με έναν εξαιρετικό θίασο, μαζί του όπως είπα η Σοφία Παυλίδου που θα φιλοξενήσουμε αύριο, η Άβα Γαλανοπούλου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Αμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών, για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία, εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη FM 100.

κωμωδία Δείπνο Ηλιθίων επιστρέφει στο Θέατρο Μετροπόλιταν για δεύτερη χρονιά. Είναι η κωμωδία του Francis Weber σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή, που επιστρέφει μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφυές χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Δεύτερη χρονιά επιτυχίας λοιπόν, ξεκινά από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου αυτή η εξεπέραστη κωμωδία του Francis Weber, ένα έργο με αδιάκοπο ρυθμό, ξεκαρδιστικές ανατροπές και απολαυστικούς διαλόγους που αποδεικνύει πως η αλαζονία είναι συχνά πιο γελία και από την αφέλεια.

Μία ακόμη πρεμιέρα, τα λέγαμε και χθες με τον Μινά Βιντιάδη αυτή την Παρασκευή. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, το μισό του μηδέν, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη. Ένα σύγχρονο νέο ελληνικό έργο που κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου και εξερευνά την μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Όσα διαδραματίζονται, εκτυλίσσονται στο μυαλό του ήρωα, καθώς η ασθένειά του μεταβάλλει τη μνήμη και τη συνείδησή του. Σε έναν παγωμένο χρόνο, σκέψεις, εικόνες και διάλογοι συνθέτουν έναν εσωτερικό λαβύρινθο όπου τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα γίνονται ασαφή. Στο μικρό θέατρο, όπως είπα, της Μονής Λαζαριστών από αυτή την Παρασκευή, το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, του γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα, το μισό του μηδέν, με τον Αλέξανδρο Ζαφυριάδη επί σκηνής, την Ρέα Καραδέδου Ισούα, τον Θόδωρο Πολυζώνη και την Ελευθερία Τέτουλα.

Τελευταίο τριήμερο αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για τον Φωνιά, μια παράσταση που είναι από αυτές που δεν θέλετε να χάσετε. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώση στο Θέατρο Αριστοτέλειων, είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, το οποίο αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση λοιπόν που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας στο επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση.

Τελευταίες παραστάσεις για το όχι άλλο κάρβουνο των ΡΕΠΑ Παπαθανασίου στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κολοσσέων. Μια σύγχρονη κωμωδία με τραγούδια που σατιρίζει την καθημερινότητα, τα οικογενειακά τραπέζια, την τηλεοπτική πραγματικότητα, τα social media, την πολιτική σύγχυση και γενικότερα την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η ζωή γύρω μας. Με εξαιρετικούς και αγαπημένους πρωταγωνιστές, Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης, σε μια παράσταση που υπόσχεται ένα θεατρικό ραντεβού γεμάτο γέλιο, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και καυστική ελληνική σάτυρα. Έτσι κι αλλιώς, με την υπογραφή των ΡΕΠΑ Παπαθανασίου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε ξανά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Χαριλάου. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται σύμφωνα με πληροφορίες με τη συμπλήρωση της ποινικής δίωξης, ενώ το νέο κατηγορητήριο αναμένεται να αποσαφηνίσει τη νέα κατηγορία και την ενδεχόμενη εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού πλαισίου. Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέα μέτρα για τα καύσιμα και τις παλαιές οφειλές. Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο για το διάστημα έως τις 15 Οκτωβρίου. Μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, αυξάνονται από 72 σε 120 οι δόσεις για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα έως και το τέλος του 2024. Ικανοποίηση εξέφρασε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη. Ο πρόεδρος του ΒΕΘ Μάριος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανάσα ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόνισε ωστόσο ότι η επιμήκυνση των δόσεων θα πρέπει να συνοδευτεί από διαγραφή των υπέργων προς αυξήσεων και προστήμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και σφραγίστηκε μετά από την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της δομής, αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών στους διαχειριστές για την εκένωση του χώρου. Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων σημάδεψαν τη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Γονείς και αδέλφια περιέγραψαν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης και τη μάχη για δικαίωση. Ήταν έγκλημα, ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα, κατέθεσαν συγγενείς, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαίτιους, ενώ επιζώντες επιβάτες μετέφεραν εικόνες από ζώνη πολέμου. Οι καταθέσεις των οικογενειών θα συνεχιστούν στη νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου ένα αγοράκι περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο με συμπτώματα εμπύρετης λίμωξης. Υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών που προχώρησαν σε κάρπα και διασωλήνωση, δεν κατάφερε να επανέλθει. Τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ανατροπή στην υπόθεση της 28χρονης οικιακής βοηθού που είχε συλληφθεί στο Πανόραμα μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ και χρυσών λιρών, καθώς η 59χρονη εργοδότριά της απέσυρε τη μήνυση. Μετά την ανάκληση της ποινικής διαδικασίας, η νεαρή φοιτήτρια από τη Γεωργία αφέθηκε ελεύθερη, δηλώνοντας ανακουφισμένη που έληξε η περιπέτειά της. Πρωτοφανές θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία κατέληξε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ένας πιλότος φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον και να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που μετέφερε Ισραηλινούς κυρίως επιβάτες. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για απόπειρα επίθεσης τύπου 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ο ύποπτος βρίσκεται υποκράτηση και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Νέα δεδομένα, ωστόσο, δίνει η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή τα κίνητρα. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσδιορίστηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και η Τούμπα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον μεγάλο αυριανό αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία για την δεύτερη αγωνιστική στο Nations League και βέβαια μετέπειτα το κυριακάτικο επίσης πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Γερμανία, μια άτυπη ρεβάνς του αγώνα στο Augsburg στο γήπεδο της Τούμπας, καινή ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο, ξεκινώντας από το αυριανό μάτς. Πάντως να πούμε ότι οι Ολλανδοί και ο Ολλανδικός τύπος, όπως και ο Γερμανικός βέβαια τύπος, αλλά όπως έχει κάνει και ο Γιούργεν Κλοπ, έχουν εκτενή αφιερώματα στην αναμέτρηση της Εθνικής Ολλανδίας με την Ελλάδα και βέβαια τα εκτενή αφιερώματα να αναφέρονται κυρίως στη νέα γενιά της Εθνικής Ομάδας, την οποία χαρακτηρίζουν, ας αναφέρω πολύ ενδεικτικά, πριν καλησπερίσω τον Αλέξανδρο Λοθάνο, ο οποίος μας περιμένει να μας πει περισσότερα πράγματα, καθώς είναι ειδικός στο ξένο ποδόσφαιρο, ξέρει πάρα πολλά και θα μπορέσουμε έτσι να διεισδύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στο τι εστί Ολλανδία σήμερα και τι περιμένουμε να δούμε αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Τα Ολλανδικά μου λοιπόν κάνουν λόγο για ποδοσφαιρική επανάσταση στην Ελλάδα, αναφερόμενη στην νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως την αποκάλεσε και ο Γιούργεν Κλοπ. Η εθνική ομάδα η οποία συγκεντρώνει τα βλέμματα και βέβαια το ενδιαφέρον όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας αυτές τις ώρες και βέβαια έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον, έχει προσελκύσει, θα το έλεγα καλύτερα, και το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΟΜΟΕ, γιατί δεν είναι απλά μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν σε κορυφαία πρωταθλήματα. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και έχουν επιλέξει το νέο ρίσιο για την προετοιμασία τους. Δεν θα προπονηθούν όπως ήθιστε και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα. Απλά θα δώσει 9 η ώρα συνέντευξη τύπου ο Τσάβη και ένας Ολλανδός ποδοσφαιριστής θα είναι μαζί του. 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή. 7.30 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι ήρθαν χωρίς το Χάπκο, το μεγάλο της αστέρι, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, είχαν βέβαια και δεύτερη απώλεια στην άμυνα. Θα μας πει περισσότερα ο Αλέξανδρος Λοθάνο. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα παίζει ο Φαντάικ, δεν θα έχει τον παρτενέρ τον οποίο είχε συνηθίσει, τον στόπερ της Τότεναμ, τον Φανχέκε. Και εκεί περιμένουμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Γενικώς, Αλέξανδρε, πώς έρχονται οι Ολλανδοί στην Τούμπα με βάση την αποστολή, τα πρόσωπα που είδες?
1: Καλύτερα ότι έχει αποσύρει η Ολλανδία, όχι μόνο του Φανχέκε που ανέφερε την Πάρκο, από το πολύ σημαντική. Είχαμε θέματα και στην επίθεση με τον Ρόμπερ, ο οποίος θα χαθήκε τον πρώτο παιχνίδι με την Γερμανία και τον Φανχέκε στην Τουρκία. Και έτσι ήταν αντίληψη για αυτό το πράγμα. Μετά τέθηκε και ο Τετράουντα, ο ακραίος μπακ. Έχει αποσύρει η Ολλανδία, αλλά δεν πάει μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, η οποία όπως και ανέφερε εσύ για την επανάσταση που κάνει η Ελλάδα. Τα λέτε, κάνει και αυτή την κίνηση πάνω. Γιατί ανέλαβε μια ομάδα η οποία με βάση την φιλοσοφία της, δεν απέδιδε μάλλον με βάση την φιλοσοφία της, δηλαδή ήταν μια ομάδα υπερβολικά συντηρητική με τον Κούμαν στο πάγκο. Και ο Τσάβη ανέλαβε τώρα να τους αλλάξει, ή μάλλον να επαναφέρει την κλασική επιθετική νοοτροπία της Ολλανδίας, την οποία γνωρίζαμε βέβαια τη δεκαετία του 70 με τον Γιώχαν Κρόιφ, τον Ρίνι Ρίτζερς. Ούτε άλλωστε ο Τσάβη στην παρουσίασή του είχε πει ότι και εγώ είμαι παιδί του Κρόιφ, αναφερόμενο βέβαια στο γεγονός ότι μεγάλωσε στην Ασία, την οποία επί της ουσίας δημιούργησε ο Γιώχαν Κρόιφ στη Μπαρσελόνα και έβαλε και την στους Καταλανούς. Αυτό θα προσπαθήσει να δείξει και αύριο. Βέβαια, δεν είναι τα πρώτα παιχνίδια, πάντα ξέρετε πιο σημαντικά να κερδίσει την εμπιστοσύνη τη Ομοσπονδία και των φιλάθλων. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Ούτω ή άλλω αυτό θέλει τώρα η Ολλανδία. Να επανέλθει στο προσκήνιο, πιστικά με αποτελέσματα, αλλά σιγά σιγά να βάλει και στράβη τη δική τη παραγγελία για το. Για τον τρόπο προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm. Και εξάλλου είναι αυτό που και ανέφερες, Αλέξανδρε, έχουν πολλές αλληλεπιδράσεις το ισπανικό και το ολλανδικό ποδόσφαιρο και όλη αυτή τη μεταφορά στοιχείων από τη μία χώρα στην άλλη την μετέδωσε, ουσιαστικά αυτός ήταν ο πρωτεργάτης, ο Γιώχαν Κρόιφ. Και δημιούργησε επί της ουσίας ένα μεικτό μοντέλο, γιατί είναι πολύ λίγες οι διαφορές του Ολλανδικού με το ισπανικό ποδόσφαιρο. Τώρα, Αλέξανδρε, έτσι όπως βλέπεις τους Ολλανδούς αυτή τη στιγμή και την εθνική μας ομάδα, τι βλέπεις για αύριο?
1: Νομίζω ότι αν η Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει το νέο στοιχείο που έχει προσθέσει στο παιχνίδι, νομίζω ότι βοήθησε σημαντικά, ειδικά στο μάτσο με τη Γερμανία. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε και να το κάνουμε να μηνόμαστε σωστά. Και άμα χρειάζεται για αρκετή ώρα, δηλαδή δεν είναι ντροπή. Ούτως ή άλλως, θυμίζω ότι με αυτή την τακτική κατακτήσαμε το Euro πριν από 22 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, άμα το κάνει σωστά, οτιδήποτε εφαρμόζει σωστά, ακόμα κι αν είναι αμυντικό, είναι καλοδεχούμενο. Και νομίζω ότι αν η Ελλάδα είναι σταθερή αμυντικά, μπορεί να πάρει και αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα και να βάλει τις βάσεις για μια θέση στην πρώτη διάδα.
0: Μάλιστα. Άρα να το αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι, λες, όπως με τη Γερμανία.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Ο Γερμανός δύσκολα θα μπορείς να παίξεις τόσο αμυντικά όσο το κάναμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και κατά διαστήματα να γίνει, άμα γίνει σωστά, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το δυνατό και ποιο είναι το αδύνατο σημείο της Ολλανδίας, της σημερινής Ολλανδίας?
1: Θα έλεγα ότι η ταχύτητά της από τα άκρα είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξει η εθνική μας ομάδα. Δηλαδή, οι παίκτες που θα έχουν στον ετή, θα το δεξιά όσο και αριστερά, πέραν από τους ακρίτες του μπάγκου, δηλαδή όλη ομάδα πρέπει να βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, γιατί εκεί νομίζω ότι θα ρίξει και το βάρος ο Τσάβη. Από εκεί πέρα, η άμυνα δεν είναι κάτι τρομερό. Θυμίζω ότι είναι άλλος από τις απουσίες. Ακριβώς επειδή είναι μια επιθετικογενής ομάδα, αφήνει για τα κενά τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα. Έχει αυτά τα τρωτά σημεία. Αλέξανδρε, αυτή η νέα γενιά, γιατί εσύ διαβάζεις το διεθνή τύπο καθημερινά, έχεις εικόνα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον λόγω της νεανικότητας αυτής της ομάδας, λόγω του μεγάλου ταλέντου, της ποιότητας? Τι ακριβώς έχεις αντιληφθεί?
1: Εντάξει, αυτό που έχει γίνει είναι ότι είναι πολλά παιδιά μαζεμένα τα οποία παίζουν σε ψηλό επίπεδο, σε ομάδες πρώτης γραμμής, και αυτό νομίζω ότι είναι που έχει ξεπραβήσει την προσοχή. Και όχι μόνο αυτοί που έχουν ήδη καθιερωθεί, αλλά και αυτοί που έρχονται. Γιατί βλέπουμε παιδιά δηλαδή, που είναι ήδη σε ομάδες, αν θέλεις, όχι πρώτης γραμμής απαραίτητα, δηλαδή όπως μπορεί να είναι και ο Τάσος Ρουβίκας στην Κόμο. Κόμο δεν είναι, εντάξει, είναι ο Champions League φέτος, εννοείται, αλλά δεν έχει το βάρος μιας ομάδας όπως η Μίλαν ή η Γιουβέντους. Αλλά παρόλα αυτά, είναι παίκτες που δείχνουν ότι μπορεί να κάνουν και παραπάνω βήματα. Και ο Καρίτσας θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει από την Dortmund και να πάει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό βλέπουν οι ξένοι και αυτό τους εντυπωσιάζει. Mm-hmm.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τις συνήθειες των ξένων ομάδων και των εθνικών ομάδων, το γεγονός ότι και η Ολλανδία αλλά και η Γερμανία δεν επέλεξαν να προπονηθούν στην Τούμπα αλλά στο Νέο Ρίσιο. Αυτό, ξέρω εγώ, συνηθίζεται στο εξωτερικό? Εσύ πώς μπορείς να το εξηγήσεις?
1: Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ έγινε για να κρατήσει τα διάκριτα βλέμματα μακριά ο Τσάβη. Δεν νομίζω ότι είχε κανένα άλλο λόγο. Ότι πέρα μια ομάδα, από τη στιγμή που δεν μιλάμε σάκι για χνητό χλωτάκι, ακόμα που θα μπορούσε να χρειαστεί ιδιαίτερη προπόνηση, μια ομάδα, άμα είναι καλή, μπορεί να αποδώσει οτιδήποτε γήπεδο, παραλαμβάνω. Χωρίς να είναι τεχνητό στο χλωτάκι. Από τη στιγμή που το γήπεδο είναι κανονικό, δεν έχει κανένα λόγο να δοκιμάσει τον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο. Ούτως ή άλλως, Νομίζω ότι σήμερα, σε αυτή τη στιγμή, αύριο θα έχει μεγάλη διαφορά του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμο θα δώσει ολοτερό παρόν. Έχω γίνει sold out το εισιτήριο. Οπότε, νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία. Γιατί δηλαδή ο κόσμο θα κάνει τη διαφορά. Σήμερα απλώ θα κάνανε αποβόνη σε μια άδεια τούμπα. Οπότε, γιατί να μην το κάνουν και στο Νεοδύση.
0: Όρισε η εξήγηση. Τώρα μου την έδωσε, γιατί είχα πορεία και δεν βρήκα κάποιον Ολλανδό συνάδελφο να το ρωτήσω. Τα αδιάκριτα βλέμματα. Προφανώς αυτό θέλει να αποφύγει. Είναι και αυτό μέρος της τακτικής των προπονητών. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Και είναι λογικό να, να είναι ανήσυχος ο Τσάβη, βλέποντας το στραπάτσο που έπαθε ο διάσημος συνάδελφός του, ο επίσης διάσημος, για να το πω πιο σωστά, συνάδελφός του Γιούργεν Κλοπ, στον τεμπούτο του στην Εθνική Γερμανία, όχι στον τεμπούτο, στο δεύτερο του παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει στην έναρξη της θητείας του στην Εθνική Γερμανία. Είναι λογικό και ο Τσάβη να ανησυχεί, βλέποντας ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας μπορεί να κάνει ζημιές και μεγάλες ζημιές απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Δεν το θέλει αυτό ο Τσάβη τώρα, όπως δεν το ήθελε και ο Κλοπ σε καμία περίπτωση, και όχι επειδή ας πούμε ενδεχομένως δεν θα πάρει καλή βαθμολογική θέση η Ολλανδία στην κατάταξη του Nations League, αυτό δεν τους πολύ ενδιαφέρει, αλλά κυρίως για λόγους ψυχολογικούς, επικοινωνίας με τον κόσμο, επικοινωνιακούς. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει με ένα στραπάτσο, γιατί ήττα από την Ελλάδα θα είναι στραπάτσο και για τους Ολλανδούς.

Και τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωση έχουν στα αφιερώματα για την εθνική ομάδα στέκονται κυρίως σε δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Χρήστο Τζόλι και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, και επισημαίνουν ότι αυτή είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Οράνιε αύριο. Γενικώς η εθνική ομάδα έχει ανησυχήσει πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Πλέον είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, ξανά είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, γιατί ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε, το 2004. Για μια δεκαετία από το 2004 μέχρι το 2014 η εθνική κυριάρχησε, ήταν παρούσα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, Euro, Παγκόσμια Κύπελα. Πραγματικά ήταν ένας αντίπαλος υπολογίσιμος από όλους. Από το 2014 και μετά, βέβαια, δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε πάει σε καμία διοργάνωση και όπως λέει και ο Ολλανδικός τύπος, το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει ξανά. Και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε, να μην στεκόμαστε μόνο στο μικρό κοσμό μας, η εθνική ομάδα είναι ο κύριος εκφραστής του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δυστυχώς δεν φτάνουν και πολύ μακριά. Άρα δεν οι ξένοι μας ξέρουν μέσω της εθνικής ομάδας. Κυρίως αναγνωρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και με κάποιες έτσι σποραδικές πορείες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, πολύ σποραδικές όμως, χωρίς να υπάρχει μια συστηματικότητα, μια διάρκεια στην παρουσία ελληνικών ομάδων σε υψηλό επίπεδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα η Εθνική ήταν για πολλά χρόνια ο πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου και φαίνεται ότι αυτό θα ξανασυμβεί τώρα.

Αντί, όπως προανέφερα, δεν θα προπονηθούν στην Τούμπα, θα δώσουν απλά συνέντευξη τύπου ο Τσάβη και ένας Ολλανδός ποδοσφαιριστής στις 9.

Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε με θέμα το μπάσκετ και τη νίκη χθες του Άρη στο Λεμάν, την πρεμιέρα που κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις δηλώσεις, τη συνέντευξη τύπου του Ιβάνη Γιοβάνοβιτς και ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον όσο προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 7.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
0: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Επανήλθαμε και βέβαια ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μανρέσα, πρεμιέρα σήμερα στο EuroCup, με πολλές προσδοκίες, ξεκινάει η σεζόν, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και βέβαια με την πολύ σπουδαία εμφάνιση στο Super Cup, την νίκη επί του Παναθηναϊκού, την ήττα στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό. Το ΠΑΟΚ Sports Arena θα είναι γεμάτο σήμερα, κατάμεστο, στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του. Εκεί ετοιμάζεται να πάει ο Αχιλλέας Μαματζιόλα σε λίγο. Τον κρατάμε για 5 λεπτά στο σπίτι πριν φύγει για την Πηλαία, για το ΠΑΟΚ Sports Arena, για να μας πει την άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Αχιλλέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, θα μας τα πεις συντομία γιατί πρέπει να φύγεις να πας στο γήπεδο. Καταρχάς, Αχιλλέα, έχουμε μία εικόνα πολύ ενθαρρυντική που προκύπτει από το Super Cup και βέβαια γεννά και προσδοκίες για τη συνέχεια. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε το σχολιασμό σου.
1: Όχι μόνο το Super Cup. Εντάξει, το Super Cup για πολλούς είναι κάτι, μια πολύ πρώιμη κατάσταση, ας πούμε. Για να δεις πραγματικό μπάσκετ στην εξέλιξη, πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Αλλά όλα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα, με τις ελεύσεις, τις αφήξεις παιχτών, ένα συνοθήλευμα θετικών πραγμάτων που γίνεται, αν μη τι άλλο και εγώ έχω την πολύ μεγάλη περιέργεια και θέλω να δω την ομάδα από κοντά.
0: Και παίζει απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, Αχιλλέας. Έχεις παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια σε διεθνές επίπεδο. Ισπανικό μπάσκετ όπως το ξέρουμε, όχι βέβαια κανένα από τις top ομάδες της Ισπανίας. Τι περιμένει σήμερα, τι εικόνα περιμένει να δεις, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα?
1: Όπως είπε, γενικά όλοι οι ισπανικές ομάδες παίζουν γρήγορο μπάσκετ σε αρκετά υψηλό σκορ. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει τις γρήγορες αντιπιθέσεις φυσικά της ομάδας της Ισπανίας. Αν και νομίζω του ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί και ο ΠΑΟΚ, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παίζει ένα γρήγορο μπάσκετ με γρήγορες αντιπιθέσεις. Γενικότερα το μπάσκετ εξελίσσεται σε πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει στην τάση όπως έπαιζε η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Προς τα εκεί πάει. Εντάξει, ανεξαρτήτως του σημερινού μάτς, πιστεύω η πλειοψηφία του κόσμου δεν πηγαίνει να δει με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πηγαίνει να δει σαν πρεμιέρα την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να ενθαρρύνει, να εμψυχώσει και να δει από κοντά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Άσχετα με ποιον παίζει. Άσχετα το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή.
0: Αχιλλέα,
1: αυτό είναι το feeling και το δικό μου πραγματικά.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα συνέστημα που επιστρέφει μετά πολλές δεκαετίες. Τόσο έντομο.
1: Σωστά. Έχει χρόνια να γίνει αυτό. Πραγματικά σου λέω, τις τελευταίες μέρες πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί, 20-30 άτομα με έχουν πάρει τηλέφωνο, ενώ γνωρίζουν ότι δεν είμαι εντός της ομάδος, έτσι για να μου ζητήσουν εισιτήριο, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήριο. Είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό πράγμα αυτό για το μπάσκετ του ΠΑΟ και ανυπομονούμε όλοι και εγώ μαζί για τη συνέχεια.
0: Αχιλλέα, το ρόστερ πώς το βλέπεις, είναι πλήρης πιστεύεις, έχει κάποια κενά που χρειάζονται βελτίωση?
1: Παιδιά, τι κενά τώρα, αλίβολο. Ναι. Παρακολουθώ την ομάδα σαν φύλαθος τα τελευταία χρόνια, έτσι, και μιλάμε τα τελευταία χρόνια, εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια γίναν κάποια μικρά πραγματάκια, ας πούμε, και η ομάδα έκανε ένα μικρό ξεπέταγμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα κυκαιόλος μεταγραφών, δηλαδή πέφτουν πακτολός χρημάτων, δηλαδή συγχαρητήρια στον κύριο Μιστακίδη, πραγματικά και προσωπικά με έχει εκπλήξει πολύ θετικά. Εντάξει, τη δυναμική την ακούγαμε του ανθρώπου, αλλά την διάθεσή του έτσι για να αναβαθμίσει τόσο πολύ τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, του βγάζω προσωπικά το καπέλο και χαιρετούμε σαν ΠΑΟΚτσίδες τέτοιες κινήσεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, τώρα είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: σε σχέση
1: δεν
0: με τον
1: να κρίνουμε την ομάδα, ούτε θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε άμεσα από την ομάδα απαιτήσεις του στυλ θα βρούμε, βγούμε Ευρωλίγκα, θα πάρουμε Ευρωλίγκα και τέτοια. Το ρεύμα είναι θετικό. Δουλεύουν πάνω σας όλες αυτές τις κατευθύνσεις η ομάδα γρήγορα να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αχιλλέα. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο ούτε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να τους εκπαραθυρώσεις από τα πρωτεία που έχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο να πάει να πάρει στην Ευρωλίγκα. Θέλει χρόνο όλο αυτό.
1: Θέλει χρόνο, θέλει επιμονή, θέλει χρόνια επιμονή. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν λάθη, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αστοχίες. Είναι σίγουρο ότι είναι πια Ευρώπη, Ελλάδα, άπειρα παιχνίδια τα οποία θέλει και τύχη όλη η ιστορία. Δηλαδή από θέμα τραυματισμού, από θέμα rotation, θέλει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Δηλαδή βλέπουμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν αυτή τη στιγμή 3 μέχρι και 4 πεντάδες έτοιμες να ανταπεξέλνουν σε ελληνικό και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι ευτυχία, θα πω, για το ελληνικό πρωτάθλημα πια η αυτή αναβάθμιση και της ΑΕΚ και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Φυσικά ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και θα δούμε ένα συγκλονιστικό και ευρωπαϊκό και ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Αχιλλέα, κλείνοντας, πόσο, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλά σε τεχνικό επίπεδο τον μπάσκετ, πόσο κοντά είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ και σε ποιότητα και σε μέγεθος στο ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, το έχει προσεγγίσει και πόσο?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ρόστερ. Για να φτιάξεις μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορείς όσα λεφτά και χρήματα και να διαθέσεις να τα δώσεις τη μία χρονιά και να κρατηθείς και να κάνεις πρωταθλητισμό. Το να κάνεις πρωταθλητισμό χρειάζεται δουλειά χρόνων, έτσι. Χρειάζεται να αποκτήσεις νοοτροπία πρωταθλητισμού, να μπαίνεις σε κάθε παιχνίδι για αυτό το πράγμα, να οργανωθείς σε πολλαπλά επίπεδα για τέτοιο πράγμα και να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Θέλει υπομονή, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάω και εγώ, είμαι ενθουσιασμένος αυτή τη στιγμή που θα πάω στο γήπεδο για να δω αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι το μέλλον ανήκει στην ομάδα.
0: Αχιλλέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να απολαύσει το παιχνίδι σήμερα και βέβαια να έχει συνοδευτεί με νίκη για τον ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο Αχιλλέας Μαμαντζιόλας. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι του για να πάει στην Επιλέα και στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να παρακολουθείς το παιχνίδι με ανυπομονησία, όπως κάνουν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως έχουν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες για την ομάδα μπάσκετ, καθώς έχει επανέλθει το συνέστημα και η προσμονή που υπήρχε τη δεκαετία του 90. Και μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ σε πολύ δύσκολα χρόνια, στα πέτρινα χρόνια της ομάδας ποδοσφαίρου, της θητείας του Θωμά Βουλινού, του αποκλεισμού από την Ευρώπη μετά την αποφράδα νύχτα, την πολύ δύσκολη νύχτα με την Paris Saint-Germain και τον πενταετή αποκλεισμό από την Ευρώπη. Εκείνες τις δύσκολες εποχές, τα δύσκολα χρόνια, το μπάσκετ ήταν αυτό που κράτησε πολύ έντονο το ενδιαφέρον των φίλων του ΠΑΟΚ με την τεράστια ομάδα του Πρέλεβη, του Κόρφα, του Φασούλα, του Μπάρλου, όλων αυτών των μεγάλων αστέρων που κατάφεραν να φέρουν ευρωπαϊκά τρόπαια του ΠΑΟΚ, όχι ένα, δύο, και το Κυπελούχ το 91, το Κόρατς το 94 και να τον καθιερώσουν και στο εγχώριο επίπεδο.

0: Και στον Άρη όμως υπήρξε μια κοσμογονία αυτό το καλοκαίρι με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη και με επίσης εξίσου πολύ σημαντικές μεταγραφές. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί χθες τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup. Άλλωστε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης νίκησε τη Λεμάν στη Γαλλία με 87-74, παρότι στο πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα και νευρικά και άστοχα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σπανούλη έπαιξε καλή άμυνα και έτσι έκλεισαν το ημίχρονο μόλις με ένα πόντο διαφορά υπέρ του οι Γάλλοι, 40-39. Στο τρίτο δεκάλεπτο και το τέταρτο ανήκε αποκλειστικά στον Άρη, ο οποίος κατάφερε να πάρει μια διαφορά και να κερδίσει εύκολα την Λεμάν. Ο Βασίλης Βιολίδης όμως έχει συγκεντρώσει στοιχεία, παρότι ποδοσφαιρικός του αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο, και για τη χθεσινή νίκη του Άρη και για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χθες ο Άρης έδειχνε να δυσκολεύεται στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που είναι λογικό, καθώς είναι μια νέα ομάδα και οι παίκτες δεν έχουν δέσει ακόμα μεταξύ τους. Την πρώτη περίοδο έχανε με 10, όμως στη συνέχεια το γύρισε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Οι παίκτες του Άρη ήταν άστοχοι, με μόλις 24% στα τρίποντα, έχοντας 7 στα 29. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την νίκη του Άρη ήταν τα rebound. Οι κινδυνόμαυροι κατέβασαν 49 rebound σε αντίθεση με τη Λεμάν που είχε μόνο 38. Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε ο Τζερμάια Ρόμπινσον, ο οποίος έπαιξε 30 λεπτά, πέτυχε 13 πόντους και πήρε 12 rebound, σημειώνοντας για άλλη μια φορά double-double. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Λίντελ με 12 πόντους και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ βασικό κομμάτι της ανατροπής του Άρη. Και ευχάριστα νέα και για τον ΠΑΟΚ, ο Γκρέι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα αγωνίζεται κανονικά σήμερα. Κάτι που βοηθάει πολύ τον Αντρέα Τρικέρ, γιατί ο Νίκος Χουγκάζη είναι τραυματίας και δεν θα έχει άλλο καθαρό τεσάρι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βασίλη, και να πούμε ότι να σου ευχηθούμε και καλός πολίτης, βέβαια, γιατί σήμερα ο Βασίλης ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση, όμως θα τον ξαναδούμε σύντομα μετά τη θητεία του. Θα τα ξαναπούμε μετά τη θητεία, Βασίλη. Και είναι πολύ σημαντικό, νέα παιδιά στην δημοσιογραφία να έχουν ικανότητες όπως έχει και ο Βασίλης, και βέβαια και πάρα πολύ σημαντικό και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι πολύ. Αν δεν είσαι καλός χαρακτήρας, δεν μπορεί να είσαι και καλός επαγγελματίας.

Είμαστε στην αναμονή της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να δούμε τώρα, από στιγμή στις παρατέταρτου ήταν προγραμματισμένη η έναρξη της συνέντευξης τύπου. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει.

0: Προφανώς δεν ξεκίνησε ακόμα η συνέντευξη τύπου. Διεκπεραιώνονται τα διαδικαστικά για την έναρξη της συνέντευξης τύπου της Εθνικής Ομάδας. Ο αρχηγός, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, θα ξεκινήσει και ξεκίνησε. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας γίνει σε καλό. Και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω, κατά κάποιο τρόπο, και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά. Και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
2: So the first question was to Vangelis, asking after two such wins, how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches, and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it, and they have learned from the previous matches where they've had big wins, and then the team was unable to follow up following those two wins.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Yes.
4: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
1: Yeah, I know Max. The last 2 years in Alkmaar, I play a lot with him. I'm really surprised, and I know what his qualities. He's a very good striker, and I hope he continue like that. And he developed a lot the last years, and he's a very good striker now.
4: Did you already saw his potential when you have played with him at AZ?
1: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he saw very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
4: Thank you. Good luck tomorrow.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερόσος πάλι.
5: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία, που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω, ήσουν εσύ. Κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
1: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Δεν προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
2: So the question was, how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
3: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία για την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο, παρακαλώ.
6: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά, και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
7: Μένω στην ίδια άποψη. Απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήρανε από αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
2: So the first question for coach was that a few days before the matches he was asked would he swap the UNL success, Nations League success, with a qualification for a major tournament. Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group, and it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
3: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κ. Γιώτης.
7: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
2: So the question was, how does a coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus, having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with a lot of friends and a lot of family friends as well.
3: Επόμενη ερώτηση, coach, ο Παύλος Παπαδημητρίου.
7: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν... πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγαν ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
0: Αυτά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ακούσαμε το τι δήλωσε μέχρι τώρα ο ομοσπονδιακός προπονητής και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος προηγήθηκε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ τίθενται από αύριο τα νέα μέτρα για τα καύσιμα και τις παλαιές οφειλές. Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από την 1η ως τις 15 Οκτωβρίου. Μαζί με την έκπτωση των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, αυξάνονται από 72 σε 120 οι δόσεις για παλαιές οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα έως και το τέλος του 2024. Συνολικά 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η άμυνα και οι μεταφορές. Όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι περισσότερες θέσεις κατευθύνονται στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 εργαζόμενους, στην τοπική αυτοδιοίκηση με σχεδόν 3.850 θέσεις, καθώς και σε σώματα ασφαλείας, συγκοινωνίας και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με τη συμπλήρωση της ποινικής δίωξης, ενώ το κατηγορητήριο αναμένεται να αποσαφηνίσει τη νέα κατηγορία και για την ενδεχόμενη εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού πλαισίου. Έντονη ανησυχία εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου για τις αποκαλύψεις σχετικά με τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Η ΕΛΟΚ ζητά να διασφαλιστεί άμεσα η ασφαλή συνέχιση της θεραπείας των ασθενών και να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, αλλά και το πώς κατέστη δυνατό να συνεχίσεται η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής. Παράλληλα, ζητά αυστηρότερους ελέγχους και ενίσχυση της εποπτείας στις ογκολογικές δομές. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων σημάδεψαν τη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Γονείς, αδέλφια αλλά και επιζώντες περιέγραψαν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης και τη μάχη για δικαίωση. Ήταν έγκλημα, ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα, κατέθεσαν συγγενείς, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαίτιους, ενώ επιζώντες επιβάτες μετέφεραν εικόνες από ζώνη πολέμου. Οι καταθέσεις των οικογενειών θα συνεχιστούν στη νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Με δύο σημαντικές συναντήσεις στο πρόγραμμά του κινείται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου θα μιλήσει στην παρουσίαση και για την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στις 5.30 το απόγευμα θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου ένα αγοράκι περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο με συμπτώματα εμπείρετης λίμωξης. Υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών που προχώρησαν σε κάρπα και διασωλήνωση, δεν κατάφερε να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στη φυλακή θα παραμείνει 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή της κατά της προσωρινής της κράτησης. Ο συνήγορός της έκανε λόγο για άδικη προφυλάκηση χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης ή λήψη υπόψη του απαλλακτικού δεδικασμένου του 22, σημειώνοντας ότι θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τη δικαίωσή της. Νέα κίνηση των τουρκικών αρχών απέναντι σε ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε το κλείσιμο των διαδικτυακτών αλλά και των social media λογαριασμών του T24. Με τις αρχές να κατηγορούν για προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Ο ιστότοπος αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση της απόφασης, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Μαρίδου και μια περιπέτεια σε ένα remix από DJ Παντελής, πίσω στο χρόνο, στη χρόνια του 2020, όχι και τόσο παλιά. Στα 11 λεπτά μετά τις 7, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έως και τις 9, σου λέω, δες το από άλλη μεριά, να το δούμε από άλλη μεριά. Έτσι, να προσπαθήσουμε να το δούμε από άλλη μεριά. Δύσκολο αποδεικνύεται αυτό το να το δεις από άλλη μεριά, και νομίζω ότι είναι και προσωπική υπόθεση, αλλά και έτσι σε μια γενικευμένη, αν θέλεις, έννοια, είναι και εκεί δύσκολο. Και προσωπικά και γενικά προσπαθούμε βέβαια αρκετές φορές να το δούμε από άλλη μεριά. Να το δούμε λίγο πιο αισιόδοξα, να το δούμε δίχως αρνητικές σκέψεις, να το δούμε λίγο πιο χαλαρά, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Έως και τις 9 αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr και μας βρίσκεις στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι με έναν καταπληκτικό ουρανό, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη γενικότερα, συνεφιασμένος μεν, αλλά έτσι δυναμικός ουρανός. Σήμερα η θερμοκρασία ελαφρώς πεσμένη. Θα δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα έχουν τα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Σίγουρα αυξημένη η υγρασία, το ποσοστό της υγρασίας. Φθινοπόρια σε 30 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, και αύριο υποδεχόμαστε Οκτώβρη, έναν μήνα δίχως μη. Μας αρέσουν αυτοί οι μήνες. Πάμε να υποδεχθούμε Απόν, Καίγομαι, σε ένα καταπληκτικό remix από Ζαρογιάννης.

Να καίγομαι. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεγερτών. Σήμερα επίσης στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος, ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού έθνους. Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά η σημερινή. Τα άτομα, οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη δική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Τώρα πολλά και διάφορα στα τη σημερινή ημερομηνία. Θα σταθώ σε ένα-δύο τα οποία έτσι έχουν τραβήξει την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Επίσης, σαν σήμερα, στο 1983 έχουμε τη συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη ως προς την προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των Σταρδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Σαν σήμερα, επίσης, να σου πω ότι γεννιέται το 1924 ο Νίκος Ρίζος, αγαπημένος Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Το 1924 γεννιέται επίσης ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Και το 1964 η θεά Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν, Σικάριο και Φωτιά.

Σικάριο φωτιά, εδώ είμαστε. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Και αν μόλι τώρα εξέλιξε την παρέα μα, συντονισμένη πάντα εδώ ακριβώ από τι 7 έω και τι 9 το βραδάκι. Έχει ήδη βέβαια βραδιάσει και νομίζω ότι σήμερα τουλάχιστον λόγω καιρού, όχι λόγω θερμοκρασία, αλλά λόγω συννεφιά, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εφικτό και το θέαμα του ηλιοβασιλέματο. Γιατί λατρεύουμε ηλιοβασιλέματα εδώ, α επουχαλαρώνουν κιόλα. Το έχουμε πει άπειρε φορέ σε σχέση με το πόσο αγχολητικά μπορεί να λειτουργήσει το θέαμα, η εικόνα ενός ηλιοβασιλέματος και πόσο πραγματικά μπορεί να σε χαλαρώσει. Αυτή την ώρα τώρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 52%. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά επίσης 22, 48% το σχετικό ποσοστό. Δυτικά, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 52%. Νόησης 21 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 21 βαθμούς Κελσίου και Φίνικας Καλαμαριά στους 21 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία να πλησιάζει 50% στα ποσοστά. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ καλές θερμοκρασίες. Βέβαια, σήμερα και το μεσημεράκι είχαμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Θα έλεγα ότι είχαμε σχεδόν καλοκαιρινές, έτσι. Όχι καλοκαιρινές φουλ ζέστη, αλλά ήταν πολύ ζεστή η ημέρα. Το βραδάκι είναι που θέλεις, το μπουφανάκι, τη ζακέτα, το σακάκι και, εν πάση περιπτώσει, θέλεις έτσι ένα ντύσιμο το οποίο δεν είναι καλοκαιρινό, το outfit. Για αύριο θερμοκρασία, λοιπόν, με κανονικές για την εποχή επίπεδα, βαθμούς από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή συννεφιά με τη θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κανονικές θερμοκρασίες θα έχουμε το Σάββατο αλλά και την Κυριακή και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Συντάρτα αμέσως τώρα και ακόμη.

Σιντάρτα και ακόμη την καλησπέρα μου να στείλω στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9 εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. FM100 πάντα, διαδικτυακά στην διεύθυνση FM100 live, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Πάμε τώρα λίγο έτσι σε ειδήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο της επικαιρότητας, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον. Βρίσκομαι στο Fact, το λογαριασμό στο Instagram. Υπάρχουν βέβαια και ειδήσεις που αφορούν στις επικαιρότητες, όπως αυτή χθες με τον Tom Cruise, ο οποίος έτρεξε να βοηθήσει κάποια γυναίκα η οποία έκανε το διάλειμμά της καθισμένη κάτω στο πάτωμα και σκρολάροντας το κινητό της. Ο ίδιος νόμιζε ότι κάτι είχε συμβεί. Τελικά δεν συνέβη τίποτα. Τώρα να σε πάω στη Σιγκαπούρη και να σου πω ότι η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν. Η Σιγκαπούρη λοιπόν εγκαινιάζει μια πενταετή εθνική εκστρατεία με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να εντάξουν ξανά το διάβασμα στην καθημερινότητά τους. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, όσοι καταγράφουν αναγνωστικές συνεδρίες διάρκειας τουλάχιστον των 15 λεπτών κερδίζουν εικονικά νομίσματα, τα οποία όμως μπορούν να εξαργυρωθούν.

του κινητού, ακόμη και τα βιβλία τα οποία είναι online, τα διαβάζεις εκεί, ή βιβλία τα οποία τα ακούς. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει τίποτα σαν τη μαγεία ενός βιβλίου, με το που θα ξεφυλίσεις το βιβλίο, θα μυρίσεις το βιβλίο και όλο αυτό έτσι το οποίο προκύπτει από την ανάγνωση ενός βιβλίου και να χαθείς, να δημιουργήσεις τις δικές σου εικόνες. Και βέβαια το αντιλαμβάνεσαι αυτό από το πόσο πραγματικά σημαντικό είναι το να μπει στις σελίδες ενός βιβλίου όταν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο και το βλέπεις αυτό να μεταφέρεται στην μικρή οθόνη, να μεταφέρεται τηλεοπτικά ή να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη κινηματογραφικά. Διότι εσύ το βιβλίο το έχεις διαβάσει, το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου, έχεις φτιάξει ακόμη και αυτό σου δίνονται τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των πρωταγωνιστών, έχεις φτιάξει την εικόνα σου και όλο αυτό το μετά μεταφέρεται και δεν συμβαδίζει με αυτό που εσύ έχεις φτιάξει στο μυαλό σου. Λίγο απογοητεύεσαι, νομίζω, ή μπορεί και να απογοητευτείς από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και από το ποιος έχει επιλεχθεί στο casting για να τους ερμηνεύσει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με Σίκ, Αλλιώπη Μητροπούλου και Μου Λες.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Το Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Ξεχάσαμε να σ' αγαπώ. Ωραία, κάνω κάτω στην εργασία. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 25 λεπτά ακριβώς πριν από τις 8. Με φθινοπορεινές θερμοκρασίες, αύριο υποδεχόμαστε και τον Οκτώβρη. Είναι ένας μήνας ο οποίος έτσι νομίζω είναι άκρος φθινοπορεινός. Και όχι μόνο με όλο αυτό που αφορά στα πρωτοβρόχια και με όλο αυτό το οποίο αφορά στα υπέροχα χρώματα που συναντά στη φύση τον Οκτώβρη. Άσε που είναι και ένας μήνας δίχως μη. Και νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να το κάνουμε έτσι μότο από αύριο. Δηλαδή, δίχως μη, δίχως πρέπει. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν πολλά μη στη ζωή μας. Και να μην υπάρχουν μη τα οποία είναι υποχρεωτικά και χωρίς μάλιστα να έχουν τεθεί από εμάς. Να μην έχουμε βάλει εμείς τα όρια, νομίζω ότι εκεί είναι το σημαντικό. Διότι αν έχεις βάλει τα δικά σου όρια και λες μη αυτό ή μη εκείνο, οκ. Okay. Οικειοθελώς είναι όλο αυτό. Το δύσκολο είναι όταν σου έρχονται μη και δεν τα έχεις ζητήσει, δεν τα έχεις επιδιώξει. 2310-285-106 στη διάθεσή σου για αυτό το βραδάκι πλέον της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα κανονικά τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης, είχαμε τη στάση εργασίας, αλλά η στάση εργασίας η οποία τελικά κρίθηκε παράνομη. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ανακοίνωση, βλέπω εδώ το μεσημέρι, χωρίς προβλήματα και με πλήρη κανονικότητα διεξέχθησαν τα δρομολόγια σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό Θεσσαλονίκης, παρά την τετράωρη στάση εργασίας που είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι. Βέβαια, πιο πολύ ανησυχήσαμε και νομίζαμε ότι δεν θα έχει και μετρό, δεν θα λειτουργήσουν δηλαδή τα μετρό. Δεν καταλάβαμε ότι πρόκειται μόνο για τη στάση εργασίας, η οποία είχε προγραμματιστεί από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα, η οποία τελικά κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται χωρίς διακοπή. Η στάση εργασίας είχε αποφασιστεί από το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη. Αλλά τελικά κανονικά τα δρομολόγια και βέβαια όλο αυτό το οποίο ανακοινώθηκε τις πρωινές σημερινές ώρες. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Σημάδη.

Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδι. Τώρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Νοικιάστρια άφησε διαμέρισμα λόγω ανεπαρκούς ηχομόνωσης. Άκουγα, λέει, διαρκώς τη ζωή του ανθρώπου που κατοικούσε δίπλα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω σε ποια περιοχή βρίσκεται το συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά πραγματικά είναι πρόβλημα αυτό. Και νομίζω ότι είναι και πρόβλημα κυρίως στο κέντρο, σε παλιές οικοδομές που πραγματικά ακούς τα πάντα. Το μείζον ζήτημα της κατάστασης που βρίσκεται ένα διαμέρισμα που δίνεται προς ενοικίαση έναντι μάλιστα και υψηλού αντιτίμου και της καταλληλότητας να διαμένει κάποιος σε αυτό, θέτει τελικά η Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης μετά από μια καταγγελία ενοικιάστριας που έσπευσε πραγματικά να ζητήσει βοήθεια από την Ένωση. Συγκεκριμένα, μια ενοικιάστρια και μέλος της Ένωσης νίκασε διαμέρισμα το οποίο είχε ανεπαρκή ηχομόνωση με αποτέλεσμα να στερείται την ιδιωτικότητα και την ηρεμία μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα, όταν η ενοικιάστρια αποφάσισε να αποχωρήσει, ήρθε αντιμέτωπη με τις οικονομικές απαιτήσεις της εκμισθώτριας. Ζήτησε να παραμείνει, υπήρξε πρόβλημα, υπήρξε θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι ένας λόγος αυτός γενικότερα. Όταν δεν μπορείς να ησυχάσεις, όταν υπάρχει θέμα, όταν ακούς θορύβους, όταν μπορεί να υπάρχει ένας καυγάς δίπλα, όταν έχουν μαζευτεί παρέα, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι σε όλους μας έχουν τύχει τέτοιου είδους περιστατικά, κυρίως σε όσους έτσι είναι νοικιαστές χρόνια. Βέβαια είναι και φορές που μπορεί να κάνεις πίσω. Δηλαδή κάποια στιγμή θυμάμαι άκουγα θορύβους και όχι το διπλανό διαμέρισμα, το παραδιπλανό, γενικότερα στην οικοδομή, όπου ήταν δηλαδή ο καυγάς ενός ζευγαριού, χώριζε, θα χώριζε, ήταν πολύ έντονος. Εκεί νομίζω ότι λίγο έτσι σε πιάνει και μια στεναχώρια. Δηλαδή, λες τώρα τι να φωνάξω και τι να πω. Κάντε ησυχία, χωρίζει ο κόσμος, δεν μπορείς δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι στα επιτρεπόμενα όρια, ακόμη και όταν έχει θόρυβο. Αλλά σίγουρα το να έχεις δίπλα, ας πούμε, ανθρώπους που οι οποίοι είναι σε ένα άλλο mood ζωής ή έχουν ένα άλλο πρόγραμμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο αν είναι φοιτητές ή αν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται τις απογευματινές, βραδινές ώρες. Αλλά γενικότερα είναι σε ένα άλλο mood ζωής. Για σκέψτε τώρα, ας πούμε, ανθρώπους που οι οποίοι είναι σε ένα άλλο mood ζωής ή έχουν ένα άλλο πρόγραμμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο αν είναι φοιτητές ή αν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται τις απογευματινές, βραδινές ώρες. Αλλά γενικότερα είναι σε ένα άλλο mood ζωής. Για σκέψτε τώρα.

Τελείωσε το καλοκαίρι όμως, αλλά Αλκατράς και Τυφώνες με ένα τραγούδι διασκευή επανεκτέλεση στη χρονιά του 2026, το καλοκαίρι του 2026. Βέβαια πολλά νέα τραγούδια έχουμε μαζί παρέα, τα βλέπουμε, τα ακούμε, δεν τα βλέπουμε, τα ακούμε. Τα ακούμε και ενημερωνόμαστε για αυτά κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Τώρα θα σε πάω στο διάστημα. Στο διάστημα, διότι εκεί θα βρεθεί και ο αγαπημένος μας Tom Cruise. Πω, δηλαδή, σκέψω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι 62 χρονών. Νομίζω. Και για τις ανάγκες της νέας του ταινίας χρειάστηκε να γίνει μακιγιάζ προκειμένου να μοιάζει γελικιωμένος, δηλαδή 65-70 ετών. Ακού αν είναι δυνατόν έτσι. Ο Tom Cruise λοιπόν γυρίζει επίσημα τη νέα του ταινία στο διάστημα. Ο Cruise θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια του προγράμματος της SpaceX και επίσης έχει δοθεί το πράσινο φως από την Universal Pictures στο project των 200 εκατομμυρίων δολαρίων του Doug Liman. Η διαστημική λοιπόν ταινία του Tom Cruise παραμένει ένα φιλόδοξο σχέδιο που δεν έχει ακόμα περάσει στη φάση των γυρισμάτων παρά τον μεγάλο ενθουσιασμό που προκάλεσε. Το project ανακοινώθηκε το 2020, δηλαδή πριν από 6 χρόνια, με σκηνοθέτη τον Doug Liman και τη στήριξη της Universal Pictures, ενώ είχαν αναφερθεί συνεργασίες με την

και προϋπολογισμός περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το 2025 πάντως δεν υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης. Αν τελικά υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ιστορική πρωτιά για τον κινηματογράφο. Dim Zack, Louise και Έλα Μαζί Μου.

Theme Song Louise και Έλα Μαζί Μου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι το 1964, η οποία έχει δηλώσει: «Δεν έχω αιμονή», λέει, «με το να είμαι αδύνατη. Είμαι γυναίκα και έχω καμπύλες. Φυσικά, εάν το σώμα σου είναι από τη φύση του λεπτό, τότε είναι όμορφο. Αλλά αν είσαι πιο γεμάτη και έχεις καμπύλες, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αλλάξεις τη φύση σου». Η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία δεν προσπάθησε ποτέ να χωρέσει στο καλούπι της τέλειας γυναίκας ή να μοιάσει με καμία, και ίσως αυτή να είναι και μία από τις μεγαλύτερες γοητείες της. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά της έτσι σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, θυμόμαστε κάποιες από τις χαρακτηριστικές δηλώσεις της. Έχει δηλώσει βέβαια και άλλα πολύ εύστοχα σε σχέση και με τις σχέσεις, αλλά και με τους σωματότυπους που κατά καιρούς αγαπάμε, και με το θέμα της ηλικίας. Η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έχει επιλέξει να μεγαλώνει όμορφα. Κρυσταλλία και γιορτή.

Κρυσταλλία και γιορτή, το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγκλ. Πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο έτσι είναι αισιόδοξο και αφορά γενικότερα πράγματα τα οποία έτσι μπορούν να συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Βρίσκομαι ακόμη μια φορά στο αγαπημένο μου fact, το συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Υπάρχει λοιπόν ένα φίλτρο, λέει, θόλωσης. Το Instagram τώρα έχει φίλτρο θόλωσης για να βοηθά στο απαλό ξεκίνημα των σχέσεών τους. Δηλαδή, είσαι τώρα εσύ σε σχέση με τον αγαπημένο, ξέρεις, αυτά τα οποία συμβαίνουν, my man, my girl και my woman και όλα αυτά. Το νέο λοιπόν AIFE Pixel του Instagram αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε soft launch μιας σχέσης. Αντί λοιπόν για τα πρόχειρα κοψίματα, αντί για να βάζεις φατσούλες, το εργαλείο της συγχαίρομαι με τις φατσούλες, δεν μπορώ καθόλου. Το εργαλείο λοιπόν της Meta χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να θολώνει επιλεκτικά πρόσωπα στις ιστορίες. Γράφοντας μια απλή εντολή, μπορείτε να κρύψετε την ταυτότητα του συντρόφου σας, διατηρώντας ορατά τα ρούχα ή το σώμα του. Είναι η απόλυτη τάση για να κρατήσετε τη σχέση σας μυστηριώδη, δημιουργώντας μια καλέσθητη και κρυφή ανάρτηση για τους ακολούθους σας. Πάντως νομίζω ότι γενικότερα δεν είμαι αυτή τη λογική. Δηλαδή, όταν ανεβάζεις κάτι, είτε είναι φίλος, είτε είναι σύντροφος, αγαπημένος, είτε είναι το παιδί σου, έτσι, δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να βάλεις μια φατσούλα εκεί πάνω για να το κρύψεις. Ή το ανεβάζεις, ή το ανεβάζεις καθόλου. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τη λογική, δηλαδή του να ανεβάσω κάτι και να το κρύψω. Ή θα το ανεβάσω ή δεν θα το ανεβάσω. Δεν υπάρχει γκρι σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι παρόμοιο νομίζω ισχύει και για τον σύντροφό σου, για τον κολλητό σου, για τον φίλο. Αν δεν θέλει ο άλλος να συμμετέχει στο story και να τον ταγκάρει, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι δεκτό. Δεν σημαίνει κάτι. Καλά, πολλά μπορεί να σημαίνει, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πρέπει εσύ εκεί, ας πούμε, να στεναχωρηθείς. Ανεβάζεις το story μόνος σου. Σε πολλούς νομίζω μπορεί να έχει τύχει κάποια στιγμή να έχουμε βρεθεί με ένα φίλο, με έναν κολλητό. Με τον αγαπημένο, με τον σύντροφο, με το situationship εκείνης της περίοδου και να μην θέλει, αν εσύ ας πούμε θέλεις την έγκαινα να ταγκάρεις όλο τον κόσμο, να φανεί ποιος είναι, ποια είναι. Είναι απόλυτα δεκτό και θα πρέπει να είναι δεκτό και θα πρέπει να είναι και σεβαστό. Τώρα το τι μπορεί να σημαίνει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία νομίζω, το τι μπορεί να σημαίνει και το πώς μπορεί να μεταφραστεί όλο αυτό. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, έτσι θα κλείσουμε στην πρώτη μας ώρα. Δελτίο ειδήσεων έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επίσης μετά το δελτίο ειδήσεων και εγώ επιστρέφω δρυμύτερη. Λίγο μετά τις 8 έως και τις 9.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ τίθενται από αύριο νέα μέτρα για τα καύσιμα και τις παλιές οφειλές, ενώ την ίδια ώρα αλλάζουν και οι κανόνες στην αγορά των κόκκινων δανείων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε ένα πακέτο 16 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα χρέη προς τράπεζες και σέρβισερς. Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από την 1η ως τις 15 Οκτωβρίου. Μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, αυξάνονται από 72 σε 120 οι δόσεις για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα 30 ευρώ. Θετικά υποδέχτηκαν τα επιμελητήρια και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ και Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνολικά 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η άμυνα και οι μεταφορές. Νέα έργα και επενδύσεις δρομολογούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο με έμφαση στην ασφάλεια και στις διασυνοριακές συνδέσεις. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για τη νέα γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης και σε άλλες συνδέσεις με τα Βαλκάνια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλουν και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Στην κλινική παραμένουν 46 άνθρωποι, ενώ μετά την απόφαση για σφράγιση έχει δοθεί προσθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να προσπαθήσει να αντικρούσει τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση του Λουκέτου. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προηγούμενοι έλεγχοι αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ένα νέο τοπόσημο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922 δημιουργείται στην καρδιά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μνημείο που αποκαλύφθηκε δίπλα στο αστεροσκοπείο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης με σημεία αναφορά στην ιστορία της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ελιά, σύμβολο του χρόνου, του τόπου και της μνήμης. Ξεκάθαρη θέση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 πήρε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ. Σε συνέντευξή της στη Λακρουά, απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια επιλογή καθόλου καλή ιδέα. Δημόσια στη γνώμη στον Εμμανουέλ Μακρόν απεύθυνε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με αφορμή την απόρριψη της συνθήκης γαλλο-ισπανικής φιλίας από τη γερουσία της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ απέδωσε στην εξέλιξη στη στάση της δεξιάς αντιπολίτευσης, η οποία διαφώνησε με προβλέψεις της συμφωνίας, ενώ ο Μακρόν υπογράμμισε ότι σέβεται την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς την ατυχές συγκυριακό γεγονός. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάτι σου λείπει κάτι. Παν παν, Καλιά που Μητροπούλου και το τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση. Αυτή την εβδομάδα εδώ φυσικά πάντα στο Δέστο από άλλη μεριά. Έχουμε επιστρέψει μετά το δελτίο ειδήσεων και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στη δεύτερη μας ώρα. Επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις, επικοινωνούμε και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας γιατί κάνει και ένα like. Και στο 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Στα 9 λεπτά μετά τις 8 έχει βραδιάσει για τα καλά, το καταλαβαίνεις αυτό, το αντιλαμβάνεσαι. Αύριο μπαίνουμε, ξεκινάμε στον Οκτώβριο, υποδεχόμαστε Οκτώβριο, μήνα φθινοπορεινό και βέβαια ένας μήνας ο οποίος μας πηγαίνει ευθεία και στη φθινοπορεινή ώρα. Έχει ήδη μικρύνει βέβαια η ημέρα με το που ξεκίνησε η φθινοπορεινή ημερία στις 23 Σεπτεμβρίου. Αλλά τέλη Οκτωβρίου γίνεται και η αλλαγή της χειμερινής ώρας και εκεί νομίζω ότι κάποιες φορές πραγματικά δυσκολευόμαστε αρκετά. Δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε ότι θα ανοιχτώνει από τόσο νωρίς. Δηλαδή για σκέψου τώρα, ας πούμε, 5 η ώρα να είναι βράδυ. Πώς το σκέφτομαι τώρα όλο αυτό, πραγματικά δεν ξέρω αν μου κάνει καλό. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και λες και θυμάσαι το καλοκαιράκι της, το οποίο ήταν 2 μήνες πριν, έτσι αν το καλοσκεφτείς δηλαδή. Τέλη Οκτωβρίου με τέλη Αυγούστου, τόσο απέχει. Και λες πω πω, τότε που απολάμβανα τα διαβασιλέματα στις 8.30 το βράδυ, στις 9 το βράδυ, και ήταν τόσο μεγάλη μέρα και τι ωραία που ήταν πραγματικά όλο αυτό. Βέβαια θα μου πει συνήθεια είναι όλα. Συνήθεια για το να σκοτεινιάζει, όπως ακούμε, να νυχτώνει από τις 5 το βράδυ. Αλλά γενικότερα έτσι έχεις ένα feeling λίγο περίεργο. Μοσχέ Μινιμάλ είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο, στη Μονή Λαζαριστών. La Forever με Μαρία Παγιοργίου, στο γνωστό και αγαπημένο Love Story, αλλά στην προηγούμενη χρονιά με ελληνικό στίχο.

Μόσια μηνυμάλα, Μαρία Παγιοργίου και Love Forever. Κάθε φορά που το ακούω το μυαλό μου ταξιδεύει σε καλοκαίρι. Αλλά οκ, okay, δεν γκρινιάζουμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και η αλλαγή της ώρας και να μικραίνει η νύχτα, να μικραίνει η μέρα. Όχι, θα ήθελα να μικραίνει η νύχτα. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και δρομολογούνται κάθε φορά με την αλλαγή της ώρας και με την αλλαγή της σεζόν. Λοιπόν, 2310-285-106 στη διάθεσή σου. Διαβάζω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον που αφορά στην ψυχολογία. Σύμφωνα λοιπόν με την ψυχολογία, η ύψιστη μορφή γαλήνης είναι να μην έχεις καμία ανάγκη να σε καταλάβουν, να σε θαυμάσουν, να σε λυπηθούν ή ακόμα και να σε γνωρίζουν. Η πραγματική λοιπόν ηρεμία συχνά ξεκινά όταν δεν εξαρτάς τόσο την αξία σου από την αποδοχή των άλλων. Όταν χρειάζεσαι συνεχώς επιβεβαίωση, θαυμασμό ή κατανόηση, η διάθεσή σου μπορεί να επηρεάζεται υπερβολικά από τις αντιδράσεις σου. Η εσωτερική επιβεβαίωση, η αυτονομία και η αυτοσυμπόνια μπορούν να βοηθήσουν ώστε η αυτοεκτίμηση να γίνεται πιο σταθερή και λιγότερο ευάλωτη στην κριτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει απομόνωση. Οι σχέσεις παραμένουν σημαντικές. Απλώς οι γνώμες των άλλων δεν χρειάζεται να καθορίζουν το πόσο βλέπεις τον εαυτό σου. Όλα αυτά τα διαβάζω στο Fact εδώ, στο λογαριασμό που βρίσκομαι, στο Instagram. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνεις γενικότερα, νομίζω αποκτάς περισσότερη αυτοεκτίμηση. Καλά, όχι όλοι και όχι πάντα. Και αυτοπεποίθηση και το δουλεύεις όλο αυτό. Αλλά είναι σημαντικό και το ότι μαθαίνεις να βασίζεσαι στον εαυτό σου. Και ίσως και να σε εκνευρίσει το γεγονός ότι κάποιες φορές θα πρέπει να έχεις την συγκατάθεση κάποιων ανθρώπων προκειμένου να κάνεις κάτι, να πάρεις μια απόφαση. Δεν θέλεις δηλαδή να λειτουργείς έτσι. Προτιμάς να λειτουργείς μόνος. Από την άλλη, βέβαια, όλο αυτό αυτόματα μπορεί και να σημαίνει ότι μπαίνεις σε μια λογική απομόνωσης. Ότι δεν είσαι τόσο κοινωνικός όσο θα ήσουν αν είχες φίλους, αν είχες γενικότερα έτσι ένα μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων δικών σου. Δεν ξέρω, είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο υποκειμενικά όλα αυτά. Ο καθένας το βλέπει από μια διαφορετική οπτική. Το θέμα είναι να είμαστε καλά όπως είμαστε και σίγουρα να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, από εκεί ξεκινούν όλα. Τώρα το θέμα της ηρεμίας, όσο μεγαλώνεις αναζητάς την ηρεμία, αλλά και αυτό είναι υποκειμενικό, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι όσο μεγαλώνουν δεν αναζητούν την ηρεμία, θέλουν τη ζωή τους να είναι έτσι έντονη και να έχει μια ιδιαίτερη κοινωνικότητα και γενικότερα να είναι σε ένα μου το οποίο μπορεί να ήταν και στα 30 τους. Λοιπόν, τα χρόνια δεν γυρνάνε. Πήρε η Λέλαπα Αλεξάνδρα Μάγκου.

Τα χρόνια δεν γυρνάνε και τα χρόνια περνάνε. Στα 19 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι. Μιλώντας λοιπόν στα της ηρεμίας, σύμφωνα με την ψυχολογία και πώς αυτή ορίζεται, αν και είναι πολύ υποκειμενικό το πώς ορίζει ο καθένας το θέμα ηρεμία και κατά πόσο θέλει να έχει ηρεμία τελικά στη ζωή του, ακόμη και μεγαλώνοντας, διότι κάποιος μπορεί να θέλει και την ηρεμία στα 20 και κάποιος μπορεί να είναι στα 60 και να μην θέλει την ηρεμία. Λοιπόν, 5 τρόποι λέει εδώ που μαρτύρουν ότι χειραγωγείσαι από έναν τοξικό άνθρωπο. Βρίσκομαι στο jenny.gr και πολλές φορές έχουμε ακούσει γενικότερα παραδείγματα τοξικών σχέσεων, ανθρώπων οι οποίοι είναι έτσι αρκετά παρεμβατικοί στη ζωή μας, χειριστικοί. Μπορεί να είναι οι γονείς μας, μπορεί να είναι ο σύντροφος, μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι. Ο τοξικός άνθρωπος λοιπόν βλέπει το καλό μόνο στο πεδίο, λέει, γύρω από τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους υπόλοιπους. Έχει ανάγκη να ελέγχει όσους τον περιβάλλουν προκειμένου να τους κρατάει πάντοτε ένα βήμα πίσω. Η χειραγώγηση είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να υποβαθμίσει ακόμα και αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Πράττει με τρόπο, έχει σχέδιο και κυρίως έχει στόχο. Να λοιπόν 5 έτσι αν θέλεις standards, 5 παραδείγματα ότι έχεις να κάνεις με έναν τέτοιον άνθρωπο. Σε κάνει να νιώθεις ότι συνέχεια του χρωστάς κάτι. Οι τοξικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα να σε κάνουν να νιώθεις συνέχεια ότι τους οφείλεις πράγματα, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Γνωρίζουν πώς ακριβώς να σου συμπεριφερθούν, ώστε να σε έχουν πάντα του χεριού τους και να σε κάνουν να αισθάνεσαι υπόχρεος. Σου ζητούν να αποδείξεις την αξία και την εμπιστοσύνη σου. Αυτός λοιπόν όμως σε χειραγωγεί υπογείως, σε βάζει συνεχώς στη διαδικασία να επιλέξεις ή εκείνον ή κάποιον άλλον, προκειμένου να βεβαιωθεί για την εμπιστοσύνη σου. Αυτή η τάση μάλλον σε φέρνει σε άβολη και αμήχανη θέση, αφού ακόμα και αν έχεις διαφορετική άποψη, αναγκάζεσαι να πάρεις το μέρος του, αγνοώντας την προσωπική γνώμη σου. Πάντως, έχουμε ακούσει για πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ή εμένα ή αυτήν, ή εμένα ή αυτόν, και σε σχέσεις, πολύ συχνά, ίσως να το έχουμε βιώσει κιόλας, ή και σε περιπτώσεις της Ελληνίδας κλασικής μάνας, η οποία Ελληνίδα μάνα θα σου πει ή εγώ ή αυτός, διάλεξε, ή εγώ ή αυτή. Λοιπόν, δεν γιορτάζει ποτέ τις επιτυχίες σου ένας τοξικός άνθρωπος, καλά, αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Γεγονός είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν υπάρχει ανιδιοτέλεια στη φιλία, δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Επίσης, ο τοξικός άνθρωπος δεν θα σου ζητήσει ποτέ με ποτέ συγγνώμη, ακόμη και αν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Θα προσπαθήσει να ρίξει την ευθύνη αλλού για να τη βγάλει καθάρι. Και τέλος, είναι επικριτικός. Τα λάθη είναι μέσα στη ζωή και όλοι υποκύπτουμε σε σφάλματα. Ο τοξικός άνθρωπος που θέλει να σε χειραγωγήσει με ύπουλο τρόπο θα φροντίσει να σου δείξει το λάθος σου και να σε εκθέσει μπροστά σε όλους. Την ίδια στιγμή, παράλληλα με όλο αυτό, θα προσπαθήσει να γκρεμίζει και την αυτοεκτίμησή σου, την αυτοπεποίθησή σου. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας κατά καιρούς έχουμε συναντήσει τουλάχιστον ένα τέτοιον άνθρωπο, ή μπορεί να έχουμε βιώσει τέτοιες συμπεριφορές από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Έτσι, τα πάντα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μαρίνα Σάτι, Ανατολή.

Μαρίνα Σάτη και Ανατολή. Λοιπόν, στο Instagram βρίσκομαι και πάλι και 30 λέει πράγματα, όχι 30, όχι πράγματα τα οποία ήταν εντελώς φυσιολογικά πριν από 30 χρόνια. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια από αυτά ίσως και να μας προκαλούν τώρα έκπληξη. Ρωτούσες, λέει, για χώρο καπνιστών και μη. Νομίζω ότι πριν 30 χρόνια δεν ρωτούσες για χώρο καπνιστών και μη. Δηλαδή, πριν 30 χρόνια μπορούσες να καπνίσεις στους περισσότερους χώρους. Επιτρεπόταν και στο εξωτερικό και εδώ. Νομίζω ότι πριν 20 χρόνια ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό. Αλλά στο εξωτερικό, ναι, ρωτούσε για χώρο καπνιστών και μη. Πάντως στην Ελλάδα νομίζω ότι ήταν αρκετοί οι χώροι οι οποίοι επιτρεπόταν κανονικά το κάπνισμα. Κανείς δεν ήξερε πού ήσουν μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό όντως ίσχυε και είχαμε σταθερά, δεν είχαμε τα κινητά. Αν και είχαμε και κινητά, νομίζω, εντάξει, το 95-96, αλλά δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι του να μπορούσε κάποιος να σε εντοπίσει ανά πάσα στιγμή. Μπορούσες να φτάσεις, λέει, στην πύλη χωρίς εισιτήριο, εννοείς την πύλη του αεροδρομίου. Σε παίρνανε βόλτα στην καρότσα του αγροτικού και κανείς δεν φοβόταν μήπως φύγεις, μήπως πάθεις κάτι. Αφήνανε τα παιδιά μόνο τους στο αμάξι. Αυτό βέβαια.

το ειδικό κλείδωμα, το οποίο δεν επιτρέπει ένα παιδί από μέσα να ανοίξει, και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, και ακούμε περιόδους για παιδιά τα οποία χάνουν τη ζωή τους, θερμοπληξία, με υψηλή θερμοκρασία, τα οποία οι γονείς έχουν αφήσει, έχουν ξεχάσει δηλαδή στα αυτοκίνητα, και μάλιστα ακούμε για περιστατικά και στις ΗΠΑ και σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, πόλεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μεταλλικές σουλήθρες οι οποίες καίγανε το καλοκαίρι. Αυτό ήταν γεγονός. Πόπο, πραγματικά δηλαδή. Και έλεγες τώρα γιατί το έκανα αυτό. Μηχάνημα για τσιγάρα σε κάθε εστιατόριο. Πραγματικά υπήρχαν μηχανήματα, τα θυμάμαι αυτά τα μηχανήματα, σε εστιατόρια, υπήρχαν και σε κέντρα διασκέδασης, έτσι σε μεγάλους χώρους εστίασης. Αγόραζε τσιγάρα για τη μητέρα σου με ένα απλό σημείωμα. Δηλαδή πήγαινε στο σημείωμα, στον κύριο ο οποίος είχε το ψιλικατζίδικο, του το έδινες και αγόραζε τσιγάρα. Και μπορεί, ας πούμε, να ήσουν καλά και πριν 30 χρόνια και πριν 40 χρόνια. Μπορεί να σου παιδί και σου έλεγε ο μπαμπάς σου, παίρνει απέναντι. Ας πούμε, πήγε να αγόραζε τσιγάρα. Ήσουν ανήλικο, έτσι. Ανήλικη. Δεν ρωτούσε κανείς τίποτα. Πραγματικά σου δίνω το πακέτο τα τσιγάρα και μπορεί και να μην σου ρίχνανε καν δεύτερη ματιά, δεύτερο βλέμμα. Υπήρχαν ξύλινες αυτοσχέδιες ράμπες όπου ανέβαινες με το ποδήλατό σου και έκανες έτσι σούζες, και μάλιστα χωρίς κράνος. Παιδιά στο αμάξι υπήρχαν χωρίς ειδικά καθίσματα. Εννοείται. Εννοείται, ειδικά καθίσματα δεν υπήρχαν. Κανένας δεν κλείδωνε την μπροστινή πόρτα σε ένα σπίτι, την είσοδο δηλαδή. Και γενικότερα δεν είχες αυτό το φόβο του να έπρεπε να κλειδώσεις, να κλειδαμπαρωθείς πραγματικά. Και γενικότερα το φόβο του τι θα συμβεί. Υπήρχαν τραμπολίνα χωρίς δίχτυ προστασίας. Δεν ανησυχούσαν οι γονείς για το αν το παιδί θα χτυπήσει, αν θα πέσει. Και γενικότερα νομίζω ότι πριν 30 χρόνια το θέμα φόβος δεν ήταν έτσι δεδομένο, ούτε σε γονείς, ούτε σε παιδιά, ούτε σε ενήλικες.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίου.

0: Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Πάλι, Θοδωρής Φέρης, Πανσέλινος, Δέσποινα Βανδύ, δύο τραγούδια σε ένα. Έτσι είχα παρουσιαστεί κάποια στιγμή σε ένα acting ως προς τα Mad Video Music Awards, νομίζω πριν από 3 χρόνια, 4. Όταν μιλώντας για Πανσέλινο, σου πω ότι ξεκινάει και η νέα σελήνη στο Ζυγό στις 10 Οκτωβρίου. Ξεκινάει. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα επηρεάσει κόσμο και κοσμάκι, όπως γίνεται κάθε φορά με τη νέα σελήνη και γενικότερα και με τη σελήνη. Δεν ξέρω πότε έχουμε Πανσέλινο. Τον Οκτώβριο, πάντως ήταν 26 Σεπτεμβρίου. Οπότε, κάπου εκεί, τέλη Οκτωβρίου, θα έχουμε και Πανσέλινο και πάλι. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μας επηρεάζει και δεν μας επηρεάζει πάντα αρνητικά ή ίσως ελάχιστα αρνητικά. Επηρεάζει θετικά, ίσως γιατί έχει να κάνει με ένα γεγονός το οποίο πραγματικά έτσι έχει μια αναστάτωση συναισθηματική, αλλά δεν απαραίτητα πάντα ότι η Πανσέλινος έρχεται για να μας αναστατώσει δυσάρεστα. Μπορεί να έρχεται για να ξεκαθαρίσει, μπορεί να έρχεται για να αναπληρώσει, μπορεί να έρχεται για να τακτοποιήσει. Οπότε αυτά είναι πραγματικά ευχάριστα. Στα 23 λεπτά πριν από τις 9, Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας.

Μιχάλη Χαραγκούνη και Έρωτα. Μπορεί βέβαια αύριο να υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη και να μετράμε έτσι αντίστροφα στου τρει τελευταίου μήνε αυτή τη χρονιά. Αλλά στι. Όλες όπου η μόδα έχει την τιμή δική της, στη βιομηχανία της μόδας και συγκεκριμένα στο Παρίσι, στο Μιλάνο. Εκεί λοιπόν ήδη έχουν ξεκινήσει οι τάσεις που θα δούμε πώς θα καθοριστεί η μόδα ως προς την άνοιξη του 2027, διότι έχουμε την εβδομάδα μόδας που τρέχει στο Παρίσι. Από τα μεγαλύτερα γεγονότα τα οποία μπορούν να αφορούν στα της μόδας. Strike call διαβάζω τώρα εδώ στο ladylike.gr. Μία έκφραση που σε πιο κυριολεκτική μετάφραση σημαίνει χτυπάω φλέβα χρυσού, ενώ μεταφορικά σημαίνει ότι μου ανοίγει η τύχη. Η τύχη λοιπόν του οίκου Σαν Λορέν άνοιξε με βεβαιότητα όταν 10 χρόνια πριν ανέθεσε τα καλλιτεχνικά ηνία στον Άντωνι Βακαρέλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος θύμιζε την τεράστια κληρονομιά αλλά και τη φιλοσοφία ενός οίκου που κουβαλούσε ένα στόχο εξ αρχής, να αναδείξει τη γυναίκα, να αφυπνίζει τη σεξουαλικότητά της και να της υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτή. Η Spring λοιπόν 2027 συλλογή Saint Laurent που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι ήταν ουσιαστικά μία οδή στο χρυσό. Με το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής να κινείται σε μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσά χρώματα αλλά και ενδιαφέρουσες υφές. Λοιπόν, τα βασικά στοιχεία της φετινής κολεξιόν στον συγκεκριμένο οίκο μόδας, το χρυσό το οποίο κυριάρχησε, είτε ανάγλυφο, είτε πρόκειται για ρούχα, είτε πρόκειται για αξεσουάρ, σκουλαρίκια τα οποία είχαν την τιμή δική τους και μάλιστα τεράστια σκουλαρίκια. Βέβαια, το μαύρο ήταν all time classic και αυτό για την άνοιξη του 2027. Αξεσουάρ, πέδιλα, τσάντες και αυτά σε ύφος χρυσό και γενικότερα όλη η συλλογή κινήθηκε σε ένα strike gold mood.

Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 στα της πόλης τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Να σε ενημερώσω σε σχέση με το Thrift Festival Θεσσαλονικής, το οποίο πραγματοποιείται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη Γάμα, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, για 3 ημέρες. Η είσοδος είναι 3 ευρώ για το τριήμερο. Θα έχει χιλιάδες μεταχειρισμένα vintage ρούχα, αξεσουάρ και διάφορα brands γνωστά, επώνυμα. Οι τιμές αρκετά ρούχα φτάνουν έως και 10 ευρώ, ενώ αναφέρονται εκπτώσεις έως 70% σε σχέση με τις αρχικές τιμές. Δεν είναι όμως αποκλειστικά ρούχα, μόνο ρούχα. Θα υπάρχουν και κοσμήματα, κεριά, handmade δημιουργίες, πάρα πολλά, τα οποία συμβαίνουν για ακόμη μία φορά στο παζάρι φεστιβάλ μεταχειρισμένων ειδών. Η λέξη η οποία από μόνη της σημαίνει κυρίως οικονομία, λιτότητα, αλλά στο χώρο της μόδας χρησιμοποιείται second hand, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να αγοράσουν ρούχα τα οποία είναι μεταχειρισμένα second hand. Τους αρέσει, δεν τους ενοχλεί καθόλου, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά υπάρχει γενικότερα στην νοοτροπία του Έλληνα όλο αυτό με τα second hand ρούχα. Λοιπόν, θα σας το ενημερώσω και πάλι, θα σας το επικοινωνήσω στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με το συγκεκριμένο φεστιβάλ μεταχειρισμένων ρούχων που πραγματοποιείται στο λιμάνι στην αποθήκη Γάμα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

θέλω εγώ με εσένα τι, Γιώργος Σαμπάνης. Έχω και παραγγελίες αυτή την εκπομπή, Βαγγέλη μου. Ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι η φωνή του τηλεφωνικού κέντρου αυτές τις ώρες, ΔΕΠΘΕ, καλεί στο 2310-261-100 και θέλει να συνδεθεί με TV 100, με FM 100, θα ακούσεις το Βαγγέλη. Δεν μου διευκρινίζεις όμως, Βαγγέλη μου, να προλάβουμε. Όταν λες Ιακωβίδη, σε Ιακωβίδη ποιο? Α, το παγκόσμιο φαινόμενο θέλει. Λοιπόν, το καινούριο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, και την καλησπέρα μου να στείλω βέβαια στον Βαγγέλη, εδώ πιστός ακροατής του FM 100 και της εκπομπής. Να στείλω επίσης την καλησπέρα μου και στην Ατά, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιώργο Μαζονάκη και το Να Περνάς, και επιστρέφω.

Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το βραδάκι. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, εδώ θα είμαι και πάλι ακριβώς στις 7 για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά. Με όσο καλή διάθεση μπορούμε, μας επιτρέπετε, με ειδήσεις όσο γίνεται ουδέτερες. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνο Λουτσιούδη και Ελίνα Πέτκου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είσαι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σας αγαπάτε. Αποχαιρετώ με Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός από τους 4 Σέρβους που προσήχθησαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η αστυνομία. Η σύλληψη έγινε σε καφέ της Παραλιακής κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο. Πρόκειται για έναν 26χρονο που φέρεται να αναζητείται από τις σερβικές αρχές και να έχει έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί και η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ. Άλλοι 3 προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρχές. Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέα μέτρα για τα καύσιμα και τις παλαιές οφειλές, ενώ την ίδια ώρα αλλάζουν και οι κανόνες στην αγορά των κόκκινων δανείων. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε ένα πακέτο 16 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα χρέη προς τράπεζες και σέρβισερς. Επιπλέον, η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου. Μαζί με την έκπτωση των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, αυξάνονται από 72 σε 120 οι δόσεις για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Θετικά υποδέχτηκαν τα επιμελητήρια και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις. ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ και Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνολικά 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο δίνοντας έμφαση σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η άμυνα και οι μεταφορές. Νέα έργα και επενδύσεις δρομολογούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο με έμφαση στην ασφάλεια και στις διασυνοριακές συνδέσεις. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για τη νέα γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης και σε άλλες συνδέσεις με τα Βαλκάνια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλουν και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Στην κλινική παραμένουν 46 άνθρωποι, ενώ μετά την απόφαση για σφράγιση έχει δοθεί προθεσμία 15 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να προσπαθήσει να αντικρούσει τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση του λουκέτου. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προηγούμενοι έλεγχοι αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ένα νέο τοπόσημο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922 δημιουργείται στην καρδιά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μνημείο που αποκαλύφθηκε δίπλα στο αστεροσκοπείο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης με σημεία αναφορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ελιά, σύμβολο του χρόνου, του τόπου και της μνήμης. Ξεκάθαρη θέση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 27 πήρε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Σε συνέντευξή της στη La Croix απέκρισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια επιλογή καθόλου καλή ιδέα. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση ασφαλείας κοντά στη βάση της RAF Fairford στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν έπαιξε ρόλο στο περιστατικό, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες. 5 άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη βάση και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η έρευνα των Βρετανικών αρχών σε συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει κάθε εμπλοκή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV.
2: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ η Σοφία Κανάκη. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Στη σύλληψη ενός από τους 4 Σέρβους που προσήχθησαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η αστυνομία. Η σύλληψη έγινε σε καφέ της Παραλιακής κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 26χρονο που φέρεται να αναζητείται από τις σερβικές αρχές και να έχει έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Οι άλλοι 3 προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρχές. Σε ισχύ από αύριο νέα μέτρα για τα καύσιμα και τις παλιές οφειλές, ενώ την ίδια ώρα αλλάζουν και οι κανόνες στην αγορά των κόκκινων δανείων. Θετικά υποδέχθηκαν τα επιμελητήρια και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών ως 120 δόσεις για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμους τομείς όπως υγεία, παιδεία, άμυνα και μεταφορές. Νέα έργα και επενδύσεις δρομολογούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο με έμφαση στην ασφάλεια και τις διασυνοριακές συνδέσεις. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για τη νέα γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Μέχρι το τέλος της χρονιάς προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης και σε άλλες συνδέσεις με τα Βαλκάνια. Νέες καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας ενώ καταγγέλουν υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Στην κλινική παραμένουν 46 άνθρωποι ενώ μετά την απόφαση για σφράγιση έχει δοθεί προθεσμία 15 ημερών μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να προσπαθήσει να αντικρούσει τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Χαριλάου. Οι 4 κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες αύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης με Red Code τίθεται η Κρήτη ως την Κυριακή λόγω του πολύψηλου κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα. Στη φυλακή θα παραμείνει 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε την προσφυγή της κατά της προσωρινής της κράτησης. Τραγωδία στην Κοζάνη. Αγοράκι περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο με συμπτώματα εμπείρητης λίμωξης. Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων σημάδεψαν τη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς, αδέρφια και επιζώντες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης και τη μάχη για δικαίωση. Ένα νέο τοπόσημο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922 δημιουργείται στην καρδιά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το μνήμιο που αποκαλύφθηκε δίπλα στο αστεροσκοπείο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης σε σημεία αναφοράς σε σημεία αναφοράς με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ξεκάθαρη θέση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 27 πήρε η Κριστίν Λαγκάρτ. Σε συνέντευξή της απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια επιλογή καθόλου καλή ιδέα. Δημόσια συγγνώμη στον Εμμανουέλ Μακρόν απίθυνε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με αφορμή την απόρριψη της συνθήκης γαλλο-ισπανικής φιλίας από την γερουσία της Ισπανίας. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τα νέα μέτρα, βέβαια, αφορούν στα νέα μέτρα που τίθονται σε ισχύ από αύριο.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος. Καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής.
1: Αυτά ήταν ουσιαστικά τα σημαντικότερα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα να καλησπερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Τσαμπασλή. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαμπασλή.
3: Καλησπέρα κύριε Λουτζιώδη, καλησπέρα το κοινό σας.
1: Φαντάζομαι ακούσατε κι εσείς νωρίτερα.
3: Τα ακούσαμε τα μέτρα. Ευελπιστούσα να ήταν λίγο καλύτερη η επιδότηση, γιατί τώρα το πετρέλαιο κίνησης το πουλάμε 2,15 στην Κομωτινή. Μείον 20 λεπτά πάλι σαν 1,915. Φανταστείτε ότι το καλοκαίρι που έγινε, τον Απρίλιο μήνα που δώσαν την πρώτη επιδότηση, τα 20 λεπτά τότε, το πουλούσαμε 1,55 από 1,75 που είχε. Πάλι είναι ακριβό. Δηλαδή για το μεταφορικό κόστος της περιοχής μου, για να κατεβάσουν τα προϊόντα οι βιομηχανίες της περιοχής στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, είναι ακριβό. Για τους αγρότες που αυτή τη στιγμή αρχίζει η αγροτική σεζόν, τα μαζέματα του βαβακιού, τα οργώματα, οι σπορές και όλα αυτά, είναι ακριβό το κόστο, το 1,90.
1: Mm-hmm. Άρα δηλαδή ούτε θα ανακουφιστεί ουσιαστικά η αγορά, ούτε οι καταναλωτές. Είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, μέτρα ασπιρίνη, τα χαρακτηρίζει.
3: Δεν το χαρακτηρίζω εγώ έτσι. Λέω ότι μπορούσαν να δώσουν κάτι καλύτερο, γιατί υπάρχουν περιθώρια. Και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από τη μείωση του ΦΠΑ, αν ήθελα να κάνω στα καύσιμα. Και για 15 μέρες μόνο, κύριε Λουτζίκη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο έτσι.
1: Αυτό το γεγονός ότι θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες τα μέτρα, πώς το βλέπετε?
3: Τι να σας πω, νομίζω ότι ξέρουν που πάει η αγορά, που πάει η παγκόσμια κίνηση, οι κυβερνήσεις που μας διοικούν, ξέρουν τι γίνεται στο

0: στον κόλπο, ξέρουν τι γίνεται στην Ουκρανία. Έτσι, δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος και μπορούσαν να το κάνουν αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα. Για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τον προγραμματισμό του, να μπορεί να δουλέψει.
1: Mm-hmm. Τώρα για
0: είναι πολύ λίγες ημέρες οι 15, ναι. Κατ' εμέ, έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος που είναι πιο μεγάλος γνώστης να ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι λίγες ημέρες.
1: Καλύτερα δηλαδή, από εσάς που είστε άνθρωπος της αγοράς, είστε πρατηριούχος, είστε στην Ομοσπονδία, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και οι δήμονες της αγοράς, είμαστε μέσα στην αγορά. Αλλά είναι. Βλέπουμε την καθημερινότητα, βλέπουμε πόσο έπεσε η αγορά, πόσο πέφτει η κατανάλωση και πώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο απλός πολίτης με τις τιμές αυτές.
1: Να πάμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης λίγο.
0: Ένα λεπτό κάτι να σας πω για την περιοχή μας. Εδώ στην περιοχή που έχουμε την Βουλγαρία δίπλα, που η διαφορά αυτή τη στιγμή του πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ μικρή διαφορά. Δεν έχουμε πετρέλαιο, δεν παίρνουν πολύ πετρέλαιο, γιατί γύρω στα 18 με 20 λεπτά είναι η διαφορά. Η βενζίνη όμως που είναι στα 45 λεπτά και το αέριο άλλα 48 περίπου 50, εκεί έχουμε μεγάλη διαφυγή και καλά κάνουν οι συμπολίτες μας.
1: Πάει ο κόσμος.
0: Και των Σερών και της Φλόρινας και των άλλων περιοχών της Μακεδονίας πάει και βάζει καύσιμα. Δεν είναι μόνο το καύσιμα, το έχουμε πει επανειλημμένως. Είναι τα τσιγάρα, είναι τα ποτά, είναι τα διάφορα προϊόντα που έχουν μεγάλο ειδικό φόρο στη χώρα μας και μεγάλο ΦΠΑ. Αυτό το πράγμα το κράτος το ξέρει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ο κύριος Κουρτσής κατέβασε θέμα στην Βουλή των Ελλήνων. Εμείς το κατεβάσαμε με τους βουλευτές μας. Έτσι. Μπορεί, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή χρήματος. Δεν φταίνε οι συμπολίτες όλοι. Δεν μπορούν να βγουν οικονομικά. Έτσι. Όταν παίρνει ένας 8,5 εκατοστάρικα και η γυναίκα του άλλα 6-7 εκατοστάρικα με 1,5 χιλιάρικο, το ρεύμα να είναι στα ύψη, η κίνηση, η βενζίνη να είναι στα ύψη, τα ενίκια στα ύψη, πέστε μου πώς θα βγει. Αναγκάζεται και βρίσκει τρόπους να βγάλει την καθημερινότητά του οικονομικά. Και γι' αυτό στρέφεται σε αυτές τις χώρες.
1: Εγώ ξέρω και άτομα από, ποιο, και από τη Θεσσαλονίκη που πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες για το λόγο αυτό.
0: Είναι μακριά. Εμάς φανταστείτε το πρατήριο το δικό μου, από το δικό μου πρατήριο, είναι στα 15 χιλιόμετρα η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, στα σύνορα, ανήκει και δεύτερο πρατήριο τώρα. Και ένα άλλο. Στους κάθετους άξονες της Εγνατίας απαγορευόταν να γίνουν πρατήρια. Mm-hmm. Και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Γιατί χρηματοδοτηθήκαν από την Εγνατία οδό αυτοί οι οδικοί άξονες. Τώρα, πώς γίνονται στη Βουλγαρία πρατήρια? Έχουν διαφορετικούς νόμους και κανόνες και νομοθεσίες εκεί? Και άλλο που δεν μπορούμε να το εξετάσουμε εμείς αυτό, έτσι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αλλά εγώ βλέπω στην περιοχή μου η επαγγελματικότητα και η εμπορικότητα των καταστημάτων όλο και φθήνει.
1: Τώρα, να πάμε και στον πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πέρσι δεν είχαν απορροφηθεί όλα τα κονδύλια της επιδότησης που είχαν δώσει. Γύρω στις 330.000 συμπολίτες μας δεν πήραν την επιδότηση. Πρόπειση γύρω στις 250.000 δεν πήραν την επιδότηση. Και εάν δοθούν αυτά τα λεφτά που είχαν περίσσευμα και που να κατεβάσουν με τις σημερινές τιμές, μπορούν να πουλήσουν γύρω στο 1,55. Και αν κατεβάσουν και δώσουν και μια καλή επιδότηση σε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα, δεν έχουν μεγάλα εισοδήματα, γιατί δεν δηλώνουν λεφτά. Mm-hmm. Ξέρετε τι γίνεται στη χώρα μας. Σωστά. Ναι, ναι. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αυτοί πληρώνουν.
1: Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα.
0: Να πάρουν, ναι. Δηλαδή, εσείς αυτά που παίρνετε, να μην μιλάμε για άλλες. Εσείς αυτά που παίρνετε, ο σταθμός σας τα δηλώνει όλα.
1: Προφανώς έτσι είναι. Και εμείς συγκεκριμένα κάνουμε και το πόθεν έσχες που είναι όλα.
0: Όλοι.
1: Μπορείς να τα ελέγξεις τα πάντα.
0: Υπάρχουν. Τώρα δεν θέλω να πω ειδικότες, διάφορες επιστήμονες οι οποίοι τα δηλώνουν τα λεφτά τους. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά εμείς οι ποιοι πάμε πετρέλαια, θέρμανση και ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις που κάνουμε χάρτια για επιδότηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί σήμερα ένας γιατρός να δηλώνει 6.000 ή 8.000. Έτσι, αυτονόητο είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν είναι δικά μας θέματα των Βυζνοπολών. Το Βυζνοπολών θέμα είναι να μπορεί ο κόσμος φθηνά να ζεσταθεί. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια κριτική περιοχή εμείς και εσείς και εμείς. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό δεν έχει καμιά σχέση τα Χανιά με το σουφλί. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Έτσι, εμείς χρησιμοποιούμε πετρέλαιο από τώρα, δηλαδή στο σουφλί, στη Φλόρινα, στο Δημότικο, σε εμάς. Το βράδυ πέφτει 8-10 βαθμούς. Εχθές το πρωί μιλούσα με κάποιον πελάτη μου στη Βίσσα, συγκεκριμένα στην Οροστιάδα, και μου λέει: έχει 5 βαθμούς το πρωί. Αυτό δεν θα ανάψει θέρμανση, δεν θα ανάψει το κοντίσιον, δεν θα βάλει ξύλα, δεν θα ανάψει το πετρέλαιο, το καλοριφέρ. Αυτές είναι όλες μορφές ενέργειας που είναι κοστοβόρες. Το ρεύμα, τα ξύλα τόνος πήγαν 180 ευρώ. Το ρεύμα έχει πάει στα ύψη. Αυτά πρέπει να δουν. Mm-hmm. Και να επιδοτήσουν. Γιατί δεν μπορούν τα νησιά να έχουν την ίδια τιμή πετρελαίου θέρμανση με εμάς, την ίδια επιδότηση. Που εμείς έχουμε χειμώνα από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο.
1: Έτσι είναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων, που και αυτό είναι υποσυζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, η Ομοσπονδία σας είχε διαμαρτυρηθεί, ναι. Είχε εναντιωθεί σε αυτό.
0: Εννοείται, θα σας πω κάτι. Στην προηγούμενη έκπτωση που είχε κάνει, την προηγούμενη επιδότηση που είχε δώσει, που είχε βάλει 12 λεπτά πλαφόν, τα 2,4 είναι το ΦΠΑ. Τα 2,4 πάλι είναι η φορεία μας. Έτσι, το 24% πληρώνουν οι εταιρείες που έχουμε και άλλοι 28 ανάλογα με τη διακρατάς. Κατευθείαν πήγαμε στα 7 λεπτά φόρο η ΦΠΑ. Άλλος ο φόρος, άλλο το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ το παίρνουμε, το δίνουμε. Ο φόρος είναι ο φόρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Στα 12 λεπτά τι να βάλουμε, το ρεύμα που έχει εκτοξευθεί. Τα ημερομίσια που έχουν οι τριετίες, εμείς τις πληρώνουμε. Δεν πληρώνει το δημόσιο τριετίες. Εμείς πληρώνουμε τριετίες στο προσωπικό μας και αυξήσεις και τέτοια πράγματα. Έτσι και δώρα. Δώρα δεν παίρνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος. Δεν παίρνει κάποιος στρατιωτικός. Δώρα παίρνουν μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που τα πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Mm-hmm. Αυτά όλα συνεπάγεται να έχουμε πολύ μικρές κερδοφορίες. Έχουν ανεβεί τα κόστη της καθημερινότητας σε όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο στα πρατήρια. Και το πρατήριο έτσι όπως έγινε. Θέλω να σας πω ότι είναι οι δουλειές, οι πιο νόμιμες δουλειές. Με το που πατάμε την Αγγλία να φοροδιώσουμε κάψιμο στον πελάτη, κατευθείαν καταγράφεται και σε δευτερόλεπτα που κλείνει η Αγγλία, έφυγε η απόδειξη στην ΑΕΔΕ. Εμείς δεν έχουμε τίποτα φοροδιαφυγής. Τα νόμιμα και τα οικογενειακά πρατήρια.
1: Ναι, γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε και διάφορες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, βλέπετε ότι η ΑΕΔΕ βγήκε έξω, κυνήγησε, έκλεισε πρατήρια που κάναν λαθρεμπορία και υπάρχουν και άλλα που μπορεί να κλείσει, τα ξέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε λαθρεμπορία τα οικογενειακά πρατήρια.
1: Και αντιμετωπίστηκε και το πρόβλημα αυτό που μας λέγατε, γιατί μια μικρή επιχείρηση, πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι... Και η ιδιαιτερότητα γεωγραφική που έχετε εσείς.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο νομό Ροδόπης το 2013 υπήρχαν 110 πρατήρια. Σήμερα, μετρημένα τα οποία δουλεύουν είναι γύρω στα 15, είμαστε 30-32 ενεργά πρατήρια, εκ των οποίων τα υπόλοιπα 18 με 20 έχουν και άλλες δραστηριότητες για να επιβιώσουν άνθρωποι. Και τα δουλεύουν άνδρας-γυναίκα. Δηλαδή κάθεται ένας άνθρωπος στο πρατήριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, θα τον αλλάξει η γυναίκα του καμιά ώρα το μεσημέρι να πάει να ξεκουραστεί και όλη τη μέρα και να βγάλει 1,5 χιλιάρικο το μήνα, δεν είναι λεφτά αυτά για μια επένδυση που ο λιγότερο ένα πρατήριο θέλει σήμερα 150 με 200 χιλιάρικα να γίνει ένα μικρό πρατήριο με δύο αντλίες. Ρών, νεκρών, βιβλία, υπολογιστές, είναι όλα έξοδα. Προγράμματα, το καταλαβαίνετε αυτό που σας δω, έτσι.
1: Ναι, απολύτως κατανοητό. Και όταν είπα για τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, εννοούσα αυτό που μας λέγατε και εσείς νωρίτερα, ότι περισσότεροι πλέον περνάνε τα σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα.
0: Το καλοκαίρι που υπήρχε ο κάθετος, που υπάρχει ο κάθετος άξονα και κατεβαίνουν οι Βαλκάνοι για να πάνε στις παραλίες μας, δηλαδή στις παραλίες του νομού μας, της Χριστούπολης, της Καβάλας, της Θάσου, στη Σαμοθράκη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο κάθε άξονα και επειδή υπάρχει και διάφορος κίνηση, δεν υπάρχουν σύνορα πλέον, δεν υπάρχει τίποτα, μπαίνουν, βγαίνουν, οι συντοπίτες μας αναγκάζουν και πάνε 1 και 2 ώρα το βράδυ για να μην υπάρχει κίνηση στο δρόμο. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλά κάνουν, θα λέω, με τις τέτοιες τιμές που έχουμε, με την εφορία αυτή που έχουμε και όλα τα έξοδα αυτά, δεν μπορούν να πούνε με 900 ευρώ με ροκάμα και 850 μισθό το μήνα.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω για το πετρέλαιο θέρμανσης, στο πόσο πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες?
0: Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό σήμερα μπορεί με τις τιμές που έχουν, με τις διεθνείς τιμές σήμερα, μπορούν να το βάλουν και ένα 55. Αν κάνουν και μια επιδότηση, μπορούν να το κατεβάσουν κι άλλο.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, είναι, να το δούμε.
0: Σας είπα, το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρει όλος ο κόσμος καλύτερα, ότι αυτοί που βγάζουν λεφτά είναι το κράτος από τους φόρους και τα δηληστήρια. Ναι. Γι' αυτό έχουν τα υπερκέρδη.
1: Κύριε Τσαμπαζλή.
0: Αν τα υπερκέρδη και μοιράζει κάποια λεφτά, αυτό δεν λέει τίποτα. Κατέβασε τη μέρα με καθημερινότητα και να έχει κίνηση.
1: Για την ώρα θα πρέπει να πορευτούμε.
0: Όταν είναι φθηνό, υπάρχει και κίνηση και ενδιαφέρον.
1: Έτσι είναι, αλλά για την ώρα θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μας με τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Και να δούμε πώς θα βγει ο χειμώνας.
0: Τα μέτρα θα κάνει η κυβέρνηση και εμείς...

0: μάλιστα λέγοντας ότι την ερχόμενη τότε Δευτέρα θα τα εξειδίκευαν. Και από τότε έχει πέρασει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που εμάς μας κάνει να πιστεύουμε ότι πολύ περισσότερο υπάρχει ένας χειρισμός επί του επικοινωνιακού πεδίου για το πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορά πραγματικά την κοινωνία, με το κόστος κυρίως των καυσίμων αλλά και μια σειρά βασικών αγαθών, παρά ότι θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι στην πράξη. Αλλά υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο πρόσημο των μέτρων, τα οποία φαίνονται ότι θα εξαγγελθούν. Εμείς δίνουμε έμφαση σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι τα μέτρα άμεσης ανακούφισης και εκτόνωσης των τιμών, και το δεύτερο είναι ένας πιο μέσω μακροπρόθεσμος μηχανισμός που θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά αυτή. Να σας τα πω όσο μπορώ σε τίτλους. Το πρώτο για εμάς εστιάζει κυρίως στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το ΦΠΑ στα καύσιμα του τελευταίου οκτάμηνου έχει παράξει υπερέσοδα πέραν των προεπλογισμένων 140 εκατομμύρια μόνο στα καύσιμα, χωρίς να βάζω μέσα τα βασικά αγαθά που είναι 1,2 δις. Εμείς λέμε ότι αυτά τα χρήματα που αφορούν τουλάχιστον τα καύσιμα πρέπει να αξιοποιηθούν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Να πω παρενθετικά για όσους δεν το γνωρίζουν, επειδή υπάρχει ένα αφήγημα για το τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με όλα αυτά. Η Ευρώπη μας βάζει το κατώτερο όριο που μπορούμε να έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μας λέει ότι αυτό για εμάς, για όλους, είναι 35,9 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Εμείς από 35,9 που μας λέει η Ευρώπη έχουμε 70 λεπτά το λίτρο. Άρα έχουμε 34,1 λεπτά περιθώριο να παρέμβουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, και αυτό ζητάμε να γίνει. Το δεύτερο και το μόνιμο στοιχείο, και κλείνω το συλλογισμό μου με αυτό, έχει να κάνει το πώς ανεβαίνουμε σε μια αγορά που παρουσιάζει υπέρμετρα κέρδη πέρα των φυσιολογικών, την ώρα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πολύ ακριβά τις τιμές και παράγουν με όρους εσωκέρδειας τα κέρδη αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης και φορολόγησης των υπερκερδών αυτών, τα έσοδα από τα οποία θα προκύψουν και για την παρέμβαση στην αγορά, αλλά και για στοιχεία που συνδέονται με το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Και να πάμε και στο στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Μίλτο Τόσκα, που και αυτός αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα των καυσίμων.
2: Η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία έχουν ανακοινώσει μέτρα από το Μάρτιο. Προχθές ανακοίνωσε και η Γερμανία. Και εμείς ακόμα περιμένουμε, ακόμα βρισκόμαστε στο θα, έτσι. Μπαίνει ο Οκτώβριος, οι άνθρωποι βάζουν βενζίνη πλέον με 2,20, όπως είπατε, 2,25. Πολλοί αφήνουν τα οχήματά τους και πηγαίνουν με τα πόδια. Δεν είναι όμως αυτή η λύση, γιατί άκουσα και τον κύριο Κουλκουδίνο να μας λέει ότι αν δεν έχουμε 10 ευρώ τη μέρα, παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι αυτή όμως μια ισορροπημένη κοινωνία, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κοινωνία ζητά τις λύσεις τώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η κυβέρνηση από τη μεριά της λέει δικαιολογίες. Η κοινωνία ζητά μέτρα σήμερα. Η κυβέρνηση μας πάει σε μελλοντικές ημερομηνίες. Και η κοινωνία σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη απαιτεί σεβασμό και εισπράττει αλαζονία. Η ακρίβεια είναι σήμερα, η ανάγκη είναι σήμερα και η κυβέρνηση εξαγγέλει ότι θα εξαγγείλει. Εμείς τι κάναμε? Ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέσαμε ως προμετωπίδα της πρότασής μας το ΦΠΑ να πάει στο 6% σε πολλά είδη διατροφής, υγιεινής, στα βρεσικά είδη. Είναι μια πολύ σημαντική τομή που μπορεί να συμβεί σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι είπαμε? Ο κατώτατος μισθός στο συντομότερο, το 27 δηλαδή στα 1000 ευρώ και όχι το 28 που λέει η κυβέρνηση. Και τι άλλο είπαμε? Ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος προσταθμικά πρέπει να πέσουν 30% επί του λογαριασμού, έτσι. Και στα καύσιμα όμως, ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έθεσε την ατζέντα, μιλώντας για περιθώριο κέρδους, να μπει ένα πλαφόν στα δηληστήρια. Μιλήσαμε για την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη δηληστηρίων, που είναι 1,27 δις, μόνο και μόνο το πρώτο εξάμηνο του 26, έτσι. Και την πρώτη μέρα λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα πάμε το πρόγραμμά μας εκεί. Επομένως, ο αρμόδιος φορέας, ο πιο επίσημος φορέας του κράτους, θα αποφασίσει γι' αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας στην έντευξή του στο Skype είπε ότι αν κάτι δεν βγαίνει, θα κάνει ανάλογες τροποποιήσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό κλείνει. Επιστρέφω όμως στην ακρίβεια και στα καύσιμα, γιατί τα δύο πρώτα μέτρα που σας είπα δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος.
1: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης και να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στην απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που εξαίρεσε τελικά το επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Κάτι που είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αλλά και ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, όπως και ορισμένοι βουλευτές που έθεσαν το θέμα στη Βουλή,

0: είχαν καταθέσει ένα σχετικό αίτημα με αφορμή αυτό που ήρθε στο προσκήνιο για τον συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης κάποιων μνημείων. Στην επιστολή που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, είχε αναφέρει ότι το Ευταπίδιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. Διευκρίνησε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης τάσεται υπέρ της αξιοποίησης των μνημείων ως ζωντανών και προσβάσιμων χώρων πολιτισμού, και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να φιλοξενούνται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες παρόμοιες δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία και ενισχύουν και τη σχέση της κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά. Όμως είχε επισημάνει ότι στην περίπτωση του Ευταπηγείου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση. Και έτσι λοιπόν όλες αυτές οι αιτιάσεις του Δήμου προωθήθηκαν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε χθες και αποδέχτηκε, αποδέχτηκε αυτά τα αιτήματα, τις αιτιάσεις, και αποφάσισε να εξαιρέσει το Ευταπήργιο από την φιλοξενία κάποιων δεξιώσεων, κάποιων άλλων γαστρονομικών εκδηλώσεων που δεν συμβαδίζουν με το χαρακτήρα αυτού του μνημείου, όπως περιέγραψε και ο Δήμαρχος.
1: Ωραία. Χριστό μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γυρίζουμε και πάλι σελίδα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Στο ειδικό δικαστήριο μίλησε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, στον FM 100 βέβαια μίλησε ο κύριος Κωνσταντινίδης, που είναι σύζυγος θύματος των Τεμπών. Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του λεγόμενου μπαζώματος του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
2: Μια μερική δικαίωση βέβαια έχουμε από την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Για μας δύο είναι τα λάθη. Το ένα είναι το μικρό αδίκημα, η παράβαση καθήκοντος, που για μένα θεωρητικά δεν ήταν στα καθήκοντα του παρά το Πρωθυπουργό, που είναι ο Τριαντόπουλος, να είναι στο πεδίο. Άρα εντολή του Μαξίμου ήταν να σφετεριστεί την ιδιότητα που είχε ως παρά το Πρωθυπουργό, να παρέμβει στο κομμάτι της δικαιοσύνης, διότι σε ένα ανακριτικό πεδίο που δεν πρέπει να μολυθεί τίποτα, δεν πρέπει, πέρα από τους υπαλλήλους που θα πρέπει να κάνουν αυτά τη δουλειά τους, ούτε η περιφέρεια, γι' αυτό και κατηγορείται και ο αγοραστός, ούτε η πολιτική προστασία, εκεί έχουν την ευθύνη να μαζευτούν και να συλλεχθούν πρώτα τα πρωτογενή υλικά και τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε ποιος είναι ο υπέτης αυτού του εγκλήματος που έχει τελεστεί. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι η παρέμβαση, η άμεση της κυβέρνησης με το επιτελείο της και την περιφέρεια και την πολιτική προστασία, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Χαρακόπουλο και τον συντονιστή των περιοριστικών δυνάμεων Φαλάρα, λειτουργήσαν σε ένα συντονισμένο πλαίσιο. Με πρωτεργάτη εκεί τον Γεραπετρίτη για μένα, γιατί αυτός ήταν στο πεδίο, και στείλαν εκεί το Μαξίμου τον Τριαντόπουλο, και είδαμε τελικά ότι η πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Μητρουλιά ήταν να οδηγηθεί, βέβαια στο δικαστικό συμβούλιο που αποπάθηκε την παραποπή του, βέβαια ο κ. Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, στην πολυσέλιδη πρόταση που έστειλε στο δικαστικό συμβούλιο, φωτογραφίζει 5 αιτιάσεις που λένε για την παράβαση καθήκοντος. Δεν λένε όμως μόνο για την παράβαση καθήκοντος. Λένε ότι εκεί αυτό έγινε για προσπορισμό ωφέλους των ανθρώπων, αλλά και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ενώ φωτογραφίζει τα δικήματα, δεν τα κατονομάζει.
1: Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα και να πάμε στην υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίζεται καθώς απεδείχθη ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, γινόταν χημειοθεραπείες και συνεχώς έρχονται νέες καταγγελίες στο φως από ανθρώπους που είτε ήδη νοσηλεύτηκαν είτε στις συγγενείς τους πέρασαν από την κλινική αυτή. Η Λίνα Πέτκο έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λίνα. Κωνσταντίνε. Όπως είπες, δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες νοσηλείας, οι καταγγελίες των συγγενών, οι οικονομικές χρεώσεις αλλά και συνολικά η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι ασθενείς δεν μιλούν μόνο για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, αλλά και για κακομεταχείριση. Οπότε το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μία από τις μαρτυρίες λοιπόν αφορά μια γυναίκα η οποία καταγγέλλεται ότι από 72 κιλά έφτασε σε 27 μέσα σε ένα εξάμηνο. Ο συγγενής της υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή αλλά και νερό, ούτε καν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή για την κατάσταση της υγείας της. Άλλη συγγενής περιγράφει την κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό της από την κλινική, κάνοντας λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές στο κορμί της. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, υπάρχουν, όπως είπα και νωρίτερα, καταγγελίες και για το κόστος νοσηλείας και των εξετάσεων. Μία από αυτές τις μαρτυρίες, λοιπόν, αναφέρει ότι ενώ αρχικά είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό που θα περιλαμβάνει μέσα τις εξετάσεις, τα φάρμακα και όλες
1: όλο, το πακέτο, ναι.
3: Όλο το πακέτο. Καταγγέλλεται λοιπόν ότι ζητούνταν επιπλέον χρήματα για έξτρα εξετάσεις και διάφορες άλλες ιατρικές πράξεις, κάτι που σημαίνει ότι ο λογαριασμός φτάνει να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου ποσού. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, για το οποίο μάλλον μιλάμε για ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο, χώρο παρασκευής φαρμάκων και χημειοθεραπείων, αλλά και χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι θεραπείες για τους ασθενείς. Η συγκεκριμένη ογκολογική μονάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λειτουργούσε από το 2022. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο πνευμονολόγος ογκολόγος που εμφανίζεται ως υπεύθυνος του τμήματος. Και παράλληλα εξετάζεται αν είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε άμκα ασθενών που δεν έπασχαν από κακοήθεια ή σε άμκα που δεν αντιστοιχούσαν στους συγκεκριμένους ασθενείς. Τώρα, τι γίνεται με τους 46 ασθενείς
1: που
3: βρίσκονται ήδη εκεί? Παραμένουν λοιπόν στην συγκεκριμένη κλινική. Τώρα οι συγγενείς τους πρέπει να αναλάβουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, θα γίνει με τους ανθρώπους τους εφόσον κλείσει η δομή, γιατί υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών να συλλέξουν τα στοιχεία ή της δομής, οι άνθρωποι της δομής, ώστε να αντικρούσουν τη σφράγιση, το λουκέτο που έχει αποφασιστεί να μπει. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και την ίδια ώρα, παράλληλα με τους ελέγχους που γίνονται στο ογκολογικό τμήμα και για τη λειτουργία μάλλον αυτού του τμήματος, εξετάζονται οι έλεγχοι που είχαν προηγηθεί στην συγκεκριμένη δομή από την Τριμελή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η επιτροπή λοιπόν αποτελούνταν από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, ένα μηχανολόγο μηχανικό και έναν ιδιώτη γιατρό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα των ευθυνών που πιθανόν να προκύπτουν για αυτή την Τριμελή Επιτροπή βρίσκεται στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα, στην υπόθεση παρεμβαίνει και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η ΕΛΟΚ, η οποία εξέδωσε μία ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Υποστηρίζει ότι αναδεικνύονται ζητήματα στην εποπτεία των ιδιωτικών δομών υγείας και στη διαχείριση των αντικαρκινικών φαρμάκων. Ζητά αυστηρότερο πλαίσιο αδειοδότησης και διαφάνεια στη διαδικασία χορήγησης των αντικαρκινικών φαρμάκων. Σαφή ενημέρωση των ασθενών που επηρεάζονται ενδεχομένως από αυτά τα ευρήματα, υποστήριξη και σημείο επικοινωνίας. Και τελικά ζητά, το μήνυμα μάλλον, το βασικό της μήνυμα είναι ότι ο ασθενής δεν πρέπει να καλείται να εξακριβώνει μόνος του αν μια δομή λειτουργεί νόμιμα και αν πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές.
1: Πολύ σωστά.
3: Είναι αυτονόητο, νομίζω κι εγώ.
1: Ακριβώς.
3: Αυτά είναι τα τελευταία νέα.
1: Σε ευχαριστούμε, Ελίνα. Θα μείνουμε για λίγο στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή Blender.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι όσο η υγεία γίνεται πιο ανελέητο προϊόν, εμπόρευμα στον ανταγωνισμό, όσο υποχωρεί η δημόσια υγεία, γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα αδιέξοδα του κόσμου αλλά και η δυνατότητα να παρέμβει για να λύσει τα ζητήματα υγείας, αλλά πολλές φορές και οι υπηρεσίες που υπόσχονται πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, αλλά και ενισχύονται από το πολιτικό σύστημα όσον αφορά την προβολή τους. Είναι το ζήτημα που φτάνει το λαό μας σε τέτοιες περιπέτειες, αλλά και την αναρχία, αν θέλετε, σε σχέση με τον σχεδιασμό συνολικά στην υγεία, τη μη ύπαρξη ελέγχων, οι οποίες ακριβώς εδράζονται στο γεγονός της απόδοσης της δυνατότητας σε όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες ουσιαστικά που παρουσιάζουν και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας πάνω ακριβώς στα συντρίμια, γιατί συνεχίζεται η συντριβή, η καταστροφή ότι το ξερίζωμα όποιων μορφών ακόμα απομένουν είναι ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δομών υγείας με λιγότερους γιατρούς, νοσηλευτές, με τσακισμένους δηλαδή τους εργαζόμενους σε αυτό το πεδίο, πολύ λιγότερες κλίνες, χειρουργικές, με πολλά περισσότερο κόσμο να περιμένει τεράστιο χρονικά τέτοια, ας πούμε, διαστήματα για να λύσει ακόμα και τα πιο στοιχειώδη. Οπότε τα διέξοδα αυτά τον οδηγούν στην αγκαλιά τέτοιων κορακιών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ευθύνες και πρέπει να τους καταλογιστούν είτε πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες μπορεί να είναι θες, που ανοίγουν το έδαφος και την δυνατότητα όλων αυτών των τυχοδιοκτών, για να μην το πούμε αλλιώς, να προβάλλουν την πραμάτια τους μπροστά στα διέξοδα του λαού. Αλλά ακόμα και αυτοί οι έλεγχοι που προκύπτουν τώρα για να μακιγιαριστεί το σύστημα ότι παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτό, είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί ακριβώς η νόμιμη, αν θέλετε, ανάπτυξη ραγδαία της ιδιωτικής υγείας σε διαγνωστικά, σε κλινικές, σε θεραπευτήρια κτλ. Είναι ραγδαία, είναι παντού, δηλαδή ανοίγουν σαν τα μανιτάρια.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν τον ιατρικό κλάδο μετά από βέβαια τις αποκαλύψεις που είχαμε από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και το θέμα της κλινικής εδώ στην Θεσσαλονίκη που παράνομα λειτουργούσε ογκολογικός τομέας.
5: Βατική ιατρική δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση της κβαντικής ιατρικής. Και πρόσφατα ο καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας και πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο Αθανάσιος Δημόπουλος, χαρακτήρισε τον όρο νεολογισμό και διευκρίνησε ότι δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Υπάρχει κβαντική φυσική, η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική για τα μηχανήματα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι διαγνωστικά, δηλαδή σε ακτινολογικά μηχανήματα, σε μαγνητικούς τομογράφους κτλ. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχει κβαντική φυσική.
6: Μάλιστα. Τώρα, ακούμε επίσης για βιοσυντονισμό. Ακούμε για βιοανάδραση. Σήμερα η συνεργάτηδα και συμπορεύτρια πολιτικά με την κυρία Καριστιανού, αλλά μίλησε και ως νομικός της, η κυρία Γρατσία, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, παραδέχθηκε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού, ο οποίος είναι, λέει, όπως είπε, νόμιμος, και υπάρχουν εκατοντάδες ιατρία ανά την επικράτεια που έχουν τέτοιο εξοπλισμό βιοσυντονισμού. Καταρχάς, όταν λέμε ο όρος βιοσυντονισμός και βιοανάδραση, είναι αποδεκτός από την ιατρική επιστημονική κοινότητα?
5: Κοιτάξτε, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει με μια εκλογική απόφαση του 2016, 24 Οκτώβου του 2016, για τον βιοσυντονισμό και τις συσκευές βιοσυντονισμού και βιοανάδρασης. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, όπως την έχει δημοσιεύσει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί διαγνωστική μέθοδο της συμβατικής ιατρικής. Ανήκει στις εναλλακτικές μεθόδους και η αποτελεσματικότητά του δεν θεωρείται επιστημονικά τεκμηριωμένη.
1: Πάμε και πάλι σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την διπλωματία πόλεων, όπως είναι το όνομα του θέσμου της δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, που έχει να κάνει με την τουριστική προβολή βέβαια της πόλης στο εξωτερικό. Για την διπλωματία πόλεων, λοιπόν, μίλησε στον FM 100 ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σημειακός.
7: Το Βουκουρέστι ήταν ο πρώτος σταθμός της διπλωματίας πόλεων. Είναι ένας θεσμός που έχει καθιερώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ήταν το βάπτισμα του πυρός, το έλεγα, και για τον Δήμο, αλλά και για εμάς να συμμετέχουμε μετά από πολλά χρόνια σε κάτι τέτοιο. Κατά γενική ομολογία θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη αποστολή. Γίνανε αρκετές κρίσιμες και καλές επαφές.
8: Είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του Δήμου μαζί με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το κομμάτι της τουριστικής προβολής, να γνωρίσει την Θεσσαλονίκη, να συστήσει τη Θεσσαλονίκη σε άλλες περιοχές.
7: Εγώ θα έλεγα όχι να τη συστήσει, να την επανασυστήσει.
8: Επανασυστήσει.
7: διότι η Ρουμανία είναι μια αγορά η οποία μας γνωρίζει ένα προορισμό. Ο σκοπός της αποστολής ήταν να μάθουμε στους tour operator ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένα hub μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά η ρουμανική αγορά είναι κυρίως ο δικός τουρισμός που έρχονται στην Θεσσαλονίκη να κάνουν μία-δύο διαιτερεύσεις κατά τη θερινή περίοδο. Δική μας αποστολή ήταν να πάμε να ξανασυστήσουμε την Θεσσαλονίκη ως ένας θρησκευτικός προορισμός, ένας πασχαλινός, ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός, ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερες ροές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από την συγκεκριμένη αγορά και όχι μόνο στατικά την περίοδο του φέρους.
8: Μάλιστα. Τώρα, σε ποιες άλλες αγορές στοχεύετε, κύριε Γραμματέα?
7: Κοιτάξτε, η επόμενη διπλωματία θα εξελιχθεί στο Βερολίνο και στην Λειψία, όπου και αυτές είναι σημαντικές αγορές για την Θεσσαλονίκη. Η Γερμανία είναι μια αγορά όπου βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των εθνικών τίτων της πόλης.
1: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με μια έρευνα η οποία μελετά τις επιπτώσεις που δεν είναι καλές της χρήσης smartphones από παιδιά και εφήβους. Για την έρευνα αυτή μίλησε η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
9: Βεβαίως η τεχνολογία κάνει, έχει και θετικά, κάνει πολύ καλό και τα smartphones είναι κάτι πολύ σημαντικό και για μας τους ενήλικες. Το ερώτημα είναι τα παιδιά τι θετικό μπορούν να έχουν από τα smartphones αλλά και τι αρνητικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έφηβος, όπως και το παιδί προφανώς, είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός. Αναπτύσσεται δηλαδή ο εγκέφαλος, δεν έχει φτάσει ακόμα στην ηλικίαση, αναπτύσσεται και το σώμα. Έχουμε και το μιμητισμό αυτή την περίοδο, έχουμε και τις αναζητήσεις έτσι ώστε να γνωρίζουμε περισσότερο τον κόσμο γύρω μας. Αυτό που μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πήραμε αυτή τη μελέτη που έχει γίνει από Αμερικάνους και δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό στο JAMA, που είναι ένα έγκριτο, πολύ έγκριτο αμερικάνικο περιοδικό.
10: Επιστημονικό είναι, καθαρά και το
9: ναι,
10: λέμε πολύ
9: καθαρά.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Επιστημονικό καθαρά με αξιόπιστα δεδομένα που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, είναι ότι μελετήσανε πάρα πολλά παιδιά εφήβους, στην ουσία ήταν νεαροί εφήβοι, να το θέσω καλύτερα, με τη χρήση του smartphones που το 70-80% είχαν ήδη και χρησιμοποιούσαν καθημερινά το smartphone τους. Αυτό που φάνηκε είναι ότι αυτά τα παιδιά είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα διατροφικών διαταραχών.
10: Δηλαδή, τι κάνουν, το λέω, με συγχωρείτε λίγο που σας διακόπτω, έναν αστερίσκο να βάλω.
9: Όταν μιλάμε για διατροφικές διαταραχές, σωστά έχετε απόλυτα δίκιο, περιλαμβάνεται και η ανορεξία και η νευρογενή ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία και βεβαίως άλλες έτσι διαταραχές γενικά και η παχυσαρκία ως ένα βαθμό περιλαμβάνεται.
10: Άρα ακρότητες δηλαδή, ακρότητες στη διατροφή.
9: Ναι, ένα μη φυσιολογικό σωματικό βάρος και μη φυσιολογική σχέση με το φαγητό μας. Και οι ερευνητές όταν το βρήκαν αυτό προσπαθούσαν να συζητήσουν και ποιοι θα ήταν οι λόγοι που το smartphone τελικά οδηγεί σε μια δυσκολία τα παιδιά να έχουν έτσι υγιεινές διατροφικές επιλογές.
1: Και πριν κλείσουμε να πούμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου, από τις 8 αύριο το πρωί ως τις 10, 2 ώρες δηλαδή θα είναι, και αφορά καταναλωτές στο πανόραμα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, την περιοχή μεταξύ των οδών Κορομιλά, Μακεδονομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κότα, Φιλελίνων, Μποτονάκη, Βάρδα, Μυτιλίνης και Σταδίου. Αύριο το πρωί, 2 ώρες διακοπή ρεύματος, 8 με 10 στο πανόραμα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και απόψε η βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός από τους 4 Σέρβους που προσήχθησαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η αστυνομία. Η σύλληψη έγινε σε καφέ της Παραλιακής κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 26χρονο που φέρεται να αναζητείται από τις σερβικές αρχές και να έχει έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του φέρεται να εκκρεμεί και ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Οι άλλοι 3 προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρχές. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στον Α. Όπως ανέφερε, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν διατεθεί από την έναρξη της κρίσης, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες. Για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε νέα στήριξη μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση των δόσεων για παλαιές οφειλές από 72 σε 120, στην ενίσχυση του εξοδικαστικού μηχανισμού και στους νέους κανόνες για τους servicers, τονίζοντας ότι τα μέτρα της ΔΕΘ θα εφαρμοστούν στο σύνολό τους. Νέα έργα και επενδύσεις δρομολογούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο με έμφαση στην ασφάλεια και στις διασυνοριακές συνδέσεις. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για τη νέα γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης και σε άλλες συνδέσεις με τα Βαλκάνια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλουν και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Στην κλινική παραμένουν 46 άνθρωποι, ενώ μετά την απόφαση για σφράγιση έχει δοθεί προσθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να προσπαθήσει να αντικρούσει τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για το λουκέτο. Νέο τοπόσημο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922 απέκτησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν δίπλα στο αστεροσκοπείο στο πλαίσιο σχεδίου των Πριτανικών Αρχών για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης. Το έργο που σχεδίασε ο καθηγητής Άρης Κατσιλάκης έχει στον πυρήνα του μια ελιά 30 ετών, ομόκεντρους κύκλους και αρωματικά φυτά από τις αλυσμόνητες πατρίδες, συνδέοντας την ιστορία με τον δημόσιο χώρο. Δημόσια στη γνώμη στον Εμμανουέλ Μακρόν απίφθινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με αφορμή την απόρριψη της συνθήκης γαλλο-ισπανικής φιλίας από τη γερουσία της Ισπανίας. Ξεκάθαρη θέση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 27 πήρε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Σε συνέντευξή της απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια επιλογή καθόλου καλή ιδέα. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση ασφαλείας κοντά στη βάση της RAF Fairford στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν έπαιξε ρόλο στο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και την Εύβοια προβλέπονται για την Πέμπτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, κατά τόπους έντονες στη Βόρεια και Ορεινή Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθκελ Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρει. Ναι, μην πρώτη φορά είναι το.
0: Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

σε είδα ξανά. Ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκεί σου χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

Είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.